Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Συγκινητική η ανταπόκριση για το 16χρονο Λάμπρο από το Αγρίνιο. Κάθε ευρώ τον φέρνει όλο και πιο κοντά στη χειρουργική επέμβαση. Έφυγε από τη ζωή η Μαρία Τσούτσου, ιδρύτρια του Παναγία Ελεούσα, τριήμερο πένθος στο εργαστήρι. Παρέμβαση της περιφέρειας στην αρμοδιότητα του ΓΟΕΦ για να αποκατασταθεί το συντομότερο δυνατό η βλάβη και να ποτίσουν οι αγρότες. Με το που έρθουν οι πόροι ξεκινούν τα έργα στην Αλευράδα, δήλωσε σε τηλεοπτικό σταθμό ο Περιφερειάρχης Νεκτάριος Φαρμάκης. Θεοδωράκης και Παπαγεωργίου, οι δύο ετωλοακαρνάνες στη σκιώδη κυβέρνηση της Ελλάς του Τσίπρα. Υποτονική η κίνηση στα πρατήρια της ετωλοακαρνανίας παρά τις προσδοκίες για φθηνότερα καύσιμα. Συγκέντρωση οικοδόμων στο Αγρίνιο με αιχμή για τις συλλογικές συμβάσεις και τις εργασιακές συνθήκες. Επίβλεψη εργασιών συντήρησης αγροτικής οδοποιίας από την πολιτική προστασία της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στο καινούργιο Αγρινίου. Τροχαίο με εκτροπή οχήματος την Εθνική Οδό Ναυπακτού Ιταίας. Απεγκλωβίστηκε ένα άτομο. Στο Εμιλέον η προετοιμασία του Πανετολικού, 5 φιλικά πριν την έναρξη του νέου πρωταθλήματος της Τίχημαν Super League 1. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.

0: Η ώρα είναι 4. Antenna Star στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
1: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Συγκινητική η ανταπόκριση για το 16χρονο Λάμπρο από το Αγρίνιο. Κάθε ευρώ τον φέρνει όλο και πιο κοντά στη χειρουργική επέμβαση. Έφυγε από τη ζωή η Μαρία Τσούτσου, ιδρύτρια του Παναγία Ελεούσα, τριήμερο πένθος στο εργαστήρι. Παρέμβαση της περιφέρειας στην αρμοδιότητα του ΓΟΕΦ για να αποκατασταθεί το συντομότερο δυνατό η βλάβη και να ποτίσουν οι αγρότες. Με το που έρθουν οι πόροι ξεκινούν τα έργα στην Αλευράδα, δήλωσε σε τηλεοπτικό σταθμό ο Περιφερειάρχης Νεκτάριος Φαρμάκης, Θεοδωράκης και Παπαγεωργίου, οι δύο ετωλοακαρνάνες στη σκιώδη κυβέρνηση της Ελλάς του Τσίπρα. Υποτονική η κίνηση στα πρατήρια της ετωλοακαρνανίας παρά τις προσδοκίες για φθηνότερα καύσιμα. Συγκέντρωση οικοδόμων στο Αγρίνιο με αιχμή για τις συλλογικές συμβάσεις και τις εργασιακές συνθήκες. Επίβλεψη εργασιών συντήρησης αγροτικής οδοποιίας από την πολιτική προστασία της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στο καινούργιο Αγρινίου. Τροχαίο με εκτροπή οχήματος την Εθνική Οδό Ναυπακτού Ιταίας. Απεγκλωβίστηκε ένα άτομο. Στο Εμιλέον η προετοιμασία του Πανετολικού, 5 φιλικά πριν την έναρξη του νέου πρωταθλήματος της Στοίχημαν Super League 1. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agrinio-times.gr.

0: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
1: Η ώρα είναι 5. Αντένα Star στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.

τις νύχτες και γελάω. Το άσπρο σου χεράκι όταν φυλάω. Αγώνας ταχύτητας μου έχεις γίνει και

το άσπρο σου χεράκι όταν φυλάω. Αγώνα ταχύτητα μου έχει γίνει και πονάω.

κόδων και στις κόρνες διαπάσω σε ζητάω. Τρακάρω τις νύχτες και γελάω. Το άσπρο σου χεράκι όταν φυλάω. Αγώνας ταχύτητας μου έχεις γίνει και πονάω.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Συγκινητική η ανταπόκριση για το 16χρονο Λάμπρο από το Αγρίνιο. Κάθε ευρώ τον φέρνει όλο και πιο κοντά στη χειρουργική επέμβαση. Έφυγε από τη ζωή η Μαρία Τσούτσου, ιδρύτρια του Παναγία Ελεούσα, τριήμερο πένθος στο εργαστήρι. Παρέμβαση της περιφέρειας στην αρμοδιότητα του ΓΟΕΦ για να αποκατασταθεί το συντομότερο δυνατό η βλάβη και να ποτίσουν οι αγρότες. Με το που έρθουν οι πόροι ξεκινούν τα έργα στην Αλευράδα, δήλωσε σε τηλεοπτικό σταθμό ο Περιφερειάρχης Νεκτάριος Φαρμάκης, Θεοδωράκης και Παπαγεωργίου, οι δύο ετωλοακαρνάνες στη σκιώδη κυβέρνηση της Ελλάς του Τσίπρα. Υποτονική η κίνηση στα πρατήρια της ετωλοακαρνανίας παρά τις προσδοκίες για φθηνότερα καύσιμα. Συγκέντρωση οικοδόμων στο Αγρίνιο με αιχμή για τις συλλογικές συμβάσεις και τις εργασιακές συνθήκες. Επίβλεψη εργασιών συντήρησης αγροτικής οδοποιίας από την πολιτική προστασία της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στο καινούργιο Αγρινίου. Τροχαίο με εκτροπή οχήματος την Εθνική Οδό Ναυπακτού Ιταίας. Απεγκλωβίστηκε ένα άτομο. Στο Εμιλέον η προετοιμασία του Πανετολικού, 5 φιλικά πριν την έναρξη του νέου πρωταθλήματος της Στοίχημαν Super League 1. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agrinio-times.gr.
1: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιό.

0: του.
1: Η ώρα είναι 6. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
2: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο. Ο Αντένα Σταρ 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.

Καλημέρα, καλημέρα αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλοι εδώ των παραπολιτικών. Είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στους 90,1. Έρη Πανάγου στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι τις 7. Η κυρία Χριστίνα Αγγελάκη έχει έρθει στον ήχο. Καλημέρα Χριστίνα μου. Η Σταυρούλα Γιαννούτσου είναι πάντα στο 211-10-80-880. Περιμένει τις δικές σας καλημέρες. Radio παπάκι παραπολιτικά.gr. Μην ξεχνάτε να στέλνετε τα μήνυματά σας. Η Όλγα Καλατζή και ο Παναγιώτης Κάτσιος συνδράμουν δημοσιογραφικά στην εκπομπή και ο Βασίλης Κρυμπάς φροντίζει για τις μουσικές επιλογές. Μια βραδιά η οποία σημαδεύτηκε από ένα αιματηρό περιστατικό. Για εσάς που μπήκατε τώρα στην παρέα μας, μια αιματηρή συμπλοκή που είχαμε στην Καλυθέα. Νεκρό ένα νεαρό παιδί 17 χρονών μετά από τραυματισμό με μαχαίρι στο θώρακα. Υπήρξε μια συμπλοκή με πάρα πολλά άτομα. 14 προσαγωγές έχει κάνει η ελληνική αστυνομία μέχρι στιγμής. Ένα αιματηρό και δυσάρεστο περιστατικό. Η αστυνομία φυσικά εξετάζει όλα τα κίνητρα πίσω από αυτή την αιματηρή επίθεση. Βρέθηκε και το μαχαίρι, το φωνικό μαχαίρι που σκότωσε το παλικαράκι αυτό. Τι ακριβώς συνέβη, διεξάγονται έρευνες. Όπως καταλαβαίνετε, αυτό έγινε τα ξημερώματα και οι έρευνες της αστυνομίας είναι σε πλήρη εξέλιξη. Τώρα και στη Βενεζουέλα, εκεί η χώρα κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης μετά τους δύο ισχυρούς σχισμούς, 7,2 και 7,5 ρίχτερ. Κατέρευσαν κτίρια, έκλεισε το αεροδρόμιο. Είναι σε δύσκολη κατάσταση η χώρα. Εκδόθηκαν και κάποια προειδοποιητικά για τσουνάμι. Στη συνέχεια αυτό το πήραν πίσω. Αλλά σε κάθε περίπτωση η πρόεδρος Ροδρίγες ανακοίνωσε σε έκτακτο διάγγελμά της ότι θα χρειαστεί να κλείσει και το διεθνές αεροδρόμιο, το οποίο εξυπηρετεί την πρωτεύουσα. Έχει υποστεί σοβαρές ζημιές από τους ισχυρούς σεισμούς. Έγιναν 39 δευτερόλεπτα ο ένας μετά τον άλλον. Εκεί η ώρα ήταν 6 το απόγευμα, για εμάς εδώ, ώρα Ελλάδος, γύρω στη 1 τα ξημερώματα. Λοιπόν, πάμε μια βόλτα στα περίπτερα. Εφημερίδα απογευματινή, κόφτες στην ακατάσχετη παροχολογία, τέλος η Μαυρογιαλούρη. Τα κοστολόγητα θα των κομμάτων και η κρυσάρα του Δημοσιονομικού Συμβουλίου. Κυριάκος Μητσοτάκης ζητά από τους πολίτες να είναι εξαιρετικά προσεκτικοί και επιφυλακτικοί απέναντι στα λεφτόδεντρα. Γκάζια Μητσοτάκη πριν την εκκίνηση. Αρχίζει σήμερα με την υπερηδική στο ελληνικό Sports Park το 70ο Ράλι Ακρόπολης. Ωστόσο την αρχή από τον ίδιο χώρο έκανε χθες ο Πρωθυπουργός δοκιμάζοντας δύο αγωνιστικά αυτοκίνητα, ένα ως οδηγός και ένα ως συνοδηγός. Παγκόσμια ανησυχία, ο Κιμ βάζει πυρηνικά στο πολεμικό ναυτικό της Βόρειας Κορέας. Παράλληλα δρομολογείται η κατασκευή νέας γενιάς πλοίων μεγάλου εκτοπίσματος άνω των 10.000 τόνων. Όχι από τον Άριο Πάγο στην προσφυγή Κοβέση, απέρριψε το αίτημα της Ευρωπαίας Εισαγγελέως για πενταετή ανανέωση της θητείας των Ελλήνων δικαστικών. Σοκ με τα όρια ηλικία, σύνταξη στα 70 έτη εισηγούνται στη Γερμανία οι σοφοί. Η κυβέρνηση προωθεί μία από τις πιο εκτεταμένες μεταρρυθμίσεις. ΔΕΗ, κραυγές για τον Λιγνίτη και το κόστος για την τσέπη μας. Όλη η αλήθεια για την απολιγνητοποίηση και το αναπτυξιακό μέλλον της Δυτικής Μακεδονίας. Κάθετος διάδρομος, νέες συμφωνίες για την Atlantic Sea LNG ενισχύουν την Ελλάδα. Θλίψη για τον ασυμβίβαστο Μπαλαδόρο, Τάκης Γκόνιας. Σε πολύ νέα ηλικία έφυγε ο διεθνής παίκτης και φυσικά ένας άνθρωπος που αγάπησε πολύ το ποδόσφαιρο και τον αγάπησε πολύ, ανακοίνωσε χθες τη ΠΑΗ Λεβαδιακός για το θάνατο σε πολύ νέα ηλικία. Αναπάντητα ερωτήματα γύρω από την Superbet, η ανορθόδοξη είσοδος της ρουμανικής στοιχηματικής στην Ελλάδα και ο ρόλος του Βαρθολομαίου. Ο απόλυτος ευνηδιασμός για τον Κωνσταντέλια αφήνει το εθνόσημο.
5.000 ευρώ για πριβέ ξενάγηση στην Ακρόπολη. Ξαφνικό μπονανότε για τη Φέη. Μέγκα διαζύγιο. Και 5.300.000 για έργα σε 6 μονές στο Άγιο Όρος. Εφημερίδα Καθημερινή. Μαξίμου, καλή σούπερ μάρκετ για την ακρίβεια. Συνάντηση τη Δευτέρα με ΣΕΒ και βιομηχανία τροφίμων. Καμίνη Δυτική Ευρώπη. Η δασκάλα δροσίζει με λάστιχο τους μαθητές σε σχολείο του Φούλαμ στην Βρετανία. Μεγάλο μέρος της Δυτικής και Κεντρικής Ευρώπης βρίσκεται σε κλειό καύσωνα. Αμερικανικοί κινητήρες στα τουρκικά μαχητικά. Το εξοπλιστικό πακέτο αναμένεται να ξεπεράσει τα 700 εκατομμύρια δολάρια. Πόλεμος για τις μετρήσεις στις παραλίες της Αττικής. Αντικρουόμενες εκθέσεις για την ποιότητα των υδάτων κολύμβησης. Εφημερίδα Τα Νέα. Τρία φορομπλόκα για ιδιοκτήτες ακινήτων και δαπάνες. Πρόστιμα σε όσους ξεχνούν να δηλώσουν ενοικιοστάσια, παραχωρήσεις ή κάνουν αναλυθείς δηλώσεις. Υπολογισμός του έμφυα με κλειδί την ηλεκτρονική ταυτότητα του κτηρίου και έκπτωση για δαπάνες καυσίμων με βάση μόνο τα τιμολόγια με αφημί. Διπλή πληρωμή από τον ΕΦΚΑ σε δύο κατηγορίες. Ποιοι εργαζόμενοι συνταξιούχοι θα λάβουν μέσα στο καλοκαίρι επιστροφή, ποιοι ελεύθεροι επαγγελματίες θα πάρουν την Παρασκευή χρήματα από αχρεωστήτως καταβληθήσεις εισφορές. Εμπλοκή νέα παράταση για το πάρκο στο Αιγαίο, γιατί το προεδρικό διάταγμα σκόνταψε στους ψαράδες των Κυκλάδων. Κόμμα Καριστιανού, οι πρώτες αποχωρήσεις με καταγγελίες. Και εγκληματικότητα, 3 στους 1.000 Αθηναίους θύματα κλοπής ή διάρρηξης. Εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος, χωρίς έμφυα πενταετία στα δήλωτα τετραγωνικά, τελευταία ευκαιρία για δήλωση από τους ιδιοκτήτες. Οι Ευρώπη στο έλεος του καύσωνα τρέχουν να αγοράσουν ανεμιστήρες και κλιματιστικά. Παίρνουν πίσω τις αναμνήσεις τους 80 χρόνια μετά, τιμητική εκδήλωση στο Υπουργείο Εξωτερικών για τα θύματα των Ναζί. Καμία ελπίδα, χειρές παραιτήσεις με εχμές κατά της Καριστιανού. Κατάρ Γκέιτ αναταράξει σε Παυλαμόπουλο για το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης. Και στη Γερμανία ο Μέρτς προτείνει για σύνταξη στα 70 και τέλος την πρόωρη έξοδο. Μέχρι τα 100 θα δουλεύουμε. Έτσι όπως το πάει ο Γερμανός. Η εφημερίδα των συντακτών, λαϊκό πρόβλημα, τα κλειστά σπίτια, το λάθος μέτρημα με τα κλειστά σπίτια και διαιτίες που δεν βγαίνουν στην αγορά, ο υπερτουρισμός, το Airbnb, χρυσή φίζα και η έλλειψη προγραμμάτων κοινωνικής κατοικίας. Γιατί τράπεζες και σέρβισες δεν βγάζουν στην αγορά σπίτια που απέκτησαν με πληστηριασμό. Νόμος Κατσέλη, ρύθμιση 2 ταχυτήτων από το Μαξίμου, την επέκταση της εφαρμογής της απόφασης για όλους τους δανειολήπτες ζητάει αντιπολίτευση, όχι από την κυβέρνηση. Προσφυγικά, σωτήρια λύση στο παραπέντε, το κρίσιμο ψήφισμα του Δήμου Αθηναίων, η θελώδη συνεδρίαση, η ανακούφιση της κοινότητας και η επόμενη μέρα. Απεργία, ο τουρισμός ευημερεί, οι εργαζόμενοι του όχι. Εφημερίδα Κόντρα, ο λαός ξαναγυρίζει στον Αλέξη, εκτόξευση της Ελλάς στο 18,2%, στις 7,6 μονάδες περιορίζεται η διαφορά από τη Νέα Δημοκρατία σε νέα δημοσκόπηση της Real Polls. Προβληματισμός στο Μαξίμου για άμεση προσφυγή στις κάλπες πριν τα πράγματα γίνουν χειρότερα. Απόβαση του ελληνικού FBI, μεγάλη αστυνομική επιχείρηση για κύκλωμα ναρκωτικών στη Μύκονο. Δοκιμάζεται εκ νέου η εύθραυστη εκεχηρία μεταξύ Αμερικής και Ιράν. Η Τεχεράνη απειλεί να κλείσει ξανά τα στενά.

επιστήμασή τους ακόμη και αν δεν διαθέτουν έγγραφα. Ανοιχτό προσκλητήριο προς Ασία και Αφρική. Ρύθμιση του νόμου Κατσέλη, βαφτίζουν όφελος τα χρήματα που δεν επιστρέφουν. Κοινοτική οδηγία στη Βουλή το νομοσχέδιο για το μισθολογικό χάσμα. Και λουκέτο σε δεκάδες δημοτικά και νηπιαγωγεία, καμία πρόνοια για την αντιμετώπιση της τεράστιας δημογραφικής συρρήκνωσης.

Και ο τύπος Θεσσαλονίκης, μεγάλη μπίζνα εκατομμυρίων με συνδρομητική ρευματοκλοπή, κύκλωμα πολλών κιλοβατόρων, έκλεβε ρεύμα επί μία δεκαετία σε ολόκληρη τη χώρα, πρωτοφανή η μεθοδολογία για τα παγκόσμια χρονικά, με ζημιά που ξεπερνά τα 9 εκατομμύρια ευρώ. Νέες κινητοποιήσεις, τα τρακτέρ βγήκαν ξανά στα Μάλγαρα, με φόντο το υψηλό κόστος παραγωγής και τις εκκρεμότητες στις ενισχύσεις. Αλλάζει επίπεδο το λιμάνι της Θεσσαλονίκης, αυτοψία Χατζηδάκη στα έργα. Βόμβα από Κωνσταντέλια έθεσε αυτόν εκτός εθνικής Ελλάδος. Αυτή είναι η σωστή απόφαση για εμένα αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, κάπως έτσι διαμορφώνεται η επικαιρότητα στους τίτλους των εφημερίδων.

0: Σήμερα είναι μεγάλη συναυλία των Mon Plagal στη Ρωμαϊκή Αγορά. Μια συναυλία που διοργανώνεται για το Attica Roots Festival, το νέο πολιτιστικό πρόγραμμα της περιφέρειας Αττικής, που φέρνει μουσικές εκδηλώσεις σε αρχαιολογικούς χώρους και τόπους ιστορικής μνήμης. Οι συναυλίες πραγματοποιούνται με ελεύθερη είσοδο για το κοινό και θα διαρκέσουν για ένα μήνα μέχρι τις 25 Ιουλίου. Λοιπόν, σήμερα το βράδυ, δωρεάν είσοδος στη Ρωμαϊκή Αγορά για τους Mon Plagal. Πηγαίνετε εκεί, θα περάσετε υπέροχα. Χορηγός επικοινωνίας Next Step Media Group, ο όμιλός μας και το efemerida.gr. Και χθες το βράδυ κλειδώθηκα έξω από το σπίτι και κάλεσα κλειδαρά και περίμενα και συνέχισα να περιμένω και ξέρετε πως πάει αυτό. Τουλάχιστον όμως δεν χρειαζόταν να περιμένω και το ίντερνετ να φορτώσει. Γιατί με το Nova 5G Home Internet έχεις υπερυψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps, διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής της Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό, χάρτης ταχυτήτων και όλες οι πληροφορίες στο nova.gr. Πάμε σε διαφημίσεις και επανερχόμαστε.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Αν ψάχνεις το επόμενο καλοκαιρινό σου βράδυ, η Περιφέρεια Αττικής σε προσκαλεί να το ζήσεις. Το Attica Roots Festival δεν παίζει σε μία σκηνή, απλώνεται σε όλη την Αττική. Σε αρχαιολογικούς χώρους, τοπόσημα και πλατείες. Mon Plagal, Δήμητρα Γαλάνη και Εστουδιαντίνα σε έργα Τσιτσάνη. Μπαρικάντα, Μάρθα Φριτζίλα και The Kumbara Project. Ελένη Τσαλεγοπούλου, Ευανθία Ρεμπούτσικα. Γκάτζο Ντίλο, Χαΐνιδες, Ομάρ Φαρούκ Τεκμπιλέκ. 9 συναυλίες, 9 βραδιές που ενώνουν τις ρίζες της μουσικής με τον ήχο του σήμερα. Από 25 Ιουνίου έως 25 Ιουλίου, σε όλη την Αττική. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερες πληροφορίες στο atticaroots.gr. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
1: Χορηγή επικοινωνίας Next Step Media, iEfημερίδα.gr.
3: Με την Nova κερδίζεις παντού. Μη χάσεις το exclusive Nova Deal με την Pizza Fan και πάρε εντελώς δωρεάν μία πίτσα premium χωρίς καμία προϋπόθεση αγοράς. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.

Λοιπόν, σας είπαμε στο ξεκίνημα της εκπομπής ότι είχαμε ένα περιστατικό χθες στο Αττικό νοσοκομείο, εκεί όπου νοσηλεύεται η Μάρο Κοντού. Ο καλός μου συνάδελφος, ο Βασίλης ο Βενιζέλος, είναι μαζί μας να μας ενημερώσει για το τι ακριβώς συνέβη χθες το βράδυ εκεί.

0: νοσοκομείο. Καλό ξημέρωμα, Βασίλη μου, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Χαρέη, καλημέρα στους ακροατές μας. Ήταν λίγο μετά τις 10 η ώρα το βράδυ χθες, όταν ένας 92χρονος εντοπίστηκε από τους άνδρες ασφαλείας της καρδιολογικής κλινικής να προσπαθεί να εισέλθει στην κλινική φέροντας ένα μαχαίρι, το οποίο υπάρχουν εδώ συγκεκριμένες πληροφορίες. Είτε το μαχαίρι ήταν σε ένα κουτί που το παρουσίαζε ως κουτί με γλυκά, είτε ήταν στην τσέπη του, στην πίσω τσέπη του. Είναι συγκεκριμένες πληροφορίες αναλόγως την πηγή που μιλάει κανείς. Οι σεκιουριτάδες παραχαινέστηκαν από την κίνηση εκείνη την ώρα, ήταν πολύ αργά και το νοσοκομείο δεν εφημέρευε. Και το ρώτησαν πού πηγαίνει. Αυτός είπε ότι είναι συγγενής της Μαροκοντού, τον ψάχανε λίγο και βρήκαν το μαχαίρι. Τον ακινητοποίησαν, καλέσαν την αστυνομία, κατέφτασε σε λίγα λεπτά ομάδα βίας, συνελήφθη ο 92χρονος και οδηγήθηκε στο Α του αστυνομικού τμήμα Χαϊδαρίου. Ο διοικητής του νοσοκομείου, Σπύρος Αποστολόπουλος, ενημέρωσε πάραστα τον Υπουργό Υγείας Αντώνη Γεωργιάδη για το περιστατικό και ίσως να γλιτώσαμε χθες, να αποφύγαμε μια μεγάλη τραγωδία.
0: Τώρα, Βασίλη, είπε κάτι άλλο πέρα το ότι είναι συγγενής, έτσι, ισχυρίστηκε ότι είναι συγγενής της δημοφιλούς ηθοποιού. Πέρα από αυτό, είπε κάτι άλλο.
1: Δεν έχει διαρρέσει κάτι να έχει πει περισσότερο, μόνο την ταυτότητά του ανέφερε και φαίνεται ότι έχει κάποια ψυχικά προβλήματα ο άνθρωπος.
0: Ναι.
1: Που θα οδηγούσε σε τραγωδία, φυσικά.
0: Δεν πρόλαβε να εισέλθει μέσα στο δωμάτιο.
1: Όχι,
0: σωστά.
1: Όχι, στην είσοδο της κλινικής.
0: Στην είσοδο της κλινικής.
1: Ούτε καν στο διάδρομο.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Βασίλη.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Για την ενημέρωση. Σε ευχαριστούμε πολύ. Ευτυχώς γλιτώσαμε τα χειρότερα. Πάμε να ακούσουμε ένα ωραίο τραγούδι τώρα που έχει βάλει ο Βασίλης ο Κρυμπάς. Να στείλω την καλημέρα μου στην Αγγελική που έστειλε την όμορφη καλημέρα της. Γεια σου, Αγγελική μου. Και φυσικά στο Μάκη, τον αγαπημένο οδηγό λεωφορείου, εκεί της Εθέλ. Καλημέρα, καλή Βεμτούλα, λέει ο Μάκης. Να είσαι καλά, Μάκη μου. Καλημέρα.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους εσάς που στέλνετε τα μηνύματά σας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Καλημέρα στην Ελένη από την Ιγουμενίτσα. Καλημέρα σε όλους. Καλή Πεμπτούλα, μας κλείνει το μάτι η Παρασκευούλα. Για να δούμε λοιπόν τι καιρό θα έχουμε αυτό το τριήμερο που έρχεται. Εν τω μεταξύ συνηθίζουμε να το λέμε τριήμερο, παρότι είναι εργάσιμη η μέρα Παρασκευή, αλλά έτσι μας δημιουργεί μια αίσθηση ελευθερίας. Γι' αυτό το αποκαλούν πολύ τριήμερο. Η κυρία Χριστίνα Ρίγου, η μετεωρολόγος του Μέγκα, είναι μαζί μας. Καλημέρα σας, κυρία Ρίγου. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα, καλή προπαρασκευή.
0: Έτσι, καλή προπαρασκευή. Λοιπόν, τι καιρό θα έχουμε εμείς εδώ στα δικά μας, πριν πάμε στα υπόλοιπα ευρωπαϊκά που είναι πιο δύσκολα?
1: Λοιπόν, εμείς ευτυχώς την έχουμε γλιτώσει, την έντονη ζέστη, την ακραία ζέστη που ζουν οι άνθρωποι στη Δυτική και Κεντρική Ευρώπη για δεύτερη φορά σε ένα μήνα. Ο καιρός γενικά είναι κλασικός.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Συγκινητική η ανταπόκριση για το 16χρονο Λάμπρο από το Αγρίνιο. Κάθε ευρώ τον φέρνει όλο και πιο κοντά στη χειρουργική επέμβαση. Έφυγε από τη ζωή η Μαρία Τσούτσου, ιδρύτρια του Παναγία Ελεούσα, τριήμερο πένθος στο εργαστήρι. Παρέμβαση της περιφέρειας στην αρμοδιότητα του ΓΟΕΦ για να αποκατασταθεί το συντομότερο δυνατό η βλάβη και να ποτίσουν οι αγρότες. Με το που έρθουν οι πόροι ξεκινούν τα έργα στην Αλευράδα, δήλωσε σε τηλεοπτικό σταθμό ο Περιφερειάρχης Νεκτάριος Φαρμάκης. Θεοδωράκης και Παπαγεωργίου, οι δύο ετωλοακαρνάνες στη σκιώδη κυβέρνηση της Ελλάς του Τσίπρα. Υποτονική η κίνηση στα πρατήρια της ετωλοακαρνανίας παρά τις προσδοκίες για φθηνότερα καύσιμα. Συγκέντρωση οικοδόμων στο Αγρίνιο με αιχμή για τις συλλογικές συμβάσεις και τις εργασιακές συνθήκες. Επίβλεψη εργασιών συντήρησης αγροτικής οδοποιίας από την πολιτική προστασία της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στο καινούργιο Αγρινίου. Τροχαίο με εκτροπή οχήματος την Εθνική Οδό Ναυπακτού Ιταίας. Απεγκλωβίστηκε ένα άτομο. Στο Εμιλέον η προετοιμασία του Πανετολικού, 5 φιλικά πριν την έναρξη του νέου πρωταθλήματος της Τίχημαν Super League 1. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agrinio-times.gr.
3: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
4: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
3: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
4: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
3: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
4: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
3: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία αλλίωση των χρωμάτων.
4: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
3: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
4: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
3: Τηλέφωνο 2641-091-760.
4: Κινητό 6945-3627-08.
3: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελώς. Και καθαρίσατε.
5: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσυμπιεστές, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410-24350. Ηλεκτρολύση. Η σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
6: Αντένα Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.
1: Ουσιαστικά αυτό το κύμα καύσωνα θα μετατοπιστεί ανατολικότερα μέχρι και την Κυριακή, γιατί μιλάμε για ένα ισχυρό και ακραίο κύμα και ως προς την ένταση και ως προς την διάρκεια. Διαρκεί και αυτό μία εβδομάδα, και λέω και αυτό γιατί και το προηγούμενο κύμα καύσωνα που ήταν έτσι σε ακραία επίπεδα πάλι μέσα στο Μάιο στη συγκεκριμένη περιοχή, διήρκησε πάλι μία εβδομάδα. Mm-hmm. Αυτό λοιπόν μέχρι την Κυριακή θα κινηθεί ανατολικότερα, επηρεάζοντας τις σκανδιναβικές χώρες. Δεν θα πιάσει τόσο πολύ τα Βαλκάνια. Έχουμε βέβαια και το Μελτέμι που κρατάει τη ζέστη σε ένα έτσι πιο μέτριο επίπεδο.
0: Ναι.
1: Αλλά ουσιαστικά εμάς μας επηρεάζει περισσότερο αφρικανικής προελεύσεως ζέστη, για να το πω έτσι. Και ευτυχώς τη γλιτώνουμε για δεύτερη φορά.
0: Ναι.
1: Είμαστε τυχεροί φέτος, το τονίζω αυτό, γιατί άλλες χρονιές, τα τελευταία 3-4 χρόνια, μέχρι και τώρα, μέχρι τέλη Ιουνίου, είχαν σημειωθεί ήδη 2-3 περιστατικά, όχι ακραίου απαραίτητα, αλλά είχαμε κάποιες θερμές εισβολές.
0: Καταρχάς, πρόπερσι, νομίζω, από τον Ιούνιο μέχρι και τον Ιούλιο, είχαμε σχεδόν ένα μήνα με σαραντάρια.
1: Από τον Μάιο είχε ξεκινήσει η έντονη ζέστη. Φέτος ο Ιούνιος μας έχει βγει βροχερός. Κάτι το οποίο είναι και καλό, διότι έχει εμπλουτίσει το έδαφος με μία απαιτούμενη υγρασία και πιθανόν να μην, λέω, δεν το γνωρίζουμε αυτό, υποθετικά μιλώντας, να λειτουργήσει θετικά ως προς τις πυρκαγιές. Δηλαδή πέρυσι και πρόπερσι και τις προηγούμενες χρονιές είχαν σημειωθεί πυρκαγιές σε συνθήκες παραταταμένης ξηρασίας και ακραία υψηλών θερμοκρασιών. Τώρα φαίνεται να μην έχουμε την έντονη ξηρότητα στο έδαφος. Έχει μια υγρασία. Οπότε αυτό είναι καλό.
0: Άρα, λοιπόν, σύμφωνα με τα προγνωστικά μοντέλα, όσο μπορείτε να δείτε, μέσα στις πόσες επόμενες μέρες δεν βλέπουμε κάποιο έτσι έντονο φαινόμενο καύσωνα?
1: Και οι πρώτες μέρες του Ιουνίου θα μπουν με ήπια ζέστη, με κανονική ζέστη.
0: Μάλιστα.
1: Δεν φαίνεται δηλαδή κάτι ακραίο προς το παρόν. Τώρα, ο Ιούλιος είναι ένας μήνας φωτιά συνήθως. Να δούμε πώς θα κυλήσει φέτος. Γιατί και οι μακροπρόθεσμες προγνώσεις για τη χώρα για το φετινό καλοκαίρι, σε σύνολο του τριμήνου Ιούνιος, Ιούλιος, Αύγουστος, μας δίνει υψηλότερες θερμοκρασίες και περισσότερη ζέστη από τα κανονικά επίπεδα.
0: Σας ευχαριστώ θερμά για αυτή την επικοινωνία.
1: Εγώ ευχαριστώ. Καλημέρα σε όλους.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Να έχετε μια όμορφη μέρα.

το θερμόμετρο αυτή την ώρα δείχνει 25 βαθμούς Κελσίου στο κέντρο της Αθήνας, 23 βαθμούς έχουμε αυτή την ώρα στα νησιά του Ιουνίου, 23-24 βαθμούς. Προς τα βόρεια στη Θεσσαλονίκη 22 βαθμούς. Σχετικά ανεβασμένη θερμοκρασία για τόσο πρωί, αλλά εντάξει, είπαμε, είναι και καλοκαίρι, να μην παραπονιόμαστε. Ενώ 27 βαθμούς δείχνει αυτή την ώρα το θερμόμετρο στα νότια του Ηρακλείου.

0: Λοιπόν, τώρα αλλάζουν πολλά. Αλλάζουν πολλά γύρω από την φορολόγηση. Θα έχετε ακούσει έτσι πολλές περιπτώσεις όπου επιχειρήσεις, προκειμένου να μην αποφύγουν να δώσουν μία αύξηση, λένε στους εργαζόμενους δώστε δαπάνες από καύσιμα, βενζίνη δηλαδή, φέρτε αποδείξεις καυσίμων και κάπως έτσι θα σας δοθεί μία αύξηση. Αυτό είναι μια πρακτική που ακολουθείται το τελευταίο διάστημα, αλλά και αυτό αλλά και άλλα πολλά αλλάζουν στην φορολόγηση. Ο κύριος Ηλίας Χατζηγεωργίου είναι μαζί μας, φοροτεχνικός. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Τι κάνουμε, πώς είμαστε?
1: Καλά, εσείς?
0: Καλά, μια χαρά. Λοιπόν, τι γίνεται τώρα με αυτή την έκπτωση για τις δαπάνες καυσίμων? Τι απαιτείται πια?
1: Από 1η Γενάρη του 2027 που θα εφαρμοστεί το συγκεκριμένο μέτρο, μετά από σχετική εγκύκλιο που δημοσίευσε η ΑΔΕ, ουσιαστικά προβλέπει ότι στο απλοποιημένο τιμολόγιο που εκδίδουν τα πρακτήρια καυσίμων, πλέον θα πρέπει να αναγράφεται και το ΑΦΜΗ του αντισυμβαλλόμενου, δηλαδή της επιχείρησης που πήρε το συγκεκριμένο τιμολόγιο, που έκανε συγκεκριμένη δαπάνη. Άρα ουσιαστικά γίνεται συγκεκριμένο στο ποια επιχείρηση κάνει την συγκεκριμένη δαπάνη. Άρα δεν θα μπορεί να υπάρχει το φαινόμενο, η συγκεκριμένη απόδειξη
0: να μεταφέρεται από τον ένα στον άλλον.
1: Ναι, ακριβώς, να μεταφέρεται από τον ένα στον άλλον, είτε να υπάρχει μια διαδικασία όπου κάποιος παίρνει τις αποδείξεις και μπορεί να τις χορηγήσει κάποιον άλλον. Τέλος πάντων, να υπάρχει διευκόλυνση, εντός εισαγωγικών η λέξη, διευκόλυνση της δημιουργίας δαπανών οι οποίες πραγματικά δεν έχουν αντίκρισμα. Ουσιαστικά αυτό οριοθετείται δηλαδή. Άρα πλέον από τον αρχές του επόμενου έτους, ουσιαστικά για να αναγνωρίζει τη δαπάνη στα έξοδα μιας επιχείρησης, είτε ατομική επιχείρηση είτε νομικό πρόσωπο, θα πρέπει εκτός από των υπολείπων να αναγράφεται και το ΑΦΜΗ της επιχείρησης στην απόδειξη, στο τιμολόγιο που έχει λάβει από το πρακτήριο υγρών καυσίμων. Αυτό είναι η διαδικασία.
0: Τώρα έρχονται κάποια πρόστιμα σε όσους ξεχνούν να δηλώσουν ενοικιοστάσια.
1: Τι εννοείται?
0: Σε όσους ξεχνούν να δηλώσουν τα ενοίκια τους, έρχονται κάποια πρόστιμα, σωστά?
1: Γενικότερα, όταν ξεχνάς να δηλώσεις κάτι, πάντα υπάρχει, προβλέπεται πρόστιμο. Δηλαδή, όταν γίνεται ένα μισθωτήριο, αυτό το οποίο προβλέπει ο νόμος, συντάσσουμε το μισθωτήριο εγώ και εσείς, ας πούμε, και σήμερα μας δίνει περιθώριο μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα το συγκεκριμένο μισθωτήριο να καταχωρηθεί την εφαρμογή της ΑΔΕ, όπου στην εφαρμογή ουσιαστικά σαν να σφραγίζουμε το μισθωτήριο όπως λέγαμε παλαιότερα.
0: Ναι.
1: Προκειμένου να προκύπτει ουσιαστικά η πιστοποίηση του συγκεκριμένου μισθωτηρίου.
0: Ναι. Αν κάποιος δεν δηλώσει λοιπόν το μισθωτήριο ή δεν δηλώσει την παραχώρηση κτλ., προβλεπόταν πρόστιμο, προβλέπεται επιπλέον πρόστιμο? Διότι διαβάζω σήμερα στην εφημερίδα Τα Νέα, στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας, ότι έρχονται κάποιες αλλαγές. Μία από αυτές είναι και αυτή.
1: Προβλέπεται έτσι κι αλλιώς, όταν ένα μισθωτήριο δεν κατατεθεί ή κατατεθεί εκπρόθεσμα, το πρόστιμο της τάξης των 100 ευρώ για την συγκεκριμένη διαδικασία. Απλά αυτό το οποίο ενδεχομένως θα αλλάξει εν καιρό, δεν είναι ακόμα σε λειτουργία, είναι ότι θα μπει σε εφαρμογή η πλατφόρμα που λέγεται Μίδας, Μίδα της ΑΔΕ, όπου στη συγκεκριμένη πλατφόρμα θα γίνει η αναλυτική καταγραφή όλων των ακινήτων και θα γίνει η ταυτοποίηση του ε9 που καταγράφουμε τα κινητά μας προκειμένου να εκδίδεται το ΕΝΦΙΑ με το κτηματολόγιο.
0: Με βάση την ηλεκτρονική ταυτότητα του κτηρίου.
1: Ουσιαστικά από εκεί μέσα θα καταχωρείται το ακίνητο και το μισθωτήριο και ουσιαστικά θα ταυτοποιείται ακίνητο, χρήση του ακινήτου και το καθεξής. Ενδεχομένως λοιπόν όταν θα μπει σε εφαρμογή η συγκεκριμένη διαδικασία, που είναι βέβαια ένα τεράστιο έργο, δεν είναι ότι αύριο το πρωί ξεκινάμε την καταγραφή των ακινήτων, όταν θα φτάσουμε σε αυτό το κομμάτι, ενδεχομένως προβλέπεται και διαφορετική αντιμετώπιση των προστήμων σε αυτή τη διαδικασία, όταν κάποιος δεν καταχωρεί ένα μισθωτήριο ή δεν καταγράφει τι κάνει το συγκεκριμένο ακίνητο.
0: Και όντως ο υπολογισμός του ΕΜΦΙΑ θα γίνεται με βάση την ηλεκτρονική ταυτότητα του κτηρίου πια?
1: Ο ΕΜΦΙΑ υπολογίζεται με συγκεκριμένες διαδικασίες βάσει νόμου.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Τώρα θα υπολογίζεται και με βάση την ηλεκτρονική ταυτότητα?
1: Τι εννοείται, δεν το καταλαβαίνω.
0: Όχι, διαβάζω στην εφημερίδα Τα Νέα ότι πλέον ο υπολογισμός του ΕΜΦΙΑ θα υπολογίζεται με βάση την ηλεκτρονική ταυτότητα του κτηρίου. Ισχύει κάτι τέτοιο? Δεν ξέρω,
1: δεν
0: αν έχει αλλάξει
1: προλάβει,
0: κάτι.
1: Να διαβάσω την εφημερίδα για να μην κερδίσει.
0: Ναι, ναι, ναι. Δεν ξέρω αν έχει, ναι, αν έχει αλλάξει κάτι. Γι' αυτό σας ρωτώ.
1: Μέχρι ο ΕΜΦΙΑ στιγμής... υπολογίζεται με συγκεκριμένη διαδικασία. Καταγράφει το ακίνητο στο έντυπο Ε9 και στη συνέχεια βάσει της κατηγοριοποίησης του ακινήτου, τα τετραγωνικά, την περιοχή, τον όροφο, την παλαιότητα, τη χρήση της προσώψης κτλ. Υπολογίζεται ο ΕΜΦΙΑ. Η ηλεκτρονική ταυτότητα ουσιαστικά είναι μια άλλη διαδικασία που προβλέπεται να γίνεται συγκεκριμένο το ακίνητο, το οποίο όταν ολοκληρωθεί το έργο του ΜΗΔΑ, δεν έχει καν ξεκινήσει,
0: ναι, ναι,
1: θα υπάρχει ταυτοποίηση.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό.
0: Σας ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία.
1: Να είστε καλά.
0: Καλημέρα.

Λοιπόν, σήμερα είναι και το τέλος αγωνίας για τους μαθητές, για τους μαθητές των πανελλαδικών εξετάσεων, που σήμερα στη μία το μεσημέρι ανακοινώνουν τη βαθμολογία, στα γραπτά τους δηλαδή. Το Υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε ότι από σήμερα το μεσημέρι και μετά όλοι οι υποψήφοι θα μπορούν να ζητήσουν τη βαθμολογία τους στην ιστοσελίδα results.it.minedu.gov.gr, πληκτρολογώντας τον οκταψήφιο κωδικό τους και τους τέσσερις αρχικούς χαρακτήρες από το επώνυμο, το όνομα, το πατρόνυμο και το μητρόνυμό τους με κεφαλαίους ελληνικούς χαρακτήρες. Επιπλέον θα αναρτηθούν καταστάσεις σε όλα τα γενικά λύκεια και τα επαγγελματικά λύκεια της χώρας με τις βαθμολογίες, περιέχοντας μόνο τον κωδικό κάθε υποψηφίου και τα βαθμολογικά του στοιχεία ανά εξεταζόμενο μάθημα. Όσοι υποψήφοι έχουν υποβάλει σχετική αίτηση θα λάβουν τη βαθμολογία τους και σε γραπτό μήνυμα, σε SMS στο κινητό τους. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι βαθμολογίες θα αφορούν τα μαθήματα γενικής παιδείας, προσανατολισμού και ειδικότητας. Όσον αφορά την ανακοίνωση αποτελεσμάτων στα ειδικά μαθήματα, καθώς και για την έναρξη ηλεκτρονικής υποβολής του μηχανογραφικού, θα ακολουθήσουν ανακοινώσεις στις επόμενες ημέρες. Τέλος αγωνίας λοιπόν για τα παιδιά, για τις εξετάσεις. Καλή επιτυχία σε όλους τους μαθητές, σε όλους τους υποψήφιους. Τα όνειρά τους να γίνουν πραγματικότητα. Αλλά και όσοι σήμερα λάβουν ένα SMS που δεν είναι αυτό που περίμεναν, όπως έχουμε πει πολλές φορές και θα το λέμε συνέχεια, δεν είναι αυτό το τέλος, είναι απλά μια ευκαιρία που δίδεται, θα ακολουθήσουν και άλλες πολλές ακόμη. Να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Σήμερα είναι μια όμορφη μέρα γιατί έχω τα καλύτερα νέα. Για όλους εσάς που βλέπετε συνέχεια εργάτες έξω από το σπίτι και σκέφτεστε μακάρι αυτή τη φορά να σκάβουν για την οπτική ίνα, η Nova φέρνει το Nova 5G Home Internet με υπερυψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Σωστά ακούσατε, χωρίς οπτική ίνα, μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω δικτύου κινητής της Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό, χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες στο nova.gr. Πάμε σε διαφημίσεις και επανερχόμαστε.

0: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά Car and Driver Ιουλίου. Δοκιμάζουμε τρία νέα μοντέλα που δείχνουν το μέλλον της αυτοκίνησης. Το Renault 4 E-Tech Electric των 150 ύπων. Το νέο αμιγός ηλεκτρικών Nissan Micra και το Cherry Tingo 7 με την κορυφαία υβριδική τεχνολογία. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Powergain.gr, η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο powergain.gr.
2: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Αλέξανδρος Κλώσσας. Παραπολύ.

Καλημέρα, καλημέρα αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλοι εδώ από τα Παραπολιτικά, από τους 90,1. Χθες ο Πρωθυπουργός βρέθηκε εκεί στο Ελληνικό Sports Park, όπου έχει διαμορφωθεί μια υπερειδική διαδρομή για το Eco Rally Ακρόπολης 2026. Έστειλε μήνυμα ότι η οδική ασφάλεια αποτελεί εθνική προτεραιότητα. Μάλιστα συμμετείχε και ο ίδιος σε μια διαδρομή, μία ως οδηγός, μία ως συνοδηγός, σε έναν ειδικά διαμορφωμένο χώρο εκεί στο Ελληνικό, όπου σήμερα το απόγευμα μετά τις 7 θα πραγματοποιηθεί η κίνηση του αγώνα στο πλαίσιο του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Ράλι, ο οποίος είναι 8ος κατά σειρά στο καλεντάρι της διοργάνωσης.

Εκεί κατά την επίσκεψή του στο ελληνικό Sports Park, ο κύριος Μητσοτάκης είχε την ευκαιρία να οδηγήσει ένα Γιάρης με συνοδηγό τον Μάντς Έστμπεργκ, πρώην εργοστασιακό οδηγό με τις Ford και Citroën, ενώ συμμετείχε και ως συνοδηγός σε ένα υδρογοκίνητο Toyota Yaris, το οποίο παρουσιάζεται ως μία από τις πιο καινοτόμες εμφανίσεις της φετινής διοργάνωσης στον τομέα της βιώσιμης κινητικότητας. Ο Πρωθυπουργός συνομίλησε με εργαζόμενους, με συντελεστές της διοργάνωσης. Υπογράμμισε φυσικά ότι η συμβολή του Ράλι Ακρόπολης είναι πολύ σημαντική για την προβολή της Ελλάδας και βεβαίως για τις δυνατότητες που υπάρχουν ως ένας προορισμός για διεθνείς αθλητικές διοργανώσεις. Αυτό που τόνισε ο Πρωθυπουργός, και φυσικά σε αυτό συμφωνούμε όλοι, είναι ότι τα γκάζια είναι για τις πίστες και όχι για τον δρόμο. Η μείωση κατά 21% στους θανάτους από τροχαία μεταφράζεται σε περισσότερες από 150 χώρες που σώζονται κάθε χρόνο, επισημένοντας όμως ότι η Ελλάδα εξακολουθεί να απέχει από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Έτσι λοιπόν και τα παραπολιτικά να προσαρμόζουν το πρόγραμμά τους. Και σήμερα από τις 6 το απόγευμα ο Βαγγέλης Κιούσης, ο φωτεινός παντογνώστης γύρω από το κομμάτι του αυτοκινήτου, θα βρίσκεται εδώ στα μικρόφωνα των παραπολιτικών για αυτή την κίνηση του Rally Ακρόπολης, στο οποίο είμαστε χορηγοί επικοινωνίας, η Next Step Media Group, ο ομιλός μας γύρω από το μεγάλο αυτό αθλητικό γεγονός.

μια πάρα πολύ μεγάλη συμμετοχή και μάλιστα τα πληρώματα είναι πάρα πολλά. Με 58 πληρώματα θα ξεκινήσει σήμερα ο αγώνας. Ανάμεσα τους 12 αυτοκίνητα προδιαγραφών ράλι. Είναι η μεγαλύτερη φετινή παρουσία της κορυφαίας κατηγορίας σε αγώνα VRC και είναι ένα στοιχείο που ανεβάζει τον πήχη πριν ακόμα αρχίσει η μάχη στις ελληνικές ειδικές διαδρομές.

0: Φυσικά θα υπάρχουν και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που θα τεθούν σε ισχύ λόγω της διεξαγωγής της περιδικής διαδρομής του Eco Rally Ακρόπολης 2026. Οι ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν στην ευρύτερη περιοχή γύρω από το ελληνικό με στόχο την ασφαλή διεξαγωγή της διοργάνωσης. Πραγματοποιείται προσωρινή και πλήρης διακοπή κυκλοφορίας και απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης των αυτοκινήτων από τις 8 σήμερα το πρωί στις 10 το βράδυ. Στην οδό αεροπορίας, στο τμήμα αυτής μεταξύ των οδών Λαμίας και εισόδου στο ελληνικό και στην Ελευθερίου Βενιζέλου, στο τμήμα αυτής μεταξύ των οδών 29 οδού και εισόδου επίσης στο ελληνικό. Και καλεί τους θεατές να χρησιμοποιήσουν για τη μετακίνησή τους μέσα μαζικής μεταφοράς όπως το μετρό, το τραμ και τα λεωφορεία. Ενώ συστήνει να μην σταθμεύουν τα αυτοκίνητά τους σε Βουλιαγμένη, Σαλήμου και Ποσειδώνους για να αποφευθούν προβλήματα. Κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσω. Θα παραδώσω σκυτάλι μουσικά στο Βασίλη Ντέτσικα για το Δελτίο Ειδήσεων. Όλα τα νεότερα για το Ράλι Ακρόπολης. Και αμέσως μετά για δύο ώρες κοντά.
1: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agrinio-times.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agrinio-times.gr. Δεν είναι όλα τα εργαλεία ίδια και δεν είναι όλες οι δουλειές για όλους. Όταν ζητάς αντοχή, ακρίβεια και αποτέλεσμα, υπάρχει μόνο μία επιλογή. General Tools στο Αγρίνιο. Εργαλεία βαρέως τύπου, είδη φανοποιίας, χρώματα, κλιματισμός και ηλεκτρολογικός εξοπλισμός επαγγελματικών προδιαγραφών. Επιλεγμένα για να αντέχουν. Σχεδιασμένα για να αποδίδουν. Φτιαγμένα για επαγγελματίες που δεν συμβιβάζονται. Γιατί η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. General Tools στο Αγρίνιο. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 2641 3003 16. General Tools. Η δύναμη πίσω από κάθε σοβαρή δουλειά.
2: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
3: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
2: Δεν το έμαθες! Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
3: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
1: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
4: Οι καλοκαιρινές νύχτες είναι cool. Με τα νέα cool combos από την Κάντια. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια τέκνο τζελ και το προστατευτικό φρίζ για άνετο ύπνο ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Βρες το cool combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Πώς κοιμήθηκες χθες?
6: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
5: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
1: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
5: Ναι. Και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
1: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
7: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962. είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και ταπιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος, στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
8: Η ώρα είναι 7. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
9: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο. Ο Αντένα Σταρ 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
10: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Κτίρια κατέρευσαν σε πολλές περιοχές στο Καράκας από τους δύο ισχυρότατους σεισμούς 7,2 και 7,5 ρίχτερ που έπληξαν τη Βενεζουέλα, ενώ η υπηρεσιακή πρόεδρος κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Αναφορές για εγκλωβισμένους κάτω από τα συντρίμια. Οι δονήσεις έγιναν ιδιαίτερες τεστ στη γειτονική Κολομβία. Εκδόθηκε προειδοποίηση για τσουνάμι σε ακτίνα ως και 300 χιλιόμετρων από το επίκεντρο του σεισμού. Ισχυρός σεισμός 6,9 ρίχτερ έπληξε τη Βόρεια Ιαπωνία. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για ζημιές ή τραυματισμούς. Προτεραιότητα για την κυβέρνηση αντιμετώπιση της ακρίβειας. Για τον λόγο αυτό, στις αρχές της ερχόμενης εβδομάδας θα πραγματοποιηθεί σύσκεψη από τον Κυριάκο Μητσοτάκη με τη συμμετοχή του ΣΕΒ, του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων και της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ Ελλάδος. Την ίδια ώρα, στη στήριξη συγκεκριμένων κοινωνικών ομάδων, όπως οι ελεύθεροι επαγγελματίες, εστιάζουν τα μέτρα που θα εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Υπερψηφίστηκε από την Ολομέλεια της Βουλής το Πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, περιλαμβάνει τη ρύθμιση για τους ανήμερους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη. Η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι η διάταξη προσφέρει ουσιαστική οικονομική ελάφρυνση σε περισσότερους από 100.000 πολίτες, ενώ η αντιπολίτευση εκφράζει ενστάσεις για το συνολικό σχεδιασμό του νομοσχεδίου και τον τρόπο που κατανέμονται τα ωφέλη. Την τροπολογία ψήφισαν Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ και Ελληνική Λύση, παρών από ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ και ΝΙΚΗ. Στην Ολομέλεια της Βουλής εισάγεται σήμερα προς συζήτηση στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών για το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης. Με το νέο σύστημα του ενός γύρου στις αυτοδιοικητικές εκλογές θα υπάρξει μεγαλύτερη συμμετοχή που θα δώσει μεγαλύτερη δύναμη στους δημάρχους, ανέφερε ο Υπουργός Εσωτερικών Θοδωρής Λιβάνιος. Συνεδριάζει σήμερα η πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ, επιτάπητος υλοποίηση της απόφασης της Κεντρικής Επιτροπής για συμπόρευση με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Το μεσημέρι θα ανακοινωθούν οι βαθμολογίες των υποψηφίων που συμμετείχαν στις φετινές πανελλαδικές εξετάσεις για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Οι καταστάσεις που θα αναρτηθούν σε όλα τα γενικά και επαγγελματικά λύκεια θα περιέχουν μόνο τον κωδικό κάθε υποψηφίου και τα βαθμολογικά του στοιχεία ένα εξεταζόμενο μάθημα. Καμπάνες έως 1.000 ευρώ σε όσους ιδιοκτήτες δεν ενημερώνουν εμπρόθεσμα ή δηλώναν ακριβώς τη χρήση των ακινήτων τους στο νέο ψηφιακό Μητρό Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων, φέρνει τροπολογία του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών που κατατέθηκε στη Βουλή την ίδια ώρα. Σαρωτικές αλλαγές έρχονται και στον ΕΝΦΙΑ, καθώς από το νέο έτος ο φόρος θα υπολογίζεται με βάση τα πραγματικά τετραγωνικά μέτρα του ακινήτου, όπως αυτά προκύπτουν από την ηλεκτρονική ταυτότητα κτηρίου. Υπέκυψε στα τραύματά του ο νεαρός που δέχτηκε χτυπήματα από μαχαίρι σε συμπλοκή στην Καλλιθέα. 14 προσαγωγές από την αστυνομία. Το μαχαίρι μεταφέρθηκε στα εγκληματολογικά εργαστήρια για ταυτοποίηση. Ηλικιωμένος επιχείρησε να εισέλθει με μαχαίρι στο δωμάτιο στο οποίο νοσηλεύεται ο ηθοποιός Μάρο Κοντού στο Αττικό Νοσοκομείο. 90χρονος οδηγήθηκε στο αστυνομικό τμήμα Χαϊδαρίου. Στη διεθνή ενημέρωση, διπλή ανθρωποκτονία στην Τοσκάνη. 63χρονος σκότωσε με κυνηγητικό όπλο τη σύζυγό του και το γιο του. Στα αθλητικά, για την τρίτη αγωνιστική του Μουντιάλ, Ελβετία-Καναδάς 2-1, Βοσνία-Κατάρ 3-1, Μαρόκο-Αϊτή 4-2 και Σκωτία-Βραζιλία 0-3. Αντίστροφα μετράει ο Παναθηναϊκός για την ολοκλήρωση της μεταγραφής του Ολλανδού στόπερ Στέφαν Ντε Φράι.
9: Ο καιρός.
10: Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 32 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 30 βαθμούς.
9: Ακολουθούν τα τελευταία νέα για το Eco Rally Ακρόπολης 2026. Η Eco στηρίζει σταθερά τη διοργάνωση ως μεγάλος χορηγός και χορηγός ονόματος, ενισχύοντας έτσι ακόμη περισσότερο την παρουσία και το κύρος του μηχανοκίνητου αθλητισμού στην Ελλάδα.
10: Η αγωνιστική δράση του Eco Rally Ακρόπολης 2026 ξεκινά σήμερα από την Αθήνα με την πραγματοποίηση της πρώτης υπερειδικής διαδρομής στο The Hellenicon Sports Park. Εκεί τα 58 πληρώματα που έχουν δηλώσει συμμετοχή θα διανύσουν το υπερήφημη Eco Super Special Stage, καλύπτοντας τα πρώτα 1860 μέτρα του αγώνα. Η διαδικασία θα ξεκινήσει στις 7:05 το απόγευμα με χιλιάδες τυχερούς θεατές να μπορούν να την παρακολουθήσουν δωρεάν από ειδικά οριοθετημένες περιοχές, ενώ εικόνες της Αθηναϊκής Ριβιέρας θα ταξιδέψουν σε ολόκληρο τον κόσμο μέσω της τηλεοπτικής μετάδοσης και των κοινωνικών δικτύων. Αμέσως μετά την ολοκλήρωση αυτής της υπερειδικής διαδρομής, τα πληρώματα θα διανυκτερεύσουν στο πλοίο με το οποίο θα μεταφερθούν από την Κόρινθο στην Ιταία Φωκίδας, ώστε να ξεκινήσουν τη μεγαλύτερη μέρα του αγώνα την Παρασκευή 26 Ιουνίου. Αύριο λοιπόν είναι προγραμματισμένο να καλύψουν 6 ειδικές διαδρομές συνολικού μήκους 129 χιλιόμετρα στη στερεά Ελλάδα σε μια σκληρή δοκιμασία με ώρα έναρξης στις 8 και 48 το πρωί.
9: Ήταν τα τελευταία νέα για το Eco Rally Ακρόπολης 2026. Από 25 έως 28 Ιουνίου θα ζήσουμε στιγμές γεμάτες δράση, ένταση και αδρεναλίνη.
11: Το Eco Rally Ακρόπολης 2026 έρχεται. 25 με 28 Ιουνίου τα κορυφαία πληρώματα του κόσμου επιστρέφουν στο Ράλι των Θεών. Ζήσε από κοντά την ένταση, την ταχύτητα και την αδρεναλίνη. Ο αγώνας ξεκινά. Eco, μεγάλος χορηγός και χορηγός ονόματος του Eco Rally Ακρόπολης.
10: Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Μικρόφωνο στον Αλέξανδρο Κλώσσα.

Καλημέρα, καλημέρα. Επιστρέψαμε. Λείψαμε μια μέρα. Μας λείψατε. Μας λείψατε. Σας λείψαμε, δεν ξέρω, δεν μπορώ να απαντήσω για σας, αλλά αν θέλετε μπορείτε να το πείτε. Πάντως ξέρω ότι μια μέρα τα άφησα λίγο γιατί είχα ανηλυμένες υποχρεώσεις και το κάνατε American Bar. Δηλαδή έγινε η επικαιρότητα. Φωτιά και λαύρα ήταν, τα άκουγα. Είναι αυτό ρε παιδί μου, αν είσαι λίγο, αν σ' αρέσει η δουλειά και είσαι άρρωστος. Άκουγα το Δελτία Ειδήσεων και τα δισογραφικά εκεί που οδηγούσα και έλεγα πω αυτό τι ωραίο, θα το σχολιάζαμε, πω τι ωραίο αυτό εκεί θα το λέγαμε, πω αυτό είναι ωραίο για να το συζητήσεις, να φέρεις αγαλεσμένο. Αρρώστια. Παραπολιτικά 91,1 πρώτο πρωινό στον αέρα των παραπολιτικών με τον Αλέξανδρο Κλώσσα πλέον στο μικρόφωνο και ευχαριστώ πάρα πολύ την Τζούλη Τσίγκα που ήταν εδώ πρωί εχθές για να κάνει παρέα σε εσάς και να κάνει παρέα και σε μένα γιατί την άκουγα, είχα ξυπνήσει και ετοιμαζόμουν για τις ανηλυμένες υποχρεώσεις που είχα εκεί στο Μέτσοβο γιατί σας χαιρέτησα ότι θα πάω στα Μεσολόγγι αλλά επειδή εγώ έχω προβλήματα γενικά με τα ονόματα ακόμα και των πόλεων είπα Μεσολόγγι εννοούσα Μέτσοβο. Να μου πεις τώρα τι σχέση έχει το Μεσολόγγι με το Μέτσοβο? Τίποτα, μόνο να μου το κάνω Μετσολόγγι εγώ και πλησιάσει. Πρώτα απ' όλα να πω ότι από την κεντρική Ελλάδα και προς τα πάνω σου ανεβαίνεις, άλλος Θεός. Μιλάμε τώρα για βροχή. Εγώ ταξίδευα χθες από Μέτσοβο για Αθήνα στη μισή διαδρομή με βροχή καταρακτώδη. Δηλαδή ήταν άλλο πράγμα. Το Μέτσοβο δύο μέρες, ένα 24ωρο έμεινε, αλλά τέλος πάντων. Βροχερό, τι ωραία που ήταν όμως ακόμα και τότε. Εν τω μεταξύ έχει πλάκα γιατί προφανώς. Λίγο τα κάρβουνα, λίγο το ότι ψήνουν κάποιοι με ξυλόφουρνους και τέτοια εκεί στις ταβέρνες μύριζε τζακίλα και ενώ ήταν 25 του Ιουνίου ήσουν στο κέντρο του Μετσόβου να μυρίζει τζακίλα, να έχει μια ψύχρα και να μπερδεύεσαι, να λες έχει τρέξει η εποχή, δεν γίνεται, έχει έρθει χειμώνας. Κατά τα λοιπά, ευτυχώς που έχουμε φτιάξει ωραίους δρόμους, οπότε μπορείς να οδηγήσεις σε ό,τι καιρό και αν έχει, χωρίς να νιώθεις ανασφάλεια ότι τι θα συμβεί. Δυστυχώς, αυτή η ωραιότατη δρόμη σε τεράστια κομμάτια του οδικού δικτύου είναι μονοδρομημένη, είναι κλειστή, είναι διάφορα τέτοια γιατί γίνονται έργα ορθώς και γίνονται καθημερινές κατά κύριο λόγο, φαντάζομαι δηλαδή. Αλλά πραγματικά είναι και κούρευαν ρε παιδί μου κάπου εκεί στην Εθνική σε 2-3 σημεία κούρευαν τα παρτέρια στη μέση, στο διάζωμα. Οι εικόνες είχαν μπει 5 χιλιόμετρα πριν, δηλαδή πήγαινες, είχε εικόνους, κόνους, λες τι γίνεται, δεν βλέπω να γίνεται τίποτα. Στο τέλος έβλεπες να υπάρχει ένα συνεργείο και να κουρεύει και σε πήγαινε σε μια λωρίδα για πάρα πολλά χιλιόμετρα μπροστά μια νταλίκα, ας πούμε, ξέρεις, να σε πηγαίνει και να λες να είναι ο δρόμος 4 ώρες και κάτι και εγώ θα τον κάνω 5 γιατί έχει μονοδρομηθεί η μισή εθνική όδος. Να μου πεις από την άλλη δεν θες να είναι συντηρημένη? Να είναι συντηρημένη δεν λέω εγώ όχι, αλλά βγαίνοντας από Γιάννα για να ανέβεις Μέτσοβο για παράδειγμα σχεδόν όλη η διαδρομή είναι μονοδρομημένη, όλα τα τούνελ είναι μονοδρομημένα και τα λοιπά. Δεν ξέρω τι κάνω, δεν είδα κανένα να δουλεύει, αλλά στο πήγαινε ειδικά μας πέτυχε μπροστά. Μας πέτυχαν δύο νταλίκες, μας πήγανε καρότσι, τσουφου τσουφου τσουφου τσουφου τσουφου τσουφου τσουφου τσουφου.

Καλημέρα στον Αντώνη που έσπευσε να στείλει καλημέρα και εμένα μου λείψατε να σας πω την αλήθεια. Είναι από τα ωραιότερα κομμάτια της ημέρας η παρέα μας στο ραδιόφωνο. Τι συζητάει όλος ο κόσμος? Συζητάει για τον καύσωνα. Για τον καύσωνα όχι στην Ελλάδα, τους τις σκάσαμε. Για τον καύσωνα στην κεντρική Ευρώπη και στην βόρεια Ευρώπη που βλέπουν τώρα πόσο δύσκολο είναι να ζεις με καύσωνα. Μπαίνουν στην ένατη, δέκατη μέρα καύσωνα, δηλαδή μιλάμε για πρωτοφανή πράγματα για την περιοχή εκεί να έχουν τέτοια ζέστη. Θερμοκρασίες που προφανώς δεν είναι θερμοκρασίες που έχουμε εμείς όταν έχουμε καύσωνα στις περισσότερες περιοχές, αλλά είναι θερμοκρασίες που είναι πολύ μακριά από τις δικές τους θερμοκρασίες. Δηλαδή, για παράδειγμα, το καλοκαίρι στη Γαλλία, στο Παρίσι, είναι καλοκαίρι 25-27 βαθμών, κάπου εκεί, άντε και λίγο παραπάνω. Και τώρα ξαφνικά έχουν να αντιμετωπίσουν θερμοκρασίες που είναι όχι απλά πρωτόγνωρες, είναι εκτός κάθε λογικής. Το Μιλάνο με 35, η Ρώμη με 35, η Γενέβη με 36, το Μπιλμπάο με 39, η Μαδρίτη με 37, το Παρίσι με 39 βαθμούς Κελσίου, οι Βρυξέλλες 37 βαθμούς Κελσίου, θα λιώσουν οι σοκολάτες. Το Λονδίνο 34, η Φραγκφούρτη 37, η Βιέννη 33, η Βουδαπέστη 33. Δηλαδή, μιλάμε για θερμοκρασίες που δεν έχουν ξαναδεί στη ζωή τους για τόσες πολλές ημέρες. Αν δει κανείς το χάρτη, θα δει ότι η κεντρική και βόρεια Ευρώπη είναι σε πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση. Αντίθετα, η νότια νοτιοανατολική Ευρώπη είναι σε καλύτερη κατάσταση. Εδώ μας σώζουν τα μελτέμια, γιατί δεν είναι ότι δεν έχουμε ζέστη. Είναι λίγο πάνω από τα κανονικά για την εποχή το επίπεδο της θερμοκρασίας. Αλλά επειδή έχουμε τον αέρα που φτάνει ακόμα και τα 7 μποφόρ στο Αιγαίο, δεν είναι τόσο αισθητή η ζέστη. Τώρα, στις περισσότερες περιοχές εδώ στην Ελλάδα θα φτάσει 31-33 και τοπικά τους 34 βαθμούς Κελσίου. Σκέψου τώρα. Στην Ελλάδα

Αυτή η τραγική ιστορία με τα δύο μικρά παιδάκια που εγκλωβίστηκαν μέσα σε ένα αυτοκίνητο και πέθαναν από θερμοπληξία, σχεδόν όλες οι άλλες απώλειες είναι από πνιγμούς. Στην Ισπανία τουλάχιστον 10 τοποθεσίες καταγράφουν θερμοκρασίες άνω των 42 βαθμών Κελσίου, ενώ 2 ηλικιωμένοι έχουν πεθάνει από θερμοπληξία. Στην Ιταλία το Υπουργείο Υγείας εξέδωσε τον υψηλότερο συναγερμό για καύσωνα σε 16 πόλεις, από τη Φλωρεντία και το Μιλάνο έως τη Ρώμη, το Τωρίνο και τη Βερόνα, ενώ στη Γερμανία οι αρχές προειδοποιούν για επικείμενη αύξηση των θερμοκρασιών που μπορεί να ξεπεράσουν τους 40 βαθμούς Κελσίου από την ερχόμενη Παρασκευή και έπειτα. Πορτοκαλί ο συναγερμός σε Δανία και Σουηδία. Καθόλου καλά δεν πάμε. Και έχει ξεκινήσει και ένα τσακωμός τώρα για το αν προστατεύονται οι Ευρωπαίοι πολίτες. Ένα τσακωμός εντός του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος, που εκτιμά ότι 27 δεν προστατεύουν τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τις ακραίες θερμοκρασίες. Υπάρχει και ένα τσακωμός στο Παρίσι, κυρίως στην Γαλλία, αλλά και στη Μεγάλη Βρετανία και σε άλλες χώρες, σε σχέση με τη χρήση ή όχι κλιματιστικών. Ακόμα ζουν το μπιφ εκεί του αν τα κλιματιστικά επιβαρύνουν ή όχι το περιβάλλον και αν πρέπει να χρησιμοποιούμε κλιματιστικά ή όχι. Το καταλαβαίνω τώρα, όταν έχεις μάθει να ζεις σε άλλες θερμοκρασίες, λέει εντάξει, μια φορά έκανε καύσωνα, τώρα θα γεμίσουμε τον κόσμο κλιματιστικά που αυτά βγάζουν τη θερμότητα του σπιτιού στο περιβάλλον και κάνουν πιο ζεστό το περιβάλλον κτλ. Σωστό. Αλλά τα σχολεία, ας πούμε, σήμερα δεν θα λειτουργήσουν σε πάρα πολλές χώρες, διότι δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν την ζέστη. Υπάρχουν αίθουσες που γράφει το θερμόμετρο πάνω από 30 βαθμούς Κελσίου, άρα καταλαβαίνετε ότι τα παιδιά δεν μπορούν να πάνε να κάνουν μάθημα. Υπάρχουν σπίτια που δεν είναι βιώσιμα και αναγκάζονται οι άνθρωποι να πηγαίνουν να περνάνουν τις μέρες τους μέσα στα σούπερ μάρκετ ή όπου αλλού υπάρχει δημόσια αίθουσα με κλιματισμό που δεν είναι πάρα πολύ σύνηθες για εκείνες τις περιοχές, διότι δεν είχαν να αντιμετωπίσουν τέτοιου είδους προβλήματα. Είπαμε, το επάγγελμα του μέλλοντος ψυκτικός στην κεντρική Βόρεια Ευρώπη. Επίσης ξημερώσαμε με 2 σεισμούς στη Βενεζουέλα πολύ ισχυρούς, 7,2 και 7,5 βαθμούς της κλίμακας Ρίχτερ, με ζημιές σε κτίρια. Ακόμα δεν έχουμε επίσημο απολογισμό νεκρών, αλλά οι πληροφορίες λένε ότι μάλλον θα είναι μεγάλο. Σας ελπίσουμε ότι οι πληροφορίες θα διαψευθούν και δεν θα είναι τόσο μεγάλο ο κίνδυνος, αλλά είναι τεράστιο το πρόβλημα σε μια χώρα που έτσι κι αλλιώς έχει πολλά προβλήματα, οικονομικά κυρίως προβλήματα, διότι η απαγωγή Μαδούρο δεν έλυσε τα προβλήματα της Βενεζουέλας, έλυσε τα προβλήματα της Αμερικής, διότι πήρε το πετρέλαιο και το πουλάει, και ειδικά τώρα που είχαμε και την κρίση καταλαβαίνετε ότι το πουλάει ακόμα ακριβότερα. Η Βενεζουέλα που έχει να αντιμετωπίσει πολύ μεγάλο πρόβλημα και με το χρέος της, όπου έχει φτάσει τα 240 δισεκατομμύρια ευρώ. Ακού τα γατάκια έχουν πρόβλημα. Λέμε 240 δισεκατομμύρια ευρώ. Εμείς έχουμε 406 δισεκατομμύρια ευρώ και πανηγυρίζουμε ότι είμαστε οι καλύτεροι της Ευρώπης. Και εσείς τώρα με 240 και έχετε πρόβλημα. Έχουν μικρότερο ΑΕΠ βέβαια. Αυτοί έχουν ΑΕΠ που φτάνει περίπου τα 111 δισεκατομμύρια ευρώ. Άρα έχουν υπερδιπλάσιο χρέος από το ΑΕΠ τους. Αλλά και εμείς, εντάξει, μέχρι πρόσφατα είχαμε σχεδόν υπερδιπλάσιο χρέος από το ΑΕΠ μας. Τώρα είναι στα 307 δισεκατομμύρια το χρέος μας, στα 406 δισεκατομμύρια, 307 δισεκατομμύρια το ΑΕΠ μας, 406 δισεκατομμύρια το χρέος μας. Προφανώς και πέφτει, εκεί γύρω στα 140% είμαστε, θα πέσουμε ακόμα χαμηλότερα. Το πρόβλημα είναι ότι πέφτει ο λόγος, δηλαδή πέφτει το ποσοστό επί του ΑΕΠ, δεν πέφτει ο απόλυτος αριθμός, ο οποίος φουσκώνει κιόλας λίγο, διότι το φορτώνουμε, αλλά αυξάνουμε το ΑΕΠ. Με την ελπίδα ότι δεν θα μειωθεί το ΑΕΠ μας στο επόμενο διάστημα και φτάσει πάλι στα 200% το χρέος μας. Τι άλλο συζητάει ο κόσμος για το Μουντιάλ. Πάρα πολύ ακούω το τελευταίο διάστημα, άντε να τελειώνει αυτή η πρώτη φάση, να δούμε κανένα κανονικό ποδόσφαιρο, γιατί μέχρι τώρα καλά παιχνίδια δεν έχουμε δει. Κάνα 2, άντε, αν είμαι και ποιητής, 3 παιχνίδια. Μέχρι εκεί. Το Μαρόκο κέρδισε 4-2 την Αϊτή.

0: Η Σκωτία έχασε 0-3 από την Βραζιλία. Η Νότιος Αφρική κέρδισε την Νότιο Κορέα 1-0 και εδώ υπάρχει έντονη εναλλαγή στον όμιλο. Η Τσεχία έχασε από το Μέξικο 0-3, το Μέξικο που πηγαίνει τρένο στην πρώτη φάση. Σήμερα στις 11 Εκουαδόρ Γερμανία. Στις 11 επίσης το βράδυ ντέρμπι κορυφής Κουρασάο Ακτή Λεφαντοστού ή Κουρακάο όπως θέλει ο καθένας το λέει, ντέρμπι κορυφής αυτό. Και επίσης μετά τα ξημερώματα Ισπανία Σουηδία στις 2, Τινησία Ολλανδία στις 2, Παραγουάη Αυστραλία στις 5 το ξημέρωμα. Να ξεκινήσουν τα σταυρώματα τα κανονικά, να δούμε κανένα σοβαρό παιχνίδι. Ο Ντέλιας, ο μικρός Ντέλιας, ο Κωνσταντέλιας του ΠΑΟΚ, μόλις τα 23 του, δήλωσε ότι δεν θα είναι πλέον διαθέσιμος για την Εθνική Ελλάδος, διότι έχει ένα παιδί, λέει, και έρχεται άλλο ένα και η οικογένειά του έχει προτεραιότητα. Τώρα, σε αυτό η αλήθεια είναι ότι δεν μπορείς και να απαντήσεις και πολλά, διότι οι παίχτες στα σημαντικότερα της ζωής τους είναι είσαι προπόνηση, είσαι αποστολή, είσαι παιχνίδι, είσαι τέτοια πράγματα. Να μου πεις αυτό διάλεξαν, οκ, okay, αλλά εγώ το καταλαβαίνω αυτό. Θα λείψει από την Εθνική που είχε φτιάξει μια τριάδα εκεί πίσω από τον επιθετικό που ήταν πάρα πολύ δυνατή. Και ακόμα μια απώλεια που μετράει το ελληνικό ποδόσφαιρο μετά από αυτή του Άντζα, την θλίψη για τον Τακιγκόνια που έφυγε μόλις τα 53 του, ένας τίμιος παίχτης στο ελληνικό πρωτάθλημα που πέρασε από πολλές ομάδες, από τον Ολυμπιακό, από τον αγαπημένο του Ολυμπιακό, αλλά και από άλλες ομάδες, από το Λεβαδιακό, από τον Ηρακλή, έκανε καριέρα στο εξωτερικό. Ένας παίχτης που νομίζω ότι οι περισσότεροι μόνο καλά είχαν να πούν, έφυγε πολύ γρήγορα και ο Τάκης Γκόνιας. Και πάντα κάνει αίσθηση μια μεταγραφή από τους κόκκινους στους πράσινους ή από τους πράσινους στους κόκκινους. Ο Φαλ, το πεντάρι του Ολυμπιακού, όπου φεύγει από τον Ολυμπιακό και πηγαίνει στον Παναθηναϊκό. Η αλήθεια είναι ότι στον Ολυμπιακό δεν είχε ούτε πολύ μεγάλο χρόνο συμμετοχής, ούτε νομίζω ήταν και στο σχεδιασμό για του χρόνου, οπότε βρήκε τη θέση του στον Παναθηναϊκό. Τι άλλο συζητάμε για την υπόθεση Αβραμόπουλου που ασχέτως αν υπάρχει εμπλοκή ή όχι, αν έχει με κάποιο τρόπο συμμετοχή στο σκάνδαλο του Qatar Gate που ελέγχει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, η στάση, το ύφος, τα όσα είπε ο κύριος Αβραμόπουλος στις συνεντεύξεις του εχθές, όπου προσπάθησε να δώσει απαντήσεις, νομίζω ότι δεν τον τιμούν, ούτε το ύφος του τιμά τον κύριο Αβραμόπουλο και την πορεία του. Ειδικά αυτό το δεν θα απολογηθώ σε κανέναν κερατά για έναν άνθρωπο που εμπλέκεται τα τελευταία ξέρω εγώ πόσα χρόνια, 30 χρόνια και πλέον, στην δημόσια ζωή, στην πολιτική, που έχει διεκδικήσει την ψήφο, που είναι υπουργός, που τον τίμησε η χώρα με τον ένα επίτροπος, το να απαντά δεν θα απολογηθώ σε κανέναν κερατά, μάλλον δεν τιμά τον ίδιο. Αυτή η στάση έχει δημιουργήσει και μια απόσταση από το Μέγαρο Μαξίμου και μια στάση αναμονής. Ακόμα και ο κύριος Μπαρινάκης, στο γεγονός ότι κλήθηκε ο κύριος Αβραμόπουλος από τις αρχές να εξηγηθεί και να δώσει εξηγήσεις και δεν πήγε, ακόμα και ο κύριος Μπαρινάκης είπε ότι όταν μας καλούν οι αρχές πρέπει να πηγαίνουμε να δίνουμε τις απαντήσεις που μας ζητούν. Τώρα, στο ότι αυτό που είπε ο κύριος Αβραμόπουλος, εγώ θα αποφασίσω αν θα κατέβω ή δεν θα κατέβω, απάντησε εμείς πλην σαφώς ο κύριος Μαρινάκης ότι την λίστα των βουλευτών, των υποψηφίων βουλευτών, την αποφασίζει και την ορίζει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η τίτλη ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Συγκινητική η ανταπόκριση για το 16χρονο Λάμπρο από το Αγρίνιο, κάθε ευρώ τον φέρνει όλο και πιο κοντά στη χειρουργική επέμβαση. έφυγε από τη ζωή η Μαρία Τσούτσου, ιδρύτρια του Παναγία Ελεούσα, τριήμερο πένθος στο εργαστήρι. Παρέμβαση της περιφέρειας στην αρμοδιότητα του ΓΟΕΦ για να αποκατασταθεί το συντομότερο δυνατό η βλάβη και να ποτίσουν οι αγρότες. Με το που έρθουν οι πόροι ξεκινούν τα έργα στην Αλευράδα, δήλωσε σε τηλεοπτικό σταθμό ο Περιφερειάρχης Νεκτάριος Φαρμάκης. Θεοδωράκης και Παπαγεωργίου, οι δύο ετωλοακαρνάνες στη σκιώδη κυβέρνηση της Ελλάς του Τσίπρα. Υποτονική η κίνηση στα πρατήρια της ετωλοακαρνανίας παρά τις προσδοκίες για φθηνότερα καύσιμα. Συγκέντρωση οικοδόμων στο Αγρίνιο με αιχμή για τις συλλογικές συμβάσεις και τις εργασιακές συνθήκες. Επίβλεψη εργασιών συντήρησης αγροτικής οδοποιίας από την πολιτική προστασία της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στο καινούργιο Αγρινίου. Τροχαίο με εκτροπή οχήματος την Εθνική Οδό Ναυπακτού Ιταίας. Απεγκλωβίστηκε ένα άτομο. Στο Εμιλέον η προετοιμασία του Πανετολικού, 5 φιλικά πριν την έναρξη του νέου πρωταθλήματος της Τύχημαν Super League 1. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.
2: Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις τη σχολή των ονείρων σου, τότε Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Καραμήτρος Νίκος. Γιαννιώτης Δημήτρης. Καλαμπαλίκης Χρήστος. Παπανίκος Σταύρος. Αμβράζης Νίκος. Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 55424 και στο phasmapavlaf.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.
3: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
4: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
3: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
4: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
3: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
4: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
3: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία λύωση των χρωμάτων.
4: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
3: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
4: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
3: Τηλέφωνο 26410 91 760.
4: Κινητό 6945 3627 08.
3: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
5: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
6: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102 7551. delta360.gr.
7: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
8: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.
9: Ο Αντένα Σταρ 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
10: Σήμερα, από 25 Ιουνίου έως 25 Ιουλίου, σε όλη την Αττική, είσοδος ελεύθερη. Περισσότερες πληροφορίες στο attikaroot.gr. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
11: Χορηγή επικοινωνίας Next Step Media, iEfημερίδα.gr.
12: Εσύ θέλω να είσαι το φως μου. ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
13: Για πάντα!
12: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
14: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
12: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
14: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβάτ. Τώρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
15: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
16: Τώρα η σχέση σου με το ίντερνετ αναβαθμίζεται. Γιατί όταν είσαι πελάτης Vodafone, μπορείς να αποκτήσεις οπτική ίνα στο σπίτι ή την επιχείρησή σου. Δεν είναι γρίφος, είναι παιχνιδάκι. Επισκέψου ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone.gr και απόκτησε το Full Fiber 100 χωρίς αλλαγή στην τιμή που πληρώνεις. Vodafone. Together we can. Ισχύει για υφιστάμενους πελάτες Vodafone σταθερή σε ADSL ή VDSL με διαθεσιμότητα FTTH και τρέχουσα τιμή προγράμματος άνω των 18 ευρώ τελική τιμή. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
17: Παραπολιτικά 90,1.

Ανέβηκα στο βουνό και κατέβηκα με θαλασσινή διάθεση. Σήμερα είναι η μέρα του θαλασσοπόρου, για να τιμήσουμε τους ανθρώπους της θάλασσας.

Γιορτάζει επίσης ο Λογκίνος, η Φευρονία και ο Έρος. Να σαν τον έρωτα της Μαρινέλλας με τον καπετάνιο που θα τον πάρει αυτό. Παραπολιτικά 90,1, πρώτο πρωινό στον αέρα των παραπολιτικών, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή. Στο τηλεφωνικό κέντρο στο 211-10-80-880 είναι η κυρία Σταύρουλα Γιαννούτσου. Στο υπόλοιπα φροντίζει τα πάντα για αυτή την εκπομπή η κυρία Κατερίνα Πλατή. Στα ηχητικά ο κύριος Παναγιώτης Κάτσιος. Στις μουσικές που διαλέγει για εσάς και για εμένα και μου αφήνει χώρο και χρόνο να διαλέξουμε μαζί μερικά τα τραγούδια της ημέρας, ο κύριος Βασίλης Κρυμπάς, στον ήχο η κυρία Χριστίνα Αγγελάκη. Στο μικρόφωνο ο Αλέξανδρος Πλώσσας.

0: Αυτό είναι ο Bob Darin. Διάβασα πριν από δύο μέρες την έκθεση του Κέντρου Φιλελεύθερων Μελετών σε σχέση με το πότε έρχονται οι τροπολογίες στο ελληνικό κοινοβούλιο. Αν και έλειπα εχθές, είπα ότι έχει πάντα σημασία να το συζητήσουμε, διότι το ζήτημα δεν είναι ο χρόνος μόνο, δηλαδή δεν είναι αν έρχονται νωρίς ή αργά, αν είναι εντός ή εκτός ωραρίου, αλλά εάν υπάρχει κάτι, αν κρύβεται κάτι πίσω από αυτή την επιλογή των κυβερνήσεων. Γι' αυτό και ζήτησα από τον κύριο Νίκο Ρόμποπα, τον πρόεδρο του Κέντρου Φιλελεύθερων Μελετών, να είναι μαζί μου εδώ για να συζητήσουμε λίγο τι σημαίνει αυτό το τι ώρες έρχονται οι τροπολογίες στην Βουλή. Καλημέρα κύριε Ρόμποπα, ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα σας, εγώ ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, υπάρχει μια έκφραση που την λέμε όσοι ασχολούμαστε με όλο αυτό. Με νυχτερινή τροπολογία πέρασε το ΤΑΔΕ η κυβέρνηση και τους έπιασε όλους τον ύπνο κτλ. Συνήθως δηλαδή είναι συνδεδεμένο με μια προσπάθεια των κυβερνήσεων να περάσει την ίστατη ώρα κάτι που θα προκαλούσε αντίδραση.
1: Ναι, και αν μείνουμε στο τυπικό της διατύπωσης, σίγουρα τα τελευταία χρόνια έχουμε πιο πολλές νυχτερινές τροπολογίες, δηλαδή τροπολογίες που κατατίθενται από τις 9 η ώρα τα μεσάνυχτα της προηγούμενης ημέρας, έχουν αυξηθεί σημαντικά. Για να δούμε λίγο και τα νούμερα, καταρχάς εμείς έχουμε συγκεντρώσει στοιχεία για όλες τις τροπολογίες που έχουν ψηφιστεί από το 2014 έως σήμερα, άρα έχουν πάνω από 12 χρόνια ιστορικά στοιχεία.
0: Και εδώ υπάρχει μεγάλη συζήτηση, διότι η τροπολογία όταν αρχίζει και γίνεται πολύ συχνή η χρήση της, και πάλι κάτι δεν πηγαίνει καλά συνήθως εδώ.
1: Ναι, στο κομμάτι αυτό τα πάμε λίγο καλύτερα. Βέβαια κάποιες φορές οι βελτιώσεις είναι μόνο στα νούμερα και θα εξηγήσω τι σημαίνει αυτό. Ο αριθμός των τροπολογιών τα τελευταία χρόνια έχει μειωθεί σημαντικά. Έχουμε λίγο παραπάνω από μία τροπολογία σε κάθε νόμο. 1,34 ήταν το 2025. Βέβαια αυτό κρύβει από πίσω το ότι ενώ παλιά το 2014-2015-2016 είχαμε ένα άρθρο σε κάθε τροπολογία, σταδιακά αυτό έχει αυξηθεί και σήμερα είναι περίπου στο 4. Άρα έχουμε πολύ λιγότερες τροπολογίες αλλά περισσότερα άρθρα.
0: Άρα στην πραγματικότητα δεν έχει μειωθεί τόσο πολύ.
1: Ακριβώς. Ναι. Παρόλα αυτά έχει μειωθεί ακόμα και σε απόλυτα νούμερα ο αριθμός των άρθρων πλέον. Ναι. Γιατί για μας αυτό έχει σημασία. Ο αριθμός των άρθρων και αυτός μειώνεται, αλλά δεν μειώνεται τόσο εντυπωσιακά όσο μειώνεται ο αριθμός των τροπολογιών.
0: Σωστό. Τώρα,
1: από εκεί και πέρα, κάτι άλλο το οποίο έχει γίνει είναι ότι η σημερινή κυβέρνηση είχε προσπαθήσει να μην φέρει τροπολογίες την ίδια μέρα που ψηφίζονται, να τις φέρει την προηγούμενη ημέρα. Ναι. Αυτό όμως έχει ως αποτέλεσμα ότι έχουμε συσσόρευση τροπολογιών που αντί να έρχονται στις 9 η ώρα το πρωί της ίδιας μέρας, έρχονται τα μεσάνυχτα της προηγούμενης. Ναι. Άρα πάλι έχουμε μια βελτίωση εκεί, η οποία δεν είναι την ίδια ημέρα, αλλά στην πραγματικότητα η βελτίωση αυτή είναι πιο πολύ τυπική παρά ουσιαστική.
0: Ναι. Το μεγάλο πρόβλημα σε αυτό είναι ότι συζητάμε πάρα πολλές φορές ότι έρχονται νομοσχέδια στη Βουλή που οι βουλευτές δεν τα έχουν διαβάσει, δηλαδή δεν ξέρουν στην πραγματικότητα τι ψηφίζουν. Πόσο δε μάλλον όταν έρχονται τροπολογίες τελευταία στιγμή. Κάποιες τροπολογίες, μάλιστα, δεν είναι και απλά μια παράγραφο, είναι κάτι παραπάνω. Είναι πολύ δύσκολο το περιεχόμενό της για να το καταλάβει κάποιος που δεν έχει σχέση με το αντικείμενο. Οπότε ψηφίζονται στα κουτουρού.
1: Κοιτάξτε, σίγουρα ο χρόνος που έχει ένας βουλευτής για να δει τις τροπολογίες, που η τροπολογία μπορεί να είναι μια παράγραφος, αλλά είναι ένα θέμα το οποίο δεν το κατανοείς και θέλει να διαβάσει όλα τα συνοδευτικά έγγραφα, αυτά είναι πολλές δεκάδες σελίδες. Ναι. Επομένως, αν έχεις ουσιαστικά το βράδυ από τα μεσάνυχτα με την μέρα του πρωί, καταλαβαίνετε ότι προφανώς οι άνθρωποι δεν προλαβαίνουν να τα διαβάσουν και να αποφασίσουν τι θα ψηφίσουν. Επίσης, ότι έχουμε πολλά άρθρα σε μια τροπολογία είναι και αυτό πρόβλημα. Mm-hmm. Γιατί κάποιος μπορεί να συμφωνεί με τα τρία άρθρα και να διαφωνεί με το τέταρτο.
0: Σωστό.
1: Αλλά οι τροπολογίες ψηφίζονται στο σύνολό του.
0: Άρα σημαίνει ότι είναι... ή πρέπει να την ψηφίσει όλοι αν και δεν συμφωνεί, ή πρέπει να την καταψηφίσει όλοι αν και συμφωνεί με κάποιο από αυτά.
1: Ακριβώς. Άρα αυτό είναι ένα σημαντικό πρόβλημα, ναι, που ουσιαστικά στερεί αυτούς τους βουλευτές τη δυνατότητα να συμφωνήσουν ή να διαφωνήσουν. Εγώ να διευκρινίσω ότι δεν θεωρώ ότι πίσω από αυτές τις εξελίξεις κρύβεται κάτι ύποπτο. Κρύβεται μια προσπάθεια βελτίωσης, η οποία όμως σε μεγάλο ποσοστό είναι τυπική και πολύ συχνά δημιουργεί επιπλέον προβλήματα,
0: ναι,
1: από αυτά που υπήρχαν,
0: ναι,
1: παλαιότερα.
0: Δεν είναι πάντα προσπάθεια της εκάστοτε κυβέρνησης να κρύψει πράγματα, να φέρει πράγματα την τελευταία στιγμή ώστε να μην τα καταλάβει ο κόσμος ή οι βουλευτές. Είναι και πολλές φορές προχειρότητα, κακός τρόπος που έχει γραφτεί ο νόμος, που κατά τη διαδικασία συζήτηση στη Βουλή προκύπτουν ζητήματα που πρέπει να διορθωθούν. Κάποια από αυτά είναι λογικά, γιατί αυτή είναι η διαδικασία συζήτηση στη Βουλή. Κάποια από αυτά είναι παράλογα. Θα πρέπει να έχουν προβλεφθεί, για παράδειγμα.
1: Έχετε δίκιο. Σίγουρα πολλά πράγματα γίνονται πιεσμένα και στην τελευταία στιγμή, διότι στην χώρα μας είμαστε της τελευταίας στιγμής. Και αυτό δημιουργεί ένα πρόβλημα, ότι όταν αυτό είναι κανόνας, όταν είναι... πολύ δύσκολο να εντοπίσεις ένα λάθος, δηλαδή αν έρχονταν μια τροπολογία δύο μέρες πριν και γινόταν ένα λάθος, θα μπορούσες να το εντοπίσεις στη διαδικασία και να το διορθώσεις. Όταν έρχεται τελευταία στιγμή, δεν προλαβαίνεις να το βρεις το λάθος. Ή όταν κατ' εξαίρεση μέσα σε αυτόν τον κανόνα έρχεται και κάτι το οποίο είναι υποπτό, άλλη και αυτό θα περάσει χωρίς να σου χτυπήσει το καμπανάκι ότι ήρθε κάτι τελευταία στιγμή και συνεπώς πρέπει να το προσέξεις.
0: Ναι.
1: Συνεπώς, τη τελευταία στιγμή τα πράγματα πρέπει να είναι κατά εξαίρεση. Σίγουρα θα υπάρχει πάντα ανάγκη να γίνει κάτι τελευταία στιγμή, αλλά δεν πρέπει να είναι ο κανόνας. Και να πω πάλι ένα νούμερο. Περίπου το 40% των τροπολογιών κατετίθεται την προηγούμενη μέρα. Από αυτό το 40%, το 80% έρχεται μετά το βράδυ. Άρα έχουμε ένα ποσοστό 30 με 40% που είναι αργά το βράδυ και στην πραγματικότητα. Δεν είναι ότι κανένας δεν μπορεί να τις δει καθόλου, αλλά σίγουρα δεν μπορεί να τις δει προσεκτικά.
0: Ναι. Και από ό,τι βλέπω εδώ, προτιμούν διαχρονικά ή τέλος πάντων τα τελευταία χρόνια από τις 9 και μετά το βράδυ.
1: Ναι, όταν λέμε βράδυ, εννοούμε βράδυ κυριολεκτικά. Δηλαδή δεν είναι απόγευμα.
0: Ναι.
1: Και σίγουρα έχω ακούσει εξηγήσεις που είναι πιστικές ότι μέχρι να πάρει τις υπογραφές από τα υπουργεία ή για να βγάλει την έκθεσή του το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, θέλει την τελική τροπολογία. Για να την αξιολογήσει.
0: Σωστό.
1: Άρα, μέχρι να στείλει την έκθεσή του το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, χρειάζονται κάποιες ώρες.
0: Υπάρχει μια γραφειοκρατία. Υπάρχει μια γραφειοκρατία σε όλο αυτό. Ναι.
1: Δεν είναι πραγματική δικαιολογία. Γιατί η απάντηση σε αυτό είναι: κάντε το δύο μέρες πριν. Αν μπορεί να υπάρχει ο χρόνος να το κοιτάξει και να είναι όλα καλά.
0: Σωστό.
1: Δεν χρειάζεται να τα κάνουμε όλα τελευταία στιγμή.
0: Και ξαναλέω,
1: προφανώς θα το κάνουμε.
0: Το συζητάμε γιατί πάρα πολλές φορές αυτές οι τροπολογίες έχουν προκύψει τρομερά ζητήματα, τρομερές κόντρες μεταξύ των κομμάτων. Έχουν αποκαλυφθεί διαχρονικά, το ξαναλέω, δεν εννοώ μόνο σε αυτή την κυβέρνηση. Έχει αποκαλυφθεί ότι έχει επιχειρηθεί να περάσουν πράγματα που είναι φωτογραφικά, πράγματα που δεν είναι σωστά, πράγματα που υπό άλλες συνθήκες δεν θα περνούσαν και επιχειρήθηκε να περάσει τελευταία στιγμή. Όπως επίσης και πράγματα που είναι εντελώς άσχετα με το νομοσχέδιο που συζητούμε.
1: Ναι, αυτό τώρα είναι ένα θέμα άλλο. Το οποίο είναι και αυτό πάρα πολύ σημαντικό, είναι ότι και ο κανονισμός της Βουλής και το Σύνταγμα λένε με απόλυτη σαφήνεια ότι δεν επιτρέπεται να υπάρχουν άσχετες τροπολογίες σε νόμους.
0: Ναι, ναι.
1: Απογορεύεται ρητά, είναι από τα πράγματα που γίνεται συστηματικά και στο τέλος είναι σαν να έχεις ένα νόμο του Υπουργείου Παιδείας και έχεις ένα άρθρο του Υπουργείου Υγείας.
0: Ναι, θα μπορούσε να δικαιολογηθεί αυτό σε μια διαδικασία, ξέρω εγώ, μια τροπολογίας που είναι έκτακτη, που θα έπρεπε δηλαδή να περάσει τώρα, γιατί τώρα κρίνεται μια υπόθεση ή τώρα πρέπει να λυθεί μια υπόθεση και να πεις ότι περνά μια άσχετη τροπολογία. Αλλά εδώ έχουμε δει σημαντικότατα πράγματα να περνάνε σε άσχετα νομοσχέδια χωρίς συζήτηση, με έναν υπουργό να βγαίνει και να λέγει μια τροπολογία που είναι άλλα για άλλα και θέματα που δεν έχουν συζητηθεί ποτέ.
1: Ναι, σίγουρα. Και πάλι το κομμάτι του έκτακτου οφείλεται σε μεγάλο ποσοστό το γεγονός ότι η δημόσια διοίκηση και η εκάστοτε κυβέρνηση, γιατί είναι ένα διαχρονικό πρόβλημα αυτό, δεν είναι ότι καταλέγει στην παρούσα κυβέρνηση.
0: Δυστυχώς, ναι.
1: Δεν κοιτάνε τα πράγματα να τα φέρουν στη Βουλή αρκετά νωρίς. Mm-hmm. Και τελικά όταν έρθει η ώρα, σου λέει ότι πρέπει να ανανεώσω αυτές τις συμβάσεις υπαλλήλων, που αν δεν τις ανανεώσω τον επόμενο μήνα δεν θα μπορώ να τους πληρώσω. Και να είναι νόμιμη, δεν λέω ότι είναι παράνομη αυτή η ανανέωση,
0: ναι,
1: αλλά θα μπορούσε να το έχεις προγραμματίσει, να το έχεις κάνει 2 μήνες πριν, να το βάλεις σε ένα νομοσχέδιο, ναι, το οποίο είναι αυτό.
0: Άρα,
1: που πρέπει.
0: Συμπερασματικά, κύριε Ρόμπαπα, τι προκύπτει από όλο αυτό?
1: Κοιτάξτε, συμπερασματικά είναι ότι η ποιότητα της νομοθέτησης τα τελευταία χρόνια βελτιώνεται, παρόλα αυτά τα προβλήματα τα διαχρονικά παραμένουν. Υπάρχουν προβλήματα όπως αυτά με τις νυχτερινές τροπολογίες που δεν είναι πολύ δύσκολο να βελτιωστούν παραπέρα. Και από εκεί και πέρα, όταν έχεις νυχτερινές τροπολογίες, εγώ μπορώ να σας λέω ειλικρινά ότι δεν θεωρώ ότι κρύβεται κάτι ύποπτο.
0: Ναι.
1: Αλλά αυτό είναι μια αίσθηση με την οποία εγώ δεν μπορώ να σας πείσω.
0: Ναι, σωστό. Σωστό.
1: Και συνεπώς πρέπει η κυβέρνηση να φροντίσει να βελτιώσει αυτούς τους τομείς, ώστε να βελτιωθεί και η εμπιστοσύνη των πολιτών στη διαδικασία νομοθέτησης. Γιατί με μια προσωπική άποψη δεν καταλήγει σε συμπέρασμα. Πρέπει να υπάρχει διαφάνεια και αυτό να αποδεικνύεται στην πράξη.
0: Ναι, και επειδή το έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές και εμείς μεταξύ μας δημόσια, η εμπιστοσύνη των πολιτών απέναντι στους θεσμούς δεν είναι και στα καλύτερά τους. Πρέπει οι θεσμοί να κάνουν ό,τι μπορούν για να ανακτήσουν αυτή την εμπιστοσύνη, όχι να ταΐζουν αυτή την άποψη για τους θεσμούς.
1: Ναι, γιατί αυτό, ας πούμε, και παράδειγμα, οι νυχτέρες των νέες τροπολογίες που υπάρχουν,
0: ναι,
1: εμείς κάναμε αυτή την έρευνα, το παίρνει κάποιος και λέει νυχτερινές τροπολογίες, την περνάει νύχτα, το έχω ακούσει.
0: Βέβαια, και με αφορούν τη δική σας έρευνα. Ναι.
1: Και αυτός που το λέει έχει δικαίωμα να το πει, γιατί ναι, δεν είναι ότι τα στοιχεία δεν το δείχνουν. Μπορεί πραγματικά η εκτίμηση δική μου είναι ότι υπάρχουν άλλοι λόγοι, ναι, αλλά έχει λόγο να το λέει και συνεπώς πρέπει να φροντίσουμε.
0: Σωστό.
1: Να μην έχει λόγο να το λέει.
0: Σωστό, σωστό.
1: Είναι τόσο απλό.
0: Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Ρόμπαπα, για την συζήτηση. Ο Νίκος Ρόμπαπας, πρόεδρος του Κέντρου Φιλελεύθερων Μελετών.

Αυτή είναι η αγαπημένη Mont Blancal, όπου σήμερα στη ρωμαϊκή αγορά ανοίγουν στις 25 Ιουνίου το Attica Roots Festival 2026, το νέο πολιτιστικό πρόγραμμα της περιφέρειας Αττικής, που φέρνει μουσικές εκδηλώσεις σε αρχαιολογικούς χώρους και τόπους ιστορικής μνήμης. Οι συναυλίες πραγματοποιούνται με ελεύθερη είσοδο για το κοινό και θα διαρκέσουν ως τις 25 Ιουλίου, σήμερα, απόψε μάλλον, στη ρωμαϊκή αγορά. Την αυλαία ανοίγουν οι Mont Blancal. Αν όλα πάνε καλά, αν η υπηρεσία μας το επιτρέψει, αν η επικαιρότητα μας το επιτρέψει, θα είμαστε εκεί για να ακούσουμε Mont Blancal. Φεύγουμε για διαφημίσεις, σε λίγο και πάλι εδώ.

0: Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά Car and Driver Ιουλίου. Δοκιμάζουμε τρία νέα μοντέλα που δείχνουν το μέλλον της αυτοκίνησης. Το Renault 4 E-Tech Electric των 150 ύπων, το νέο αμιγός ηλεκτρικό Nissan Micra και το Cherry Tingo 7 με την κορυφαία υβριδική τεχνολογία. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Άλλη μια μέρα, άλλη μια παραλαβή δέματος από το αγαπημένο σου ACS Locker. Άλλη μια φορά που το τζιν που αγόρασες μεγαλύτερο χωράει σε σένα και την αδερφή σου μαζί. Ίσως το περίμενες. Άλλη μια φορά που τα αθλητικά που πήρες σε χτυπάνε ακριβώς στο ίδιο σημείο. Κατά βάθος, το περίμενες. Αυτό που δεν περίμενες όμως είναι ότι οι παραλαβές από το αγαπημένο σου ACS Locker μπορούν να σου φέρουν ένα νέο iPhone 17 Pro. Μπες στο ACS Mobile App, αξιολόγησε τις παραλαβές σου από το My Favorite ACS Locker σου και μπες αυτόματα στην κλήρωση που χαρίζει δύο iPhone 17 Pro κάθε μήνα. Αυτό το περίμενες.
2: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
3: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
4: Διαβάστε στην απογευματινή ΔΕΗ η αλήθεια για την απολιγνητοποίηση και το αναπτυξιακό μέλλον της Δυτικής Μακεδονίας. Κύκλωμα ρευματοκλοπών. Με παγκόσμια πατέντα πείραζαν τους μετρητές. Άριος Πάγος. Γιατί απορρίφθηκε η προσφυγή Κοβέση για τη θητεία των Ευρωπαίων Εισαγγελέων. Η Ελπίδα Νικρέμη. Μπαράζ αποχωρήσεων στελεχών από το κόμμα της Καριστιανού. Τρόμος. Ο Κιμ ανακοίνωσε ότι το πολεμικό ναυτικό της Βόρειας Κορέας εξοπλίζεται με πυρηνικά όπλα. Απογευματινή κάθε μέρα γεγονότα, όχι τίτλοι.

0: Εδώ συζητάμε με την Χριστίνα πόσο δεν είναι Θοδωράκης αυτό που ακούμε. Πού είναι Θοδωράκης? Είναι Μίξ Θοδωράκης, είναι το Honest Cop, Honest Cup από το Σέρπικο, την ταινία του Σίδνεϊ Λιούμετ που γεννήθηκε μια μέρα σας σήμερα, το 1924, έφυγε το 2011. Αυτή η...
1: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε? Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υαλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας, εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
2: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-058-240.
1: Σκέψου, πράκτικα.
3: Πιάστο! Πιάστο, ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
4: Γρήγορα, παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
5: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
3: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς! Τι ήταν αυτό?
4: Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
5: Φοβάμαι!
4: Σταμάτα και εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
3: Να το! Το βρήκαμε, παιδιά!
4: Μπράβο!
5: Μπράβο!
6: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
7: Συνεργασία.
8: Μυστήριο.
6: Δράση.
7: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
8: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
7: Συνεργάσου με την παρέα σου.
8: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
7: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
6: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
8: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
6: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο. Σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανείας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410-24350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα. Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρία στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
9: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς στο Generation κεράσαμε ένα καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
10: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962, είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και ταπιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος, στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Αιτωλού Ακαρνανίας. Τηλέφωνο 26 41 0 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
2: Η ώρα είναι 8. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
11: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο. Ο Αντένα Σταρ 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
12: 90,1.
13: Καλή σας ημέρα, δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη Τέτσικα. Ένας 17χρονος νεκρός μετά από επίθεση με μαχαίρι κατά τη διάρκεια συμπλοκής νεαρών στην Καλυθέα. Ο νεαρός μεταφέρθηκε με τραύμα στο θώρακα στο νοσοκομείο Ιπποκράτειο, όπου και κατέληξε. 14 προσαγωγές από την αστυνομία. Το μαχαίρι μεταφέρθηκε στα εγκληματολογικά εργαστήρια για ταυτοποίηση. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η Βενεζουέλα μετά τους δύο ισχυρότατους σεισμούς 7,2 και 7,5 ρίχτερ στην πρωτεύουσα Καράκας. Κατέρευσαν κτίρια. Άνθρωποι έχουν παγιδευτεί κάτω από τα συντρίμια, ενώ ανεστάλλει η λειτουργία του Διεθνούς Αεροδρομίου που εξυπηρετεί την πρωτεύουσα, καθώς έχει υποστεί σοβαρές ζημιές. Κλειστά τα σχολεία, σταμάτησαν τα δρομολόγια του σιδηρόδρομου. Πρόστιμα από 100-1000 ευρώ για όσους δεν ενημερώνουν εμπρόθεσμα ή δηλώναν ακριβώς τη χρήση των ακινήτων τους. Το νέο Μητρό Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων προβλέπει τροπολογία του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών που κατατέθηκε στη Βουλή. Σαρωτικές αλλαγές έρχονται και στον ένφια, καθώς από το νέο έτος ο φόρος θα υπολογίζεται με βάση τα πραγματικά τετραγωνικά μέτρα του ακινήτου, όπως αυτά προκύπτουν από την ηλεκτρονική ταυτότητα κτηρίου. Προτεραιότητα για την κυβέρνηση αντιμετώπιση της ακρίβειας. Για το λόγο αυτό, στις αρχές ερχόμενης εβδομάδας θα πραγματοποιηθεί σύσκεψη υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη με τη συμμετοχή του ΣΕΒ, του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων και της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ Ελλάδας. Την ίδια ώρα, στη στήριξη συγκεκριμένων κοινωνικών ομάδων, όπως οι ελεύθεροι επαγγελματίες, εστιάζουν τα μέτρα που θα εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Στην Ολομέλεια της Βουλής εισάγεται σήμερα προς συζήτηση ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης. Βασικό σημείο του είναι η θεσμοθέτηση εκλογής αιρετών σε ένα γύρο που, σύμφωνα με τον Υπουργό Εσωτερικών Θόδωρη Λιβάνιο, θα φέρει μεγαλύτερη συμμετοχή, η οποία δίνει μεγαλύτερη δύναμη στους δημάρχους. Υπερψηφίστηκε από την Ολομέλεια της Βουλής το πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, περιλαμβάνει τη ρύθμιση για τους ανήμερους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη. Την τροπολογία ψήφισαν Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ και Ελληνική Λύση, παρόν από ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ και ΝΙΚΗ. Συνεδριάζει σήμερα η πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ, επιτάπητος υλοποίησης της απόφασης Κεντρικής Επιτροπής για συμπόρευση με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Το μεσημέρι θα ανακοινωθούν οι βαθμολογίες των υποψηφίων που συμμετείχαν στις φετινές πανελλαδικές εξετάσεις στα γενικά και επαγγελματικά λύγια της χώρας. Θα αναρτηθούν καταστάσεις που θα περιέχουν μόνο τον κωδικό κάθε υποψηφίου και τα βαθμολογικά του στοιχεία ένα εξεταζόμενο μάθημα. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή του Ελληνικού λόγω της διεξαγωγής της υπερειδικής διαδρομής του Eco Rally Ακρόπολης 2026. Απαγορεύεται η στάθμευση των οχημάτων στις λεωφόρους Βουλιαγμένης, Αλίμου και Ποσειδόνος. Στη Διεθνή Ενημέρωση, η Αμερικανική Προεδρία ζήτησε από το Κογκρέσο να εγκρίνει συμπληρωματικό προϋπολογισμό 88 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Το μεγαλύτερο μέρος προορίζεται να καλύψει επίγουσες ανάγκες που συνδέονται με τον πόλεμο εναντίον του Ιράν. Στα αθλητικά, απόψε στις 11, Κουρασάο, Ακτή, Λεφαντοστού και Εκουαδόρ, Γερμανία για τον παγκόσμιο κύπελο. Στους 32 του Μουντιάλ προκρίθηκε η Νότια Αφρική, που επικράτησε με 1-0 της Νότιας Κορέας.
12: Ο καιρός.
13: Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει τους 32 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 30 βαθμούς.
12: Ακολουθούν τα τελευταία νέα για το Eco Rally Ακρόπολης 2026. Η Eco στηρίζει σταθερά τη διοργάνωση ως μεγάλος χορηγός και χορηγός ονόματος, ενισχύοντας έτσι ακόμη περισσότερο την παρουσία και το κύρος του μηχανοκίνητου αθλητισμού στην Ελλάδα.
13: Η αγωνιστική δράση του Eco Rally Ακρόπολης 2026 ξεκινά σήμερα από την Αθήνα με την πραγματοποίηση της πρώτης υπερειδικής διαδρομής στο The Hellenicon Sports Park. Εκεί τα 58 πληρώματα που έχουν δηλώσει συμμετοχή θα διανύσουν το υπερήφημη Eco Super Special Stage, καλύπτοντας τα πρώτα 1860 μέτρα του αγώνα. Η διαδικασία θα ξεκινήσει στις 7:05 το απόγευμα με χιλιάδες τυχερούς θεατές να μπορούν να την παρακολουθήσουν δωρεάν από ειδικά οριοθετημένα
14: κατοικημένες περιοχές, ενώ εικόνες της Αθηναϊκής Ριβιέρας θα ταξιδέψουν σε ολόκληρο τον κόσμο μέσω της τηλεοπτικής μετάδοσης και των κοινωνικών δικτύων. Αμέσως μετά την ολοκλήρωση αυτής της υπερειδικής διαδρομής, τα πληρώματα θα διανυκτερεύσουν στο πλοίο με το οποίο θα μεταφερθούν από την Κόρινθο στην Ιταία Φωκίδας, ώστε να ξεκινήσουν τη μεγαλύτερη μέρα του αγώνα την Παρασκευή 26 Ιουνίου. Αύριο λοιπόν είναι προγραμματισμένο να καλύψουν 6 ειδικές διαδρομές συνολικού μήκους 129 χιλιόμετρων στη στερεά Ελλάδα σε μια σκληρή δοκιμασία με ώρα έναρξης στις 8 και 48 το πρωί.
15: Η ΕΚΟ, μέλος της Hellenic Energy και μεγάλος χορηγός του ΕΚΟ Rally Ακρόπολης, σας προσκαλεί στην εντυπωσιακή ΕΚΟ Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Να είστε εκεί!
16: Το ΕΚΟ Rally Ακρόπολης 2026 έρχεται. 25 με 28 Ιουνίου τα κορυφαία πληρώματα του κόσμου επιστρέφουν στο Rally των Θεών. Ζήσε από κοντά την ένταση, την ταχύτητα και την αδρεναλίνη. Ο αγώνας ξεκινά. ΕΚΟ, μεγάλος χορηγός και χορηγός ονόματος του ΕΚΟ Rally Ακρόπολης.
13: Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Μικρόφωνο στον Αλέξανδρο Κλώσσα.
17: Παραπολιτικά.

Παραπολιτικά 90,1, πρώτο πρωινό στον αέρα των Παραπολιτικών. Δεύτερη ώρα, καλώς ήρθατε και όσοι μπήκατε τώρα στην ακρόαση. Συνεχίζουμε με θαλασσινούς ρυθμούς. Αυτό είναι από την Φαύστα του Μπόστ, ανεβασμένο το 1997-1998 στο θέατρο Στοά, σε σκηνοθεσία του Θανάση Παπαγεωργίου. Μουσική του Βασίλη Δημητρίου, χορογραφίες της Μαρίας Αλβανού, Μέγας ο Θίασος, μεταξύ αυτών και ο Κωνσταντίνος Τζούμας που έφυγε μια μέρα σαν σήμερα το 2022.

Και αυτός είναι Michael Jackson, που επίσης έφυγε μια μέρα σαν σήμερα το 2009. Είναι το πρώτο τραγούδι που έγραψε ο ίδιος και έφτασε στην κορυφή των charts, αφού ο Quincy Jones ενθάρρυνε τον Jackson να γράψει τα δικά του τραγούδια, και έτσι έγραψε το Don't Stop.

Παραπολιτικά 91, πρώτο πρωινό στον αέρα των παραπολιτικών. Σήμερα είναι 5η, 25 του Ιουνίου. Το πετρέλαιο είναι χαμηλά και περιμένουμε αυτό να το δούμε και στα βενζινάδικα. Η αλήθεια είναι ότι χθες είδα στην Αθήνα, στην Αττική, βενζίνη κάτω από το 1,90 πλέον. Για απλή αμόλυβδη συζητάμε πάντα. Στο τέλος του μήνα ολοκληρώνεται και η διαδικασία της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης στην Αντλία, αυτά τα 15 λεπτά στο λίτρο. Οπότε στην συζήτηση προφανώς που θα γίνει την Δευτέρα στο Μέγαρο Μαξίμου με τον ΣΕΒ και τον Σύνδεσμο Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων, αλλά και τα σούπερ μάρκετ για την ακρίβεια, προφανώς θα συζητηθεί και το κομμάτι της επιδότησης του πετρελαίου κίνησης, διότι η κυβέρνηση έχει πει ότι παρακολουθεί την πορεία, αν δει ότι θα χρειαστεί κάτι ακόμα θα δει. Δεν είμαι πολύ βέβαιος ότι θα συνεχιστεί η επιδότηση, άρα από όχι 1η Ιουλίου αλλά από 2-3 μέρες μετά που θα παρμηθηθούν θεωρητικά με την νέα τιμή, θα δούμε να ακριβαίνει το πετρέλαιο κίνησης κατά 15 λεπτά το λίτρο τουλάχιστον.

Ψηφίστηκε και από την Βουλή το νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών που μεταξύ πολλών άλλων των μέτρων πρώτα απ' όλα που είχε εξαγγείλει η κυβέρνηση στο προηγούμενο διάστημα περιλαμβάνει και τη ρύθμιση για τα κόκκινα δάνεια που έχουν ρυθμιστεί με τον νόμο Κατσέλη. Μια πολύ σημαντική ρύθμιση διότι παίρνουν εξαιρετικά μεγάλη ανάσα οι δανειολήπτες που έχουν ρυθμίσει τα δάνειά τους διότι θα μειωθεί και το τελικό ποσό που έχουν να πληρώσουν αλλά και το ύψος της μηνιαίας δόσης τους, οπότε προφανώς και είναι μια ανάσα. Εδώ υπάρχει μια αδικία ή τέλος πάντων υπάρχει κάτι που θα πρέπει ίσως κάποια στιγμή η κυβέρνηση να το δει σχετικά με όσους το προηγούμενο διάστημα έχασαν την ρύθμισή τους που είχαν ενταχθεί στο νόμο Κατσέλη αλλά έχασαν την ρύθμισή τους διότι οι πολύ υψηλές δόσεις που όπως αποδείχθηκε από την απόφαση του Αρείου Πάγου ήταν άδικες και έκνομες τους οδήγησαν σε αδυναμία να πληρώσουν τις οφειλές τους και όλο αυτό το κομμάτι τους οδήγησε στο να χάσουν την ρύθμιση και αυτό τους φόρτωσε ξανά όλο το δάνειο στην πλάτη του όπου μετά όπως καταλαβαίνετε ήταν αδύνατο να το διαχειριστούν. Πολλοί έχασαν σπίτια, έχασαν περιουσίες, έχασαν επιχειρήσεις εξαιτίας αυτού. Να μου πεις τώρα τι μπορεί να γίνει, έχει κάποιο νόημα, θα μπορούν να ξαναπάρουν τους τα σπίτια τους, όχι, αλλά αν για παράδειγμα υπάρχουν τέτοιου είδους περιπτώσεις που συνεχίζουν να έχουν φορτωμένο αυτό το δάνειο στην πλάτη τους με υπέρογκα ποσά πάνω, ίσως θα μπορούσαμε να δούμε αν μπορούν να επιστρέψουν στη ρύθμιση με όσα προβλέπει και ο καινούριος νόμος.

Εγώ θέλω να είμαι γενικά άνθρωπος που βλέπω την καλή πλευρά των πραγμάτων. Απλά να πω ότι επειδή η κυβέρνηση έχει βγει και λέει πόσο καλή είναι με τη ρύθμιση που πήρε για τα κόκκινα δάνεια, προφανώς και συγχαρητήρια στον Υπουργό Οικονομικών και στο Οικονομικό Επιτελείο και στο Μεγάρο Μαξίμου που πήραν αυτή την απόφαση να φέρουν δηλαδή γρήγορα την νομοθετική παρέμβαση όπου υιοθετεί στην πραγματικότητα όλη την απόφαση του Αρείου Πάγου και το κομμάτι της αναδρομικότητας που είναι πάρα πολύ σημαντικό, αλλά επειδή πάντα υπάρχει και ένα αλλά νομίζω ότι αν δεν ήταν εκλογές δεν είμαι και πολύ βέβαιος ότι θα ερχόταν έτσι τόσο μπαμπάτσικο όλο αυτό που ήρθε. Και επίσης δεν πήρε πρωτοβουλία μόνη της κυβέρνησης να το κάνει. Μετά από δικαστική μάχη πολλών χρόνων από πολύ κόσμο, αποφάνθηκε ο Άριος Πάγος και η κυβέρνηση έπρεπε να αποφασίσει αν θα το υιοθετήσει ή όχι. Δεν ξύπνησε δηλαδή ένα πρωί η κυβέρνηση και είπε: παιδιά, να ρυθμίσουμε λίγο τι γίνεται με τα δάνεια στον νόμο Κατσέλη. Και να θυμίσω, επειδή νόμος Κατσέλη πια δεν υπάρχει, ηρή στον παρόδο, ανοίγω μια παρένθεση, νόμος Κατσέλη είναι ο νόμος που ψηφίστηκε στην κυβέρνηση του Γεωργίου Παπανδρέου, επιστρέφουμε στην κανονικότητα, επειδή πλέον ο νόμος Κατσέλη δεν υπάρχει, να θυμίσω ότι η κυβέρνηση δεν είχε και την καλύτερη άποψη για τον νόμο Κατσέλη, ούτε για αυτούς που εντάσσονται στον νόμο Κατσέλη, ούτε για το γεγονός ότι θεωρούσε ότι ο νόμος Κατσέλη είναι ένας νόμος που απλά βοηθάει τους κακοπληρωτές. Τώρα βέβαια ακούω πολύ καλά λόγια και για τον νόμο και για τους ανθρώπους και αυτούς που πληρώνουν και δεν πληρώνουν και όλα αυτά. Απλά για να είμαστε βέβαιοι για το τι λέει.

Καλημέρα στον Νίκο που λέει ότι ο Μητσοτάκης λέει ότι είναι θεσμικός, αλλά η Βουλή λειτουργεί με 297 βουλευτές επειδή δεν διοργανώνει τοπικές εκλογές, αλλίωσης και τα μαθηματικά. Το μισό του 300 είναι 150, το μισό του 297 είναι πάλι 150. Ο θεσμικός, σωστό, αυτό είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση που πολλοί συνταγματολόγοι λένε ότι υπάρχει μια τεράστια στρέβλωση για όλο αυτό. Καλημέρα στον Παναγιώτη από. Ο οποίος λέει ότι είναι με Ολλανδία, γιατί το χρωστάει η ιστορία. Πολλοί λένε επίσης ότι η Ολλανδία έμαθε ποδόσφαιρο στον κόσμο. Καλημέρα στο Γιάννη που θέλει να δώσει, λέει, θετική ενέργεια στον κολυμβητή του, στον Διονύση, στους πανελλήνιους αγώνες κολύμβησης του Σαββατοκύριακο στη Νέα Σμύρνη. Καλή του επιτυχία. Καλημέρα και στο Δημήτρη που λέει ότι παράγουμε 17 γιγκαβάτ ανανεώσιμες πηγές και οι μπαταρίες είναι μόνο για 200 μεγαβάτ. Τα υπόλοιπα τα στέλνουμε στη Βουλγαρία που έχει μπαταρίες 4 γιγκαβάτ. Γι' αυτό έχει φτηνό ρεύμα. Η αλήθεια είναι ότι αυτό είναι μια συζήτηση που την κάνουν και οι ίδιες οι εταιρείες που ασχολούνται με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ήδη ΔΕΗ κάνει μεγάλες επενδύσεις στη Βόρεια Ελλάδα. Έχουμε αργήσει πάρα πολύ με το θέμα της αποθήκευσης της ενέργειας.

0: με τον Μπάσο να τα δίνει όλα στο Freedom του George Michael. Θα καλημερίσω τον αγαπητό Απόστολο Αλωνιάτη, οικονομολόγο, φοροτεχνικό, πρώτο αντιπρόεδρο του Ινστιτούτου Οικονομικών και Φορολογικών Μελετών, γιατί τρέχουν πολλά αυτές τις μέρες. Καλημέρα Απόστολο, ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εγώ για την αποδοχή.
1: Αλέξανδρε, είναι αυτό που λένε... Άρχισαν όχι τα όργανα, τα πρόστιμα, έτσι.
0: Άρχισαν τα πρόστιμα και έρχονται και από πολλές πλευρές τα πρόστιμα. Δηλαδή είναι πολλές οι ανοιχτές υποθέσεις.
1: Μην ξεχνάμε ότι με βάση τη σελίδα 48 του προϋπολογισμού,
0: ναι,
1: έτσι, πρέπει να μαζευτούν από φορολογικά μόνο πρόστιμα, έτσι, 870 εκατομμύρια. Οπότε εντάξει. Τι να κάνουν και αυτοί οι άνθρωποι, βάζουν αριστερά και δεξιά πρόστιμα.
0: Σωστό.
1: Βεβαίως.
0: Να μας δώσουν τα λεφτά.
1: Να θυμίσουμε ότι ο κύριος Πιτσιλής είπε στο τέταρτο Real Estate, το φόρουμ που έγινε, ότι 15 του Ιουνίου θα ανοίξει το Μίδας.
0: Ναι. Έτσι.
1: Και επίσης ότι είχε κυκλοφορήσει ότι 22 του μήνα θα άνοιγε να κάνουν τις δηλώσεις ΩΣΔΕ. Ούτε το ένα άνοιξε, ούτε το άλλο άνοιξε. Και δεν το λέω εγώ, έτσι επίσημα το λένε εκείνοι.
0: Ναι.
1: Μην βγεις να το πεις.
0: Ναι, σωστό. Σωστό.
1: Να το πεις.
0: Σωστό. Λοιπόν, επειδή υπήρξαν κάποια δημοσιεύματα τις τελευταίες μέρες για ελέγχους της ΑΔΕ σε χρηματικές γονικές παροχές, δωρεές, κοινούς λογαριασμούς κτλ. Και είχα και εγώ πάρα πολλά μηνύματα με το τι γίνεται, θα μας πιάσουν επειδή μεταφέραμε χρήματα σε συγγενείς ή μεταφέρουμε χρήματα μεταξύ μας. Υπάρχει πρώτα απ' όλα ένα πρόβλημα με τους κοινούς τραπεζικούς λογαριασμούς.
1: Οι έλεγχοι αυτοί έχουν αρχίσει εδώ και 2,5 χρόνια.
0: Ναι.
1: Έτσι, εμείς σαν φορολογική ομάδα έχουμε αντιμετωπίσει αρκετούς τέτοιους ελέγχους, γιατί ξέρεις, λέμε στο επάγγελμα ότι ό,τι παραθυράκι έρχεται να κλείσει που υπάρχει, έτσι, φταίμε εμείς.
0: Ναι.
1: Οι φορολογούμενοι, όχι οι
0: τουριστές. Ναι. Εσείς θέτε έτσι και αλλιώς για όλα. Και γιατί είπε το όζοντος.
1: Αυτό εννοείται.
0: Να λέμε για τα υπόλοιπα.
1: Γιατί φταίμε εμείς για τον απλούστατο λόγο ότι κάνουμε υπερβάσεις τις οποίες δεν πρέπει να κάνουμε και έτσι έρχονται και κλείνουν. Παραδείγματος χάρη, έτσι, ποιοι μπορούν να πάρουν χρήματα ή να πάρουν μετοχές ή να πάρουν εταιρικά μερίδια ή να πάρουν ακίνητα,
0: ναι,

0: και να είναι στα 800 χιλιάρικα, είναι όσοι είναι του πρώτου βαθμού. Ποιοι είναι του πρώτου βαθμού? Του πρώτου βαθμού είναι οι σύζυγοι μεταξύ τους, mm-hmm. έτσι. Είναι τα τέκνα, είναι οι εγγονοί και οι γονείς του κληρονομουμένου ή του δωρητή.
1: Mm-hmm.
0: Εντάξει. Άρα λοιπόν, ο αδερφός δεν είναι. Τι πήγαιναν πολλοί λοιπόν και έκαναν? Πήγαιναν και έκαναν δωρεά η μαμά στο ένα παιδί,
1: mm-hmm.
0: εντάξει. Και το παιδί μέσα σε 3-4 μήνες πήγε και το έκανε στο άλλο.
1: Ναι.
0: Αυτό, έτσι, μάλλον το παιδί έκανε στη μαμά,
1: ναι.
0: συγγνώμη ανάποδα το είπα,
1: ναι.
0: έτσι, που μπορούσε να το κάνει mm-hmm. με τα 800 χιλιάρικα mm-hmm. και η μαμά έκανε στο άλλο παιδί
1: ναι.
0: για να δώσει χρήματα με τον άλλο.
1: Ναι, ναι.
0: Ήρθανε λοιπόν, βρήκανε το κόλπο ότι γινόταν κάτι τέτοιο mm-hmm. και αρχίσαν και βάλανε πρόστιμο.
1: Ναι. Ωραία.
0: 10%, 20% στα αδέλφια γιατί είναι δεύτερου βαθμού mm-hmm. και αν είναι και ξενικός,
1: ναι.
0: λέμε ξενικός, αν δεν έχει καμία, αν είναι τρίτου βαθμού και mm-hmm. πάνω ή δεν έχει καμία σχέση, 40%.
1: Ωραία. Πες ρε παιδί μου ότι εγώ θέλω να μεταφέρω στη γυναίκα μου, ξέρω εγώ, 300 ευρώ, 400 ευρώ για να πληρώσει κάτι για το σπίτι. Μια αγορά που θέλουμε να κάνουμε.
0: Δεν είναι δωρεά αυτό. Είναι μεταξύ των συζύγων. Είναι αφού ο ένας μπορεί να καλύπτει τις δαπάνες του αλλονού.
1: Mm-hmm.
0: Έτσι. Αν όμως θέλετε να αγοράσετε ένα σπίτι 50-50 και έχεις πουλήσει εσύ ένα σπίτι.
1: Ναι.
0: Έτσι. Και είναι, ξέρω εγώ, έχεις πάρει 120.000 και θέλετε να δώσετε. Ξέρω εγώ, 100.000
1: ο καθένας.
0: Καλό θα είναι να γίνει μια δωρεά.
1: Αυτό θέλω,
0: μεταξύ συζύγων.
1: Αυτό θέλω να πω.
0: 50.000 σε αυτόν που δεν έχει τα χρήματα
1: ναι.
0: και να μπορέσει να τα δικαιολογήσει.
1: Ωραία. Αυτό θέλω να πω ότι όταν μιλάμε για μικρότερα ποσά, ποσά της καθημερινότητας, για μια αγορά, για ένα έξοδο της καθημερινότητας, που μεταφέρονται από λογαριασμό σε λογαριασμό μεταξύ συζύγων ή πρώτων συγγενών.
0: Δεν υπάρχει τέτοιο πρόβλημα. Αυτό δεν είναι δωρεά. Mm. Έτσι. Όπως επίσης δεν είναι δωρεά γιατί κάποια στιγμή οι συνάδελφοί σου είχαν βγάλει ένα ολόκληρο θέμα. Ότι πρέπει όταν δίνουμε στα παιδιά μας χατζηλίκι μέσω του Άιρις
1: να το δηλώνουμε,
0: έτσι, να το ναι. δηλώνουμε στο My Property.
1: Ναι,
0: το My
1: ναι.
0: Property να πούμε ότι είναι η πλατφόρμα η οποία δηλώνονται οι αγοραπολισίες ακινήτων, mm-hmm. οι δωρεές, οι γονικές παροχές, οι αγοραπολισίες, όχι αγοραπολισίες μετοχών, οι δωρεές μετοχών.
1: Ναι.
0: Εταιρικών μερίδιων ή ολόκληρων εταιριών.
1: Ωραία.
0: Έτσι.
1: Εάν...
0: Και είχε βγάλει μια ανακοίνωση τότε, λέει, με αφορμή δημοσιεύματα διευκρινίζεται
1: ναι,
0: ότι η μεταφορά χρημάτων από γονείς σε τέκνα μέσω του συστήματος άμεσο πληρωμών Άιρις
1: ναι.
0: για κάλυψη μικροεξόδων, mm-hmm. το χαρτζηλίκι δηλαδή, και πολύ περισσότερο στα παιδιά τα οποία είναι ανήλικα ή είναι μέχρι 25 χρονών και είναι προστατευόμενα μέλη.
1: Σωστό. Έτσι. Το άλλο κομμάτι είναι, έχω ένα κοινό λογαριασμό. Όχι με τη σύζυγό μου ή με άλλον συγγενή πρώτου βαθμού, αλλά με κάποιον. Έχω ένα κοινό λογαριασμό.
0: Ωραία.
1: Εάν βάλω εγώ στο λογαριασμό αυτό το κοινό ένα ποσό 100.000 ευρώ, για παράδειγμα, είναι καλυμμένος ο άλλος για να χρησιμοποιήσει αυτά τα χρήματα?
0: Βέβαια. Όχι, όχι, όχι. Ο κοινός λογαριασμός είναι κοινός λογαριασμός γιατί όλοι, ξέρω εγώ, και εγώ όσο ζούσαν οι γονείς μου ήμουνα στον λογαριασμό.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Συγκινητική η ανταπόκριση για το 16χρονο Λάμπρο από το Αγρίνιο. Κάθε ευρώ τον φέρνει όλο και πιο κοντά στη χειρουργική επέμβαση. Έφυγε από τη ζωή η Μαρία Τσούτσου, ιδρύτρια του Παναγία Ελεούσα. Τριήμερο πένθος στο εργαστήρι. Παρέμβαση της περιφέρειας στην αρμοδιότητα του ΓΟΕΦ για να αποκατασταθεί το συντομότερο δυνατό η βλάβη και να ποτίσουν οι αγρότες. Με το που έρθουν οι πόροι ξεκινούν τα έργα στην Αλευράδα, δήλωσε σε τηλεοπτικό σταθμό ο Περιφερειάρχης Νεκτάριος Φαρμάκης. Θεοδωράκης και Παπαγεωργίου, οι δύο ετωλοακαρνάνες στη σκιώδη κυβέρνηση της Ελλάς του Τσίπρα. Υποτονική η κίνηση στα πρατήρια της ετωλοακαρνανίας παρά τις προσδοκίες για φθηνότερα καύσιμα. Συγκέντρωση οικοδόμων στο Αγρίνιο με αιχμή για τις συλλογικές συμβάσεις και τις εργασιακές συνθήκες. Επίβλεψη εργασιών συντήρησης αγροτικής οδοποιίας από την πολιτική προστασία της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στο καινούργιο Αγρινίου. Τροχαίο με εκτροπή οχήματος την Εθνική Οδό Ναυπακτού Ιταίας. Απεγκλωβίστηκε ένα άτομο. Στο Εμιλέον η προετοιμασία του Πανετολικού, 5 φιλικά πριν την έναρξη του νέου πρωταθλήματος της Τίχημαν Super League 1. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.
3: Ανώτερες σχολές Δέλτα. Δέλτα είναι δύναμη. Δέλτα είναι διδασκαλία στις πιο σύγχρονες ειδικότητες από ενεργούς, καταξιωμένους επαγγελματίες. Δέλτα είναι η διαφορά της βιωματικής κατάρτισης σε εργαστήρια πραγματικούς χώρους εργασίας. Δέλτα είναι δίπλα σου σε 8 πόλεις. Δέλτα είναι διασύνδεση με επιχειρήσεις που περιμένουν να σε προσλάβουν. Ανώτερες σχολές Δέλτα και βρίσκεις δουλειά. Σπούδασε στην Πάτρα. Ενημερώσου τώρα για τα προνομιακά δίδακτρα στις νέες εγγραφές. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. 2610 270551. Delta360.gr.

0: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
1: Πώς κοιμήθηκες χθες?
2: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
1: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
3: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
1: Ναι. Και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
3: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε. Το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641-051-544 6944-545-743 Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
4: Οι καλοκαιρινές νύχτες είναι cool. Με τα νέα cool combos από την Κάντια. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια τέκνο τζελ και το προστατευτικό φρίζ για άνετο ύπνο ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Βρες το cool combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Αντένα Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.
6: Ο Αντένα Star 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
7: Πέντε εβδομάδες πριν από την πρεμιέρα της ταινίας. Θυμίζω ότι τρέχει ο διαγωνισμός για ένα διπλό εισιτήριο μετεπιστροφής προς οποιοδήποτε προορισμό του Αιγαίου εξυπηρετεί η SeaJets. Τηλεφωνείτε στο 211-1080-880. Εκεί απαντά η κυρία Ελένη Τάγκα. Κρατάει το όνομά σας και το τηλεφωνό σας. Στο τέλος εκπομπής θα κάνουμε κλήρωση για τον ή την τυχερή που θα πάει δωρεάν ταξίδι σε έναν από τους 50 προορισμούς που πηγαίνει στο Αιγαίο η SeaJets. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
1: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
2: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
3: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική. Εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
4: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
5: Αν ψάχνεις το επόμενο καλοκαιρινό σου βράδυ, η Περιφέρεια Αττικής σε προσκαλεί να το ζήσεις. Το Attica Roots Festival δεν παίζει σε μία σκηνή, απλώνεται σε όλη την Αττική. Σε αρχαιολογικούς χώρους, τοπόσημα και πλατείες. Mont Plagal, Δήμητρα Γαλάνη και Εστουδιαντίνα, σε έργα Τσιτσάνη. Μπαρικάντα, Μάρθα Φριτζίλα και The Kumbara Project. Ελένη Τσαλεγοπούλου, Ευανθία Ρεμπούτσικα. Γκάτζο Ντίλο, Χαΐνιδες, Ομάρ Φαρούκ Τεκμπιλέκ. 9 συναυλίες, 9 βραδιές που ενώνουν τις ρίζες της μουσικής με τον ήχο του σήμερα. Από 25 Ιουνίου έως 25 Ιουλίου, σε όλη την Αττική. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερες πληροφορίες στο atticaroots.gr. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
6: Χορηγή επικοινωνίας Next Step Media, iEfημερίδα.gr.
7: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μικρήναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
8: Αρχίζει!
9: Δεν νόησαμε, ρε παιδιά μου, να μου φάμε ένα popcorn.
8: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
9: Πού δηλαδή?
8: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
10: Το Artek The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr / Telecom Road Show. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
11: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας.
10: Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκαιοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκαιοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.

0: Ψυχή βαθιά. Έτσι όπως πάει το πράγμα, θα πρέπει μάλλον να κάνουμε κάνα μεταπτυχιακό στην νομική για να αρχίσουμε να καταλαβαίνουμε τι μας γίνεται γύρω-γύρω. Πρώτα απ' όλα, πολλές υποθέσεις ανοιχτές και πολλά σκάνδαλα. Δηλαδή, κάθε μέρα σκάει και ένα σκάνδαλο που με κάποιο τρόπο έχει σχέση με την κυβέρνηση, με κάποιο κυβερνητικό βουλευτή, με κάποιο κυβερνητικό στέλεχος, με κάποιο πρώην υπουργό. Δηλαδή, παράγουμε περισσότερα σκάνδαλα από ό,τι μπορούμε να καταναλώσουμε και επειδή η γενική αντίδραση είναι το «δε φταίμε εμείς, οι άλλοι φταίνε», λίγο παιδιά να βάλουμε ένα φρένο κάποια στιγμή σε όλη αυτή την υπόθεση. Τώρα μπερδευτήκαμε πάρα πολύ με το τι έχει γίνει και τι πρόκειται να γίνει με τον κύριο Δημήτρη Αβραμόπουλο, μάλλον τι έγινε, τι έχει γίνει και τι πρόκειται να γίνει, και για να μας ξεμπερδέψει ζήτησα από τον μόνο άνθρωπο που ήμουν βέβαιος ότι μπορεί να το καταφέρει αυτό, από την καλή συνάδελφο του Βάσο Παλαιού, δικαστικό ρεπορτάζ πάρα πολλά χρόνια στα Παραπολιτικά και στο Μέγκα. Καλημέρα Βάσο.
1: Καλημέρα Αλεξάνδρε.
0: Ευχαριστώ πολύ για την πρωινή έγκυρση για να ξεμπερδέψει το κουβάρι έτσι όπως έχει γίνει.
1: Η υπόθεση του κυρίου Αβραμόπουλου είναι μια υπόθεση που η αλήθεια είναι δεν την περιμέναμε. Έσκασε αυτή τη βδομάδα, Αλέξανδρε, και πραγματικά είχαμε ξεχάσει και το Qatargate και όλα ό,τι σχετιζόταν με τη συγκεκριμένη υπόθεση. Να πούμε λοιπόν ότι πλέον το ένταλμα που εκδόθηκε από τις βελγικές αρχές έχει διαβιβαστεί στη Βουλή από προχθές. Θα κινηθούν οι διαδικασίες που πρέπει να κινηθούν προκειμένου να έρθει η ασυλία του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας για αυτή την υπόθεση. Πρέπει να σου πω ότι ο ίδιος, όπως έχει δηλώσει από την πρώτη στιγμή, δεν θα υποβάλει αντιρρήσεις στο να έρθει η ασυλία του από την Βουλή, προκειμένου να κινηθούν οι διαδικασίες στις δικαστικές αρχές. Τώρα πρέπει να σου πω ότι όσο περνάνε οι μέρες έρχονται στο φως και περισσότερες πληροφορίες για τους λόγους για τους οποίους εκδόθηκε αυτό το ένταλμα. Ο κύριος Αβραμόπουλος συμμετείχε στην ΜΚΟ του Πατσέρη, ο οποίος είναι ο βασικός εμπλεκόμενος στο Qatargate, και έχει κατηγορηθεί ότι διοχέτευε δωροδοκίες για να επηρεάσει ψηφίσματα της Ευρωβουλής προς όφελος του Κατάρ. Mm-hmm. Ο ίδιος είχε συμμετοχή σε αυτή την ΜΚΟ και μάλιστα συμμετοχή αμοιβόμενη. Έπαιρνε δηλαδή ένα μισθό περίπου 5.000 ευρώ μηνιαίως, έχοντας φυσικά την έγκριση του Προέδρου της Κομισιόν, όπως έχει ισχυριστεί από την αρχή ο κύριος Αβραμόπουλος. Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, οι βελγικές αρχές έχουν διαπιστώσει ότι ή τουλάχιστον του αποδίδουν σε αυτή τη φάση ότι ενεργούσε μέσω της συγκεκριμένης ΜΚΟ για να ασκεί υπερροή υπέρ της κατάργησης θεώρησης βίζας για το Κατάρ, και ότι είχε επαφές με την Εύα Βακαϊλή και τον σύζυγό της, οι οποίες θεωρούνται ύποπτες από τις βελγικές αρχές, και μάλιστα είχε επισκεφθεί και το Κατάρ. Έχουν λοιπόν συγκεντρώσει μηνύματα, στοιχεία, συνομιλίες, και του αποδίδουν μια έκνομη δραστηριότητα η οποία αφορά μάλιστα και τρία αδικήματα. Στην Ελλάδα πρόκειται για εγκληματική οργάνωση, για ξέπλυμα μαύρου χρήματος και δωροδοκία. Συνολικά το ποσό της δωροδοκίας φαίνεται να ανέρχεται στις 76.000 περίπου ευρώ. Αφορά τα χρήματα που έλαβε μέσω της συγκεκριμένης ΜΚΟ ο κύριος Αβραμόπουλος, και ο ίδιος φυσικά υποστηρίζει ότι αυτά τα χρήματα έχουν δηλωθεί στην Ελλάδα και έχουν φορολογηθεί. Σύμφωνα με πληροφορίες που υπάρχουν από την υπεράσπιση του, μάλιστα μετά την διαδικασία της άρσης της ασυλίας του από τη Βουλή, ο ίδιος θα προσβάλλει αυτό το ένταλμα σύλληψης, θεωρώντας ότι είναι μη νόμιμο. Ναι. Ωστόσο, είναι μια διαδικασία που, όπως καταλαβαίνεις, θα εξελιχθεί ενώπιον των δικαστικών αρχών. Uh-huh. Σε κάθε περίπτωση, μετά την άρση ασυλίας του, θα πρέπει αυτό το ένταλμα να εκτελεστεί από τις δικαστικές αρχές και ο ίδιος βέβαια θα υποβάλει τις αντιρρήσεις, θα κρίνει το δικαστικό συμβούλιο αν θα πρέπει να εκδοθεί στο Βέλγιο ή όχι, αν το συγκεκριμένο ένταλμα είναι νόμιμο ή όχι, και ποια θα είναι η εξέλιξη της συγκεκριμένης υπόθεσης.
0: Σωστό. Σε διακόπτω για να πω μια είδηση της τελευταίας στιγμής, γιατί εσείς θα τη χειριστείτε στο δικαστικό και αυτή την είδηση δυστυχώς για εσάς σε λίγες ώρες. Συνελήφθη ο φερόμενος ως δράστης της δολοφονίας εχθές το βράδυ στην Καλυθέα του 17χρονου, όπου εκεί είχαμε την συμπλοκή μεταξύ 10 ατόμων και είχαμε τον θανάσιμο τραυματισμό ενός νεαρού ατόμου στο θώρακα από αιχμηρό αντικείμενο. Ένα από τα άτομα επιτέθηκε στο νεαρό καρφώνοντας τον στο στήθος με μαχαίρι. Φέρεται ότι έχει συλληφθεί ο ένοχος, ο φερόμενος ως ένοχος τουλάχιστον προς ώρας. Προφανώς θα οδηγηθεί για τα περαιτέρω, γι' αυτό το λέω, και σε εσάς θα έρθει σε λίγη ώρα, όπως καταλαβαίνω, ο συγκεκριμένος δράστης, σε μια υπόθεση που δεν έχουμε ακόμα λήξει, αν ήταν οπαδική, αν ήταν άλλου περιεχομένου, αλλά δυστυχώς έγινε χθες το βράδυ στην Καλυθέα και αυτό, για ακόμα μια φορά, μια συμπλοκή μεταξύ νεαρών με μαχαίρια, όπως φάνηκε, και δυστυχώς ένας νεκρός. Κλείνω την παρένθεση για την είδηση της τελευταίας στιγμής. Επιστρέφω στην υπόθεση του κυρίου Αβραμόπουλου, γιατί υπήρξε από τον κύριο Αβραμόπουλο μία, άφησε να εννοηθεί κάτι για το ότι κάνανε κακά τη δουλειά του στο αστυνομικό τμήμα, ελέγχονται, γιατί του πήγαν το πόρισμα, την ενημέρωση, γιατί το κράταγε στο συρτάρι του ο κύριος Χρυσοχοίδης τρεις μέρες, διάφορα τέτοια.
1: Ναι, η διαδικασία είναι συγκεκριμένη. Νομίζω ότι ο κύριος Αβραμόπουλος είχε κάποιες αντιρρήσεις για αυτή τη διαδικασία. Από ό,τι γνωρίζουμε, και ο ίδιος πήγε στο εφετείο της Αθήνας και ενημερώθηκε για τη διαδικασία. Σύμφωνα με πληροφορίες, νομίζω ότι όλα κινήθηκαν όπως θα έπρεπε να κινηθούν, Αλέξανδρε. Ναι. Δηλαδή διαβιβάστηκε το συγκεκριμένο πόρισμα, το συγκεκριμένο ένταλμα στις αστυνομικές αρχές. Στη συνέχεια στάλθηκε μέσα σε 24 ώρες, από ό,τι φαίνεται, στην εισαγγελία εφετών, που είναι η αρμόδια για την εκτέλεση αυτών των ευρωπαϊκών ενταλμάτων. Εκεί είναι το αρμόδιο τμήμα. Έγιναν όλες οι διαδικασίες, χρεώθηκε στον εισαγγελέα. Επειδή είχε βουλευτική ιδιότητα ο κύριος Αβραμόπουλος, θα έπρεπε να αστεί η ασυλία του για να εκτελεστεί. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιο ζήτημα εκεί. Βέβαια, τώρα ο κύριος Αβραμόπουλος, από ό,τι μαθαίνουμε, θα θέσει και άλλα ζητήματα, δηλαδή ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι στους οποίους οι Βέλγοι αναφέρουν ότι πρέπει να παραδοθεί, αν έχουν και αυτοί η αστυνομική εμπλοκή στο Καταργέιτ, δεν έχουν.
0: Ναι.
1: Από ό,τι φαίνεται θα είναι ένα δικαστικό σύριαλ που θα κρατήσει αρκετά, καταλαβαίνω.
0: Ναι.
1: Και με τον ίδιο να προσπαθεί να κάνει ό,τι μπορεί για να, θεμητό βέβαια από την πλευρά του, για να δικαστεί από τις ελληνικές δικαστικές αρχές και όχι από τις βελγικές.
0: Μια κουβέντα για την υπόθεση της Λάουρας Κοβέση, όπου ο Άριος Πάγος απέρριψε ως απαράδεκτη την προσφυγή της επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Δηλαδή, στην πραγματικότητα δεν εξέτασε καν το ζήτημα, έτσι.
1: Όχι, δεν το εξέτασε. Έκρινε ότι η συγκεκριμένη προσφυγή της κυρίας Κοβέση, η οποία, να θυμίσουμε, ότι ήταν για την ανανέωση της θητείας των 3 ευρωεισαγγελέων για 5 χρόνια και όχι για 2, όπως είχε αποφασίσει το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο, κρίθηκε απαράδεκτη με μεγάλη πλειοψηφία, 72 έναντι 10. Το Άριος Πάγος έκρινε ότι για την συγκεκριμένη προσφυγή δικαίωμα έχουν μόνο οι θυγόμενοι ευρωεισαγγελείς για να προσφύγουν και όχι η κυρία Κοβέση, και σε κάθε περίπτωση θα έπρεπε να έχουν λάβει και τουλάχιστον 2 ψήφους υπέρ τους το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο. Η απόφαση του Συμβουλίου ήταν ομόφωνη. Με αυτό το σκεπτικό, λοιπόν, απορρίφθηκε η συγκεκριμένη προσφυγή. Ωστόσο, υπήρχε και μια μειοψηφία, πρέπει να πούμε, Αλέξανδρε, 10 αεροπαγητών οι οποίοι έκριναν ότι θα έπρεπε να σταλεί προδικαστικό ερώτημα στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, όπου φαίνεται ότι εκεί θα καταλήξει η συγκεκριμένη αντιπαράθεση για το ζήτημα και της ανανέωσης της θητείας και για πόσο χρόνο μπορεί να ανανεωθεί. Να σου πω ότι η κυρία Κοβέση και όταν είχε έρθει στην Ελλάδα στο φόρουμ των Δελφών είχε πει ότι ενδεχομένως το ζήτημα να φτάσει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Είναι πολύ πιθανό λοιπόν να ασκήσει προσφυγή εκεί, η οποία όμως πρέπει να ασκηθεί μέσω της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ και τις πληροφορίες για τις δύο από τις πολλές δικαστικές υποθέσεις που τρέχουν το τελευταίο διάστημα. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.
1: Καλή συνέχεια.
0: Βάσο Παλαιού, η δικαστική ρεπόρτερ από τα Παραπολιτικά και το Μέγκα. Δημήτρη, και εγώ το είπα στην αναφορά για τα κόκκινα δάνεια, ότι η κυβέρνηση δεν είναι πολύ βέβαιος ότι αν δεν ήταν εκλογές ότι θα υιοθετούσε την απόφαση του αερίου πάγου. Στο παρελθόν δεν έχει μιλήσει και για τα καλύτερα λόγια για τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη. Προφανώς όμως το αποτέλεσμα μετράει αυτή τη στιγμή, ότι παίρνουν μια πολύ σημαντική ανάσα. Ναι, είχαμε και αποχωρήσεις από το κόμμα της Χαριστιανού. Ακόμα δεν στέγνωσαν οι υπογραφές με διάφορες καταγγελίες για τη λειτουργία του κόμματος. Ο κ. Κοκοτσάκης είναι ο πιο γνωστός από όσους. Και ο κ. Παπανικολάου επίσης. Από αυτούς που αποχώρησαν για ένα κόμμα μονοπρόσωπο που δεν λειτουργεί όπως θα έπρεπε και δεν λειτουργεί έτσι όπως πίστεψαν οι ίδιοι ότι θα λειτουργούσε. Υπάρχουν αναταράξεις στο εσωτερικό του νέου κόμματος. Θα υπάρξει μια πολιτική γραμματεία στον ΣΥΡΙΖΑ όπου θα πιεστεί ο κ. Φάμελος να πάνε σε μια νέα κεντρική πολιτική επιτροπή για να αποφασίσουν τι θα κάνουν στη ζωή τους, στο μέλλον τους, την συνέχεια, γιατί είναι πολλά τα ανοιχτά ζητήματα. Τέλος πάντων, είναι αυτά, όπως έλεγε και ο Ζήκος, εκλογικών καταλόγων, είναι αυτό και τα λοιπά. Έχουν εμπλέξει τις γραμμές, τι να πεις. Φεύγουμε για διαφημίσεις και επιστρέφουμε για την τελική ευθεία αυτούς που ακούμε, Marvin Gaye. Go to give the. Τι. Α, Σικάγο είναι, τι λέω. Γιατί. Όχι. Γιατί είπα Marvin Gaye, γιατί. Εντάξει. Γιατί ήθελα. Ήθελα Σικάγο, Μετά. Είναι Σικάγο, σωστά. Είναι το 25624. Κυκλοφόρησε μια μέρα σαν σήμερα. Άμα προσπαθώ να τα πω όλα γρήγορα, κατάλαβες, τα λέω λάθος. Φεύγουμε για διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο για την τελική ευθεία.

0: Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά Car and Driver Ιουλίου. Δοκιμάζουμε τρία νέα μοντέλα που δείχνουν το μέλλον της αυτοκίνησης. Το Renault 4 E-Tech Electric των 150 ύπων, το νέο αμιγός ηλεκτρικό Nissan Micra και το Cherry Tingo 7 με την κορυφαία υβριδική τεχνολογία. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε την BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
2: Έλα, ναι, πάλι χωρίσαμε.
3: Τα πάντα είναι δύσκολα για το Διονύση.
2: Δηλαδή, τι του ζήτησα, να βρει που είναι το δέμα μου χθες στις 12 παρά. Οκ, okay, μετά άλλαξε γνώμη. Να μιλήσει με την ασίστα, να το στείλει σε Locker. Α, και να μου αλλάξει το favorite ACS Locker. Οκ, okay, μετά είχα και την αποστολή. Μια ηλεκτρονική κλήση courier για παραλαβή ζήτησα. Αυτό ήταν. Χωρίσαμε.
3: Για ένα tap, δύο swipe και τρία chat bubbles. Κρίμα. Τίποτα δεν είναι δύσκολο με το νέο ανανεωμένο ACS Mobile App που σου προσφέρει αμέτρητες δυνατότητες για να κάνεις τα πάντα για το δέμα σου ακόμα πιο απλά. ACS Mobile App. Τα πάντα. Απλά.
2: Απλά, ε! Για μένα και το δέμα μου σίγουρα. Για μένα και το Διονύση δεν το βλέπω.
4: Έλα, λοιπόν, άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
5: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο ή Δρασπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIMORAP. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
6: Κρατάς μυστικό.
7: Κρατάω.
6: Φιλάς σταυρό.
7: Φιλάω.
6: Παντρεύομαι.
7: Σόπα.
6: Αλλά...
7: Ο γάμος θρησκευτικός.
6: Όχι.
7: Πολιτικός.
6: Νο.
7: Τότε.
6: Κλιματιστικός.
8: Κλιματιστικός Έντο. Με εγγύηση εφόρου ζωής και full after sale service. Όχι απλά το παίρνεις, το παντρεύεσαι.
6: Αλλά.
8: Σέντο. Με εγγύηση εφόρου ζωής. Όροι και προϋποθέσεις στο sendo.world.
9: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
10: Πάμε δυνατά και σταθερά.
9: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
11: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
9: μέχρι όσο θέλω εγώ.
11: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
12: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
13: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά, στο κατάστημα.
14: Σε νιώθω, αλλά εγώ ψωνίζω online, μόνο.
15: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
13: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις.
14: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται, το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
15: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
12: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες. Θες. Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Together we can.
16: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθούν Σωτήρης Ξενάκης, Βασίλης Κουρής.

0: Αυτός είναι Σπύρος Γραμμένος, καινούριος. Δεν είναι μόδα τώρα. Βγήκε τώρα, κυκλοφόρησε καλοτάξιδος και αυτό το τραγούδι για τον Σπύρο Γραμμένο. Κάπου εδώ εμείς φτάνουμε, όχι κάπου εδώ, εδώ φτάνουμε στο τέλος. Ανακοινώνω την νικήτρια του διαγωνισμού, Μαρίνα Μούγκουλη, με τηλέφωνο που λήγει σε 860. Καλοτάξιδο, εύχομαι το εισιτήριο. Ένα διπλό εισιτήριο μετεπιστροφής προς οποιονδήποτε προορισμό του Αιγαίου εξυπηρετεί η C-Jets, που προσφέρει κάθε μέρα. Μην στεναχωριέστε, και αύριο θα έχουμε διαγωνισμό. Οπότε όσοι δεν ήσασταν σήμερα τυχεροί, που ξέρετε, μπορεί να είσαστε αύριο. Έτσι δεν είναι η ζωή.
1: Θα κάνω διακοπές και όνειρα στα καμένα. Κάποτε λέγαμε μη φύγεις.
0: Έρχεται Βασίλης Δέτσικας με το δελτίο ειδήσεων στις 9. Ακολουθεί ο Σωτήρης Ξενάκης, Βασίλης Σκουρής. Αν όλα πάνε καλά, λίγο μετά τις 7 αύριο το πρωί θα έρθουμε να κλείσουμε την ραδιοφωνική μας εβδομάδα. Να είστε όλοι καλά. Καλημέρα.

0: Η ώρα είναι 9. Antenna Star στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
1: Η Τράπεζα Ηπείρου μεγαλώνει και έρχεται κοντά σας, σύντομα και στο Αγρίνιο. Μια διαφορετική τράπεζα, με ανθρώπινο πρόσωπο, με άμεση προσωπική εξυπηρέτηση, χωρίς ραντεβού. Τώρα το Αγρίνιο αποκτά πρόσβαση στα καταθετικά προϊόντα Ήπειρος Απόδοση με αποδόσεις έως 3% μέχρι το άνοιγμα του καταστήματος με digital onboarding άνοιγμα λογαριασμού ηλεκτρονικά από απόσταση. Με τη σιγουριά της Τράπεζας Ηπείρου. Τράπεζα Ηπείρου. Η νέα δύναμη της τραπεζικής. Σύντομα και στο Αγρίνιο.
2: Είσαι ο καλύτερος μάστορας, αλλά πώς ξέρεις πάντα τι να μου προτείνεις?
3: Γιατί εμπιστεύομαι ένα όνομα με πάνω από 50 χρόνια ιστορία.
2: Πώς λέγεται και πού βρίσκεται?
3: Το κατάστημα Βασίλης Πύρου Ράπτης, σε ένα σύγχρονο χώρο, στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17.
2: Και τι θα βρω εκεί?
3: Μεγάλη γκάμα από επαγγελματικό εξοπλισμό, βιομηχανικά εργαλεία, χρώματα, σιδηρικά και εποχιακά είδη. Για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη. Και με άνετο πάρκινγκ.
2: Οπότε μιλάμε για έναν χώρο που βρίσκεται τα πάντα.
3: Ακριβώς. Αλλά διαχρονικό στην αξιοπιστία. Μια επιχείρηση με ιστορία. Βασίλης Σπύρου Ράπτης. Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17. Τηλέφωνα 26410-59998 και 26410-25427.
4: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
5: Ταξί, ταξί, γρήγορα, στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
6: Τι τρέχει κυρά μου και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
5: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες, όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά, όλα μισή τιμή σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
6: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
7: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
8: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
9: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, Πλησίων Πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
10: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

Καλημέρα φίλες και φίλοι, πρωινή ενημέρωση στον Antenna Star στους 103,5. Ο Παναγιώτης Τσακανίκας κοντά σας και σήμερα, λίγο μετά τις 9 έως τις 11 η εκπομπή αυτή. Όπως πάντα με τα σημαντικότερα νέα από την κεντρική επικαιρότητα στη συνέχεια, ό,τι συμβαίνει σε Αγρίνιο, το Λακαρνανία, Δυτική Ελλάδα, έτσι τις σημαντικότερες ειδήσεις. Να πούμε ότι έχουμε πάρα πολλά μηνύματα, ανακοινώσεις, δηλώσεις από χθες το πρωί, τέτοια ώρα που έγινε γνωστός ο θάνατος της ιδρύτριας του εργαστηρίου Παναγία Ελεούσα, της Μαρίας Τσούτσου. Έχουν κατακλειστεί και τα μέσα ενημέρωσης από συλληπιτήρια μηνύματα και ανακοινώσεις για τη σπουδαία αυτή γυναίκα που δεν είναι πια κοντά μας. Δύο ειδήσεις είναι κυρίαρχες αυτή τη στιγμή στην κεντρική επικαιρότητα. Η τρομακτική διπλή σεισμή στη Βενεζουέλα, 7,2-7,5 ρίχτερ, με πολυκατοικίες ολόκληρα τετράγωνα να καταραίουν σαν χάρτινα, φίλες και φίλοι, και να υπάρχουν φόβοι για χιλιάδες νεκρούς. Ένας πρώτος απολογισμός κάνει λόγο για 32 νεκρούς και 700 τραυματίες. Ωστόσο, η κατάσταση παραμένει ρευστή. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης έχει κηρυχθεί ολόκληρη η χώρα. Κλειστό και το διεθνές αεροδρόμιο στη Βενεζουέλα, το οποίο έχει στο Καράκας κοντά, που έχει υποστεί πολύ σοβαρές ζημιές. Είναι απίστευτα τα βίντεο τα οποία βλέπουν το φως της δημοσιότητας, που δείχνουν ακριβώς το μέγεθος, τη σφοδρότητα των σεισμών αυτών. Και αμέσως μετά, βέβαια, είδαμε και αρκετά βίντεο από κόσμο που έχει βγει έξω και δείχνει το μέγεθος της καταστροφής, με δεκάδες κτίρια, πολλά εκ των οποίων πολυόροφα να έχουν καταρρεύσει.

Αιματηρή συμπλοκή στην Καλυθέα μεταξύ νεαρών ατόμων. Μάλλον αυτό έχει οπαδικά κίνητρα το περιστατικό. Και μιλάμε για αιματήρη, γιατί ένας 17χρονος μαχαιρώθηκε, φίλες και φίλοι, στην καρδιά, στο στήθος. Μεταφέρθηκε εκεί στο νοσοκομείο, αλλά δυστυχώς δεν κατάφερε να επιζήσει παρά τις προσπάθειες των γιατρών. Έχει συλληφθεί μάλιστα ένα άτομο το οποίο φέρεται να έχει παραδεχτεί ότι είναι ο δράστης της δολοφονίας αυτής, τις βραδινές ώρες της Τετάρτης, το έγκλημα το συγκεκριμένο. Μετά από συμπλοκή περίπου 10 ατόμων, αμέσως υπήρχε ανταπόκριση από την αστυνομία, προχώρησε σε 17 προσαγωγές και τελικά κατάφερε μέσα σε λίγες ώρες να βρει και τον δράστη.

έχουν ξεκινήσει ήδη στα τρίτα παιχνίδια τα οποία καθορίζουν και τις βαθμολογίες και το ποιοι προκρίνονται κλπ. Στον όμιλο των νοκάουτ για το παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου, φίλες και φίλοι. Χθες να θυμίσω: Παναμάς Κροατία 0-1, Κολομβία Κονγκό 1-0, Ελβετία Καναδάς 2-1, Ελβετία και Καναδάς προκρίθηκαν, Βοσνία Ερζεγοβίνη Κατάρ 3-1 και οι τρεις αποκλείστηκαν και οι δύο. Σήμερα τα ξημερώματα είχαμε Μαρόκο Αϊτή 4-2, Σκωτία Βραζιλία 0-3, άνετη νίκη για τους Βραζιλιάνους. Νότια Αφρική Νότιος Κορέα 1-0, νίκησαν οι Νότιο Αφρικανοί μάλιστα. Η Τσεχία έχασε από το Μεξικό με 0-3, επίσης σήμερα ο αγώνας αυτός. Το βράδυ έχουμε δύο αγώνες στις 11 η ώρα, το Κουρασάο αντιμετωπίζει την ακτή Ελεφαντοστού και ο Ισημερινός στην Γερμανία.

Στους ομίλους όπου έχουμε τα τρία παιχνίδια να έχουν ολοκληρωθεί. Στον πρώτο όμιλο το Μεξικό είχε 9 βαθμούς, η Νότια Αφρική 4 παίρνουν στην επόμενη φάση. Η Νότια Κορέα έμεινε εκτός τελικά. Ή μάλλον όχι, από ό,τι βλέπω θα παίξει αγώνα και η Νότια Κορέα. Η Τσεχία αποχαιρετά τη διοργάνωση με μόλις έναν βαθμό. Στο δεύτερο όμιλο, Ελβετία 7, Καναδάς 4, Βοσνία, Ερζεγοβίνη 4, Κατάρ 1, το Κατάρ αποχωρεί. Στον τρίτο όμιλο, και εκεί έχουμε τρία παιχνίδια, η Βραζιλία πρώτη με 7 βαθμούς, 7 βαθμούς έχει και το Μαρόκο. Η Σκωτία 3, η Αϊτή 0. Και να δούμε ακόμα, υπάρχει νομίζω ένας ακόμη όμιλος. Όχι, αυτοί είναι οι όμιλοι στους οποίους έχουμε ήδη τρία παιχνίδια. Οι συγκεκριμένοι δηλαδή που σας είπα πριν, ο πρώτος, ο δεύτερος και ο τρίτος. Οι αγώνες συνεχίζονται και σήμερα.

ζευγάρια δεν έχουν ακόμη καθοριστεί. Μόνο ένα είναι γνωστό από ό,τι βλέπω εδώ πέρα στον γύρο των 32. Είναι ότι η Αφρική θα παίξει με τον Καναδά την Κυριακή 28 Ιουνίου στις 10 το βράδυ.

πολύ μεγάλη ανταπόκριση έως στιγμής και συγκίνηση βέβαια από την ανταπόκριση αυτή από τους γονείς, τους ανθρώπους του 16χρονου Λάμπρου, ενός παιδιού το οποίο κατάγεται από το Αγρίνιο, από τη Χαλκίδα βέβαια, στη Χαλκίδα μένει, αλλά κατάγεται εδώ από την περιοχή μας. Υπάρχει μια συγκινητική ανταπόκριση. Οι ίδιοι οι γονείς δηλώνουν πως με το Αγρίνιο τους δένουν ισχυροί δεσμοί. Ένα παιδί το οποίο αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα υγείας, θα πρέπει να προβεί σε κάποιες ιατρικές, χειρουργικές επεμβάσεις κλπ. Και έχει ήδη απευθυνθεί μια έκκληση για την οποία, όπως είπαμε, υπάρχει μια συγκινητική ανταπόκριση. Στο Αγρίνιο είχαμε και τη σύλληψη ενός νεαρού, φίλες και φίλοι, να πούμε μετά από άγριο ενδοοικογενειακό επεισόδιο. Συγκεκριμένως έστειλε τη μάνα στο νοσοκομείο, απείλησε τον πατέρα του και μάλιστα έχει σε βάρος του καταδικαστική απόφαση πάλι για ενδοοικογενειακή βία. Ένα άτομο δηλαδή το οποίο παρουσίασε υποτροπή δηλαδή σε αυτές τις συμπεριφορές, και η δικαιοσύνη σαφώς θα πρέπει να έχει και αντίστοιχη αντιμετώπιση.

Όλα ανοιχτά τα αφήνει και ο Αμερικάνος πρόεδρος ο Ντόναλντ Τραμπ για τα F-35 στην Τουρκία. Πιθανώς να κάνω κάτι που θα τους χαροποιήσει, είπε λίγο πριν τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ, μάλιστα. Έρος, Λογκίνος, Φευρονία γιορτάζουν σήμερα. Είναι η μέρα των ναυτικών, παγκόσμια μέρα λεύκης και παγκόσμια μέρα των στρομφ. Έτσι, τα ξέρετε, τα θυμάστε τα στρομφάκια, έτσι. Υπάρχουν και παγκόσμια ημέρα, Βαγγέλη, τα στρομφάκια. Το 1678, σαν σήμερα, η ενετή μαθηματικός Έλενα Κορνάρο Πισκόπια γίνεται η πρώτη γυναίκα που λαμβάνει διδακτορικό δίπλωμα. Το 1826, αποτυχημένη εκστρατεία του Ιμπραήμ εναντίον της Μάνης, ο οποίος γνωρίζει διπλή ήττα στις μάχες της Βέργας και του Δηρού. Το 1912, ο Κωνσταντίνος Τσικλητήρας κερδίζει χρυσό μετάλλιο στο μήκος ανεφορά στους Ολυμπιακούς Αγώνες στη Στοκχόλμη με επίδοση 3-37. Το 1936 η Εθνική Ανδρών στο μπάσκετ δίνει τον πρώτο διεθνή αγώνα της ιστορίας της. Αντιμετωπίζει στην Κωνσταντινούπολη την Τουρκία, από την οποία ητάται με 49-12. 1950 αρχίζει ο Κορεατικός πόλεμος με την εισβολή της Βορείου Κορέας στη Νότιο Κορέα. 1978 η Αργεντινή σαν σήμερα νικά 3-1 την Ολλανδία στο Buenos Aires και κατακτά το πρώτο παγκόσμιο κύπελλο ποδοσφαίρου της ιστορίας της και 11ο από την καθιέρωση του θεσμού.

Σαν σήμερα το 1852 γεννιέται ο Αντώνη Γκαουντί, Ισπανός κεντρικός αρχιτέκτονας, πιο χαρακτηριστικό δημιούργημά του η εκκλησία Σαγράδα Φαμίλια στη Βαρκελόνη. Το 1903 γεννιέται ο Τζορτζ Όργουελ, Άγγλος συγγραφέας, φιλολογικό ψευδώνυμο του Έρικ Άρθουρ Μπλερ. Η Φάρμα των Ζώων, 1984 τα μεγαλύτερα έργα του. 1943 έρχεται στην ζωή ο Βίλιαμ Μόγκριτς, Άγγλος σχεδιαστής συγγραφέας.

Ο κατά Χένρι Μίλλερ, κολοσσός του Μαρουσιού. Το 1997 φεύγει από τη ζωή ο Ζακ Ιβ Κουστό, Γάλλος ωκεανογράφος. Τα ταξίδια του με την Καλυψό και τα ντοκιμαντέρ του βέβαια ήταν ιδιαίτερα δημοφιλή και στην Ελλάδα όταν τα παρακολουθούσαμε. Τότε που υπήρχε μόνο νομίζω κρατική τηλεόραση, δεν υπήρχε τίποτε άλλο. Βλέπαμε την Καλυψό και τις περιπέτειες της οικογένειας Κουστό, των σπουδαίων αυτών ερευνητών. 2009, σαν σήμερα, φεύγει από τη ζωή, φίλες και φίλοι, ο Μάικλ Τζάκσον, κορυφαίος Αμερικανός τραγουδιστής της pop και της soul.

Ένα μεγάλο αστέρι της pop, με αμφιλεγόμενη βέβαια ζωή, μια αμφιλεγόμενη σίγουρα προσωπικότητα, ένας από τους πιο επιτυχημένους καλλιτέχνες πάντως όλων των εποχών, με τη χαρακτηριστική φωνή του και το απαράμιλο ταλέντο στο χορό, κατάφερε να κερδίσει 13 γκράμι, ενώ υπολογίζεται ότι πούλησε συνολικά 750 εκατομμύρια δίσκους.

Πάρα τα τεράστια έσοδα του Μάικλ Τζάκσον σχεδόν πέθανε στην ψάθα, δεν πρέπει να πούμε έτσι, διότι είχε τεράστια χρέη, τα οποία ανέρχονταν σε 170 εκατομμύρια δολάρια σύμφωνα με τον Αμερικανικό τύπο. Τα χρέη αυτά το 2006. Είχε και τις δικαστικές περιπέτειες, αφού προκάλεσε σκάνδαλο το 2003, όταν παραδέχτηκε μάλιστα σε ένα βρετανικό ντοκιμαντέρ ότι του άρεσε να κοιμάται αθώα με μικρά αγόρια. Το καλοκαίρι του 2009 ο Τζάκσον ετοιμαζόταν για τη μεγάλη του επιστροφή με μια σειρά από συναυλίες, οι οποίες θα ξεκινούσαν από το Λονδίνο. Παραστάσεις του θα ολοκληρώνονταν τον Μάρτιο του 2010, ενώ όλα τα εισιτήρια για τις εμφανίσεις είχαν εξαντληθεί μήνες πριν. Δεν είχε μείνει το μισό, ούτε ένα. Η περιοδία του όμως αυτή δεν έγινε ποτέ. Ο βασιλιάς της Pop πέθανε φοιτητιαστικά από ανακοπή καρδιάς, όπως είπαμε, σαν σήμερα το 2009.

Και αυτός, αν δεν κάνω λάθος, που κάνει το σόλο είναι ο Eddie Van Allen, έτσι, στο συγκεκριμένο τραγούδι, φίλες και φίλοι. Πάμε στον καιρό τώρα, στους 26 βαθμούς ο υδράργυρος ήδη στο Αγρίνιο αυτή την ώρα. Αναμένονται θερμοκρασίες κοντά στους 33 με 34 το μεσημέρι και βροχές πάλι. Χθες βέβαια δεν είχαμε βροχοπτώσεις μέσα στην πόλη του Αγρινίου. Είχαμε ευρύτερα όμως εδώ κάποιες βροχούλες, είναι το Λακαρνανία, το μεσημέρι το απόγευμα. Να δούμε τι προβλέπουν οι μετεωρολόγοι τώρα και για σήμερα αλλά και για τις επόμενες ημέρες και για το Σαββατοκυριακό. Ειδικότερα για την ευρύτερη περιοχή του Αγρινίου, αν θέλετε τη δυτική Στερά Ελλάδα. Όπως είπα, στους 26 βαθμούς αυτή τη στιγμή ο υδράργυρος, στο 74% υγρασία, έχει ψηλά ποσοστά υγρασίας, η αλήθεια είναι. Νοτιοδυτικός ασθενής ο άνεμος για σήμερα 5-25 Ιουνίου, καθαρός καιρός αρχικά, έτσι λιοφάνει όπως έχουμε τώρα. Αναμένονται νεφώσεις όμως από το μεσημέρι και μετά που θα μας δώσουν και κάποιες τοπικές βροχές. Οι άνεμοι νότιο-ανατολικοί ασθενείς, θερμοκρασία έως 33 με 34 όπως είπα. Αύριο Παρασκευή 26 Ιουνίου η ημέρα ξεκινά πάλι έτσι με λιοφάνεια, με λίγες μόνο νεφώσεις από το μεσημέρι και μετά που ίσως πάλι να μας δώσουν κάποιες τοπικές ασθενείς βροχοπτώσεις, κατόπους πάντα έτσι, το απόγευμα της Παρασκευής. Οι άνεμοι βόρειο-ανατολικοί έως 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 21-22 έως 34, ενώ το Σάββατο 27 Ιουνίου έχουμε και άνοδο της θερμοκρασίας, σχετικά αισθητή μάλιστα. Καλός καιρός, ηλιοφάνεια το Σάββατο, με ανέμους βόρειους, βορειοανατολικούς, οι οποίοι θα είναι ενισχυμένοι μάλιστα το μεσημέρι έως 5.

ανεμοφόρου, θερμοκρασία από 23 έως 36, ενώ την Κυριακή αναμένεται πάλι καλός καιρός, ηλιοφάνεια και ζέστη, με τους ανέμους βόρειο-ανατολικούς πάλι ενισχυμένους στο μεσημέρι έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία την Κυριακή 28 Ιουνίου από 24 με 25 έως 35. Τη Δευτέρα 29 Ιουνίου καλός καιρός, ηλιοφάνεια πάλι με ενισχυμένους βόρειο-ανατολικούς ανέμους. Η θερμοκρασία από 22 έως 36, ενώ την Τρίτη 30 Ιουνίου, τελευταία μέρα του Ιούνιου, θα έχουμε καλό καιρό, ηλιοφάνεια, σύμφωνα πάντα με το Εθνικό Αστεροσκοπείο, με τους ανέμους βόρειους, βόρειο-ανατολικούς, 3 με 4 μποφόρ και τη θερμοκρασία από 23-24 έως 36. Κάπως έτσι ο καιρός μέχρι και το τέλος του μήνα. Παραλαμβάνω, εδώ στη Δυτική Στερά Ελλάδα αναμένονται κάποιες βροχούλες σήμερα και αύριο, ειδικότερα σήμερα. Υπάρχει μια μεγαλύτερη πιθανότητα για την εκδήλωση αυτών των βροχοπτώσεων τις απογευματινές ώρες. Μικρότερη πιθανότητα για αύριο Παρασκευή.

Στο σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γκεσούλης, φίλες και φίλοι, θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία μονοδικών υλικών για τείχους και ταράτσες για να εξασφαλίσετε έτσι ζέστη το χειμώνα και δροσιά το καλοκαίρι. Απίστευτη ποικιλία σε βερνίκια και εργαλεία, σε θέρμο προσώψεις. Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γκεσούλης, στην οδό Ηρών Πολυτεχνείου 79, τηλέφωνο 26410 32558. Η τράπεζα Υπήρου έρχεται πολύ σύντομα στο Αγρίνιο, αλλάζει τα δεδομένα. Ξεχάστε τις ουρές και τα κλεισμένα ραντεβού. Μιλάμε για μια διαφορετική τράπεζα με άμεση ανθρώπινη και προσωπική εξυπηρέτηση. Και το καλύτερο, μέχρι να ανοίξει το κατάστημα, ανοίγετε εσείς λογαριασμό ψηφιακά από το κινητό σας και απολαμβάνετε αποδόσεις έως 3%. Τράπεζα Υπήρου, στο Αγρίνιο. Δίπλα σας, όπως πρέπει να είναι μια τράπεζα.

Δύο πολύ ισχυροί σεισμοί έπληξαν λοιπόν την πρωτεύουσα της Βενεζουέλας, Καράκας, φίλες και φίλοι, με διαφορά μόλις μερικών δευτερολέπτων. Ο δεύτερος σεισμός μεγέθους 7,5 ρίχτερ αποτελεί ένα από τους ισχυρότερους που έχουν πλήξει τη χώρα της Νότιας Αμερικής τον τελευταίο αιώνα. Κτίρια σε όλη την πόλη έχουν καταρρεύσει και σε γειτονικές περιοχές, βέβαια, ειδικότερα σε αυτές βέβαια είναι οι οποίες είναι πολύ κοντά στο επίκεντρο. Μάλιστα, κοντά στο επίκεντρο λέγεται ότι υπάρχουν περιοχές οι οποίες συνολικά έχουν πληθυσμό 400.000 ανθρώπων. Κάτοικοι βγήκαν τρέχοντας στους δρόμους της πόλης για να βρουν ασφάλεια, ενώ οι ισχυρές δονήσεις καταγράφηκαν και σε βίντεο. Νομίζω ήταν απόγευμα εκεί, όταν έγινε ο σεισμός αυτός. Μάλιστα, από ό,τι είδα την ώρα του σεισμού, ο κόσμος ήταν και στα σπίτια του, έβλεπαν και τον αγώνα της Βραζιλίας στο Μουντιάλ. Δηλαδή, αυτό έγινε γύρω στη 1 τα ξημερώματα ώρα Ελλάδος, έτσι. Βίντεο που αναρτήθηκε στα social media δείχνει ανθρώπους να τρέχουν μέσα σε διαδρόμους στο αεροδρόμιο της Μαϊκετία τη στιγμή που χτυπά ο σεισμός, προσπαθώντας να προστατευτούν από συντρίμμια που πέφτουν. Αυτά σημειώνει το BBC που μεταδίδει τις σχετικές εικόνες. Πραγματικά τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης X, TikTok και φυσικά μεγάλα δημοσιογραφικά πρακτορία έχουν κατακλειστεί από τέτοιες εικόνες καταστροφής. Η υπηρεσιακή πρόεδρος της Βενεζουέλας, η Ντέλση Ροδρίγκες, κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Ο διπλός σεισμός 7,2 και 7,5 βαθμών στοίχιζε τη ζωή σε τουλάχιστον 32 ανθρώπους, ενώ άλλοι 700 και πλέον τραυματίστηκαν. Είναι ο πρώτος, βέβαια, πολύ πρόχειρος απολογισμός που ανακοίνωσε η υπηρεσιακή πρόεδρος της Βενεζουέλας. Ως αυτήν την ώρα έχουμε λάβει πληροφορίες που κάνουν λόγο για 32 νεκρούς και πάνω από 700 τραυματίες, ανέφερε η κυρία Ροδρίγκες σε διάγγελμά της προς πολίτες. Τόνισε ωστόσο πως ακόμα δεν διαθέτει στοιχεία για την πολιτεία Λαγουάιρα κοντά στην πρωτεύουσα, που είναι κατά την αρχηγό του κράτους αυτή που υπέστηκε το πιο βαρύ πλήγμα, προφανώς κοντά και στο επίκεντρο των σεισμών. Σύμφωνα με τα δεδομένα του USGS, αυτό είναι το Αμερικανικό Σεισμολογικό Κέντρο, η πρώτη σεισμική δόνηση, μάλιστα προσεισμός όπως χαρακτηρίστηκε, 7,2 προσεισμός έτσι, καταγράφηκε στις 6 και 4 το απόγευμα, τοπική ώρα, 1 και 4 τα ξημερώματα ώρα Ελλάδος, σε βάθος 21,9 χιλιόμετρων, περίπου 200 χιλιόμετρα δυτικά από το Καράκας. Η δεύτερη, 7,5 βαθμών, η κύρια δόνηση δηλαδή, είχε μικρό εστιακό βάθος μόλις 10 χιλιόμετρα, έγινε 39 μόλις δευτερόλεπτα αργότερα από τον πρώτο αυτό σεισμό, 45 χιλιόμετρα από εκεί. Κατόπιν έχουν καταγραφεί δεκάδες ισχυροί μετασεισμοί.

Οι εικόνες της καταστροφής είναι πραγματικά χαρακτηριστικές, φίλες και φίλοι. Πάρα πολλά τα βίντεο τα οποία βλέπουν το φως δημοσιότητας. Απίστευτες εικόνες πραγματικά. Με τον κόσμο να τρέχει στους δρόμους, με κτίρια να τρέμουν, μπαλκόνια να καταραίουν σε πολυσύχναστους δρόμους, αυτοκίνητα να κορνάρουν και κόσμος βέβαια να είναι πανικόβλητος, όπως είπα, φεύγοντας από τα κτίρια αυτά. Στο Καράκας να πω ότι οι φωτοειδησιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου ήταν προσπάθειες έρευνας και διάσωσης να οργανώνονται γύρω από κτίρια τα οποία έχουν καταρρεύσει. Διασώστες έβγαζαν ανθρώπους από τα συντρίμια πάνω σε φορεία, άλλοι τους μετέφεραν σε ασθενοφόρα. Ανταποκρίτρια του AFP είδε πολυκατοικία 22 ορόφων να έχει καταρρεύσει, να έχει καταστρεφεί ολοσχερώς σε μια συνοικία του Καράκας. Στο εξωτερικό του, άνθρωποι κράβγαζαν ονόματα δικών τους. Ορισμένοι εθελοντές καρφάλωναν στα συντρίμια. Χρειαζόμαστε φακούς, φώναζε ένας, καθώς το σκοτάδι έπεφτε.

Εκφράζονται φόβοι για χιλιάδες νεκρούς, φίλες και φίλοι. Έχουμε κατάσταση εκτακτής ανάγκης. Ανεστάλλησαν λειτουργίες σχολείων, σιδηροδρόμων. Είπαμε έτσι την ώρα που χτύπησε ο σεισμός, ο διπλός αυτός σεισμός. Με τη στιγμή που έγινε και διπλός σεισμός, αντιλαμβάνεστε όλος ο κόσμος ήταν με τα κινητά στα χέρια. Και αυτό τι είχε σαν αποτέλεσμα? Να καταγραφεί ο κέριος σεισμός, ο οποίος ήταν 39 δευτερόλεπτα μετά τα 7,5 Ρίχτερ. Και πράγματι οι εικόνες είναι εικόνες αποκάλυψης, θα έλεγα, φίλες και φίλοι. Εκτίμηση του USGS έκανε λόγο για 44% πιθανότητα οι νεκροί να ξεπεράσουν τους 10.000, καλά ακούσατε, και για 30% πιθανότητα να υπερβούν τις 100.000 μετά τον δεύτερο ισχυρό σεισμό. Ας ελπίσουμε ότι αυτά τα νούμερα βέβαια δεν θα πλησιαστούν. Βέβαια, η πρώτη αριθμή των νεκρών, που μιλάμε για μερικές δεκάδες, είναι πάρα πολύ πρόχειρη, βέβαια είναι πολύ πολύ αρχική. Στο Καράκας υπάρχουν, όπως είπαμε, προσπάθειες έρευνας και διάσωσης γύρω από κτίρια, πολλά κτίρια τα οποία έχουν καταρρεύσει. Μάλιστα, δίνεται και πληροφορία για μια πολυκατοικία 22 ορόφων μόνο. Σε μία μόνο περίπτωση που τη δίνει αυτή την πληροφορία μια δημοσιογράφος διεθνούς ειδησιογραφικού πρακτορείου. Πραγματικά οι εικόνες είναι καταστροφής πολύ μεγάλης. Σαφώς εκεί έχουν σπεύσει και σπεύδουν μεγάλα ξένα ειδησιογραφικά πρακτορεία. Και προσπαθεί και ο κρατικός μηχανισμός να ανταποκριθεί. Ειδικότερα βέβαια να πάει σε εκείνες τις περιοχές που βρίσκονται κοντά στο επίκεντρο. Επαναλαμβάνουμε, κοντά στο επίκεντρο υπάρχουν περιοχές οι οποίες έχουν εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες, κατοίκους. Εκεί δηλαδή, όπου, οι οποίες ήταν κοντά στο επίκεντρο του σεισμού. Το Καράκας ήταν κάπου 200 χιλιόμετρα. Ίσως λίγο παρακάτω μετά τον δεύτερο σεισμό. Αλλά πολύ κοντά στο επίκεντρο, πόλεις ολόκληρες έτσι, οι οποίες έχουν υποστεί πολύ μεγάλο πλήγμα. Να πω πριν πάμε σε διάλειμμα για ένα σημείο το οποίο αξίζει πραγματικά της προσοχής σας. Στο Αγρίνιο, η General Tools, φίλες και φίλοι, είναι η επιλογή για όσους ζητούν αντοχή και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Εκεί θα βρείτε εργαλεία βαρέως τύπου, είδη φανοποίησης, χρώματα, εξοπλισμό, κλιματισμού και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, όλα σε επαγγελματικές προδιαγραφές. Αν θέλετε λοιπόν ποιότητα που κρατά στον χρόνο και αποδίδει στη δουλειά σας, περάστε εσείς από την General Tools στο Αγρίνιο, στο πρώτο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων, ή καλέστε στο 2641-300-316. General Tools, η δύναμη πίσω από κάθε σοβαρή δουλειά.

0: ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
1: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
0: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
1: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
0: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
1: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
0: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία αλλίωση των χρωμάτων.
1: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
0: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
1: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
0: Τηλέφωνο 2641091760.
1: Κινητό 6945-3627-08.
0: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελώς. Και καθαρίσατε.
2: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
3: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
2: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
3: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
2: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 411 034 06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
3: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη.
4: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
5: Σπούδασες στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102-7551. delta360.gr.
6: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις τη σχολή των ονείρων σου, τότε Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Καραμήτρος Νίκος. Γιαννιώτης Δημήτρης. Καλαμπαλίκης Χρήστος. Παπανίκος Σταύρος. Αμβράζης Νίκος. Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 55424 και στο phasma.pavlaf.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.
2: Δεν είναι όλα τα εργαλεία ίδια και δεν είναι όλες οι δουλειές για όλους. Όταν ζητάς αντοχή, ακρίβεια και αποτέλεσμα, υπάρχει μόνο μία επιλογή. General Tools στο Αγρίνιο. Εργαλεία βαρέως τύπου, είδη φανοποιίας, χρώματα, κλιματισμός και ηλεκτρολογικός εξοπλισμός επαγγελματικών προδιαγραφών. Επιλεγμένα για να αντέχουν. Σχεδιασμένα για να αποδίδουν. Φτιαγμένα για επαγγελματίες που δεν συμβιβάζονται. Γιατί η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. General Tools στο Αγρίνιο. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 2641 3003 16. General Tools. Η δύναμη πίσω από κάθε σοβαρή δουλειά.
3: Αγάπη μου, έλα να δεις. Τα παιδιά έβαψαν τους τοίχους στο σαλόνι.
4: Έβαψαν τους...
3: Δες. Μα εσύ έχασες το χρώμα σου.
4: Θα είναι και αυτό κάπου στον τοίχο.
5: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Βρείτε το χρώμα σας, αλλά και μια απίστευτη ποικιλία σε βερνίκια και εργαλεία. Ασύγκριτες τιμές, υψηλή ποιότητα.
6: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Κάντε τη διαφορά στο σπίτι σας μέσα από μια μεγάλη γκάμα τεχνοτροπιών που διαθέτουμε. Ηρών Πολυτεχνείου 79, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 32558.
7: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

Λοιπόν, πολλά τα ρεπορτάζ τα οποία έρχονται από τη Βενεζουέλα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, να πω έτσι, νεότερη ενημέρωση είναι πως στέλνουν άμεσα αποστολή ομάδων έρευνας και διάσωσης, ιατρικού εξοπλισμού, ανθρωπιστικής βοήθειας προς την πληγέσα χώρα. Μετά από αυτούς τους καταστροφικούς σεισμούς που σημειώθηκαν πριν από λίγες ώρες, αυτό το ανακοίνωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο με ανάρτησή του στο X. Εξέφρασε τα συλληπιτηριά του στο λαό της Βενεζουέλας μετά τους σεισμούς αυτούς. Η σκέψη μας είναι με όλους όσοι έχασαν αγαπημένα πρόσωπα, με τους τραυματίες και με τους γενναίους διασώστες που εργάζονται ακούραστα αυτή τη στιγμή στον απόϊχο της καταστροφής, πρόσθεσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, φίλες και φίλοι. Φυσικά θα πάει σίγουρα βοήθεια στην Βενεζουέλα και από πολλές άλλες χώρες. Το ζητούμενο είναι να μην έχουμε βέβαια έναν πολύ μεγάλο απολογισμό, τραγικό απολογισμό σε θύματα. Δυστυχώς όμως οι πληροφορίες συγκλίνουν προς τα εκεί.

Αυτή τη στιγμή είναι νύχτα κιόλας στη Βενεζουέλα, έτσι, αυτή την ώρα που μιλάμε. Γιατί ο σεισμός, ας πούμε, σημειώθηκε 6 το απόγευμα εκεί, ώρα Βενεζουέλας. Και μία η ώρα τη νύχτα, όπως είπα, μία ώρα μετά τα μεσάνυχτα στην Αθήνα, στην Ελλάδα. Οπότε εξακολουθεί να είναι νύχτα, δηλαδή μέσα στη νύχτα δουλεύουν τα σωστικά συνεργεία. Το μέγεθος της καταστροφής θα το δούμε ακόμα περισσότερο με το πρώτο φως της ημέρας, δηλαδή, στη χώρα. Τώρα έχουμε στα δικά μας εδώ πίσω, στη συμπλοκή αυτή των νέων ατόμων, φίλες και φίλοι, που στήγησε τη ζωή σε έναν 17χρονο. Και φαίνεται μάλιστα ότι και εδώ τα κίνητρα είναι οπαδικά.

Έχουμε τον εντοπισμό και τη σύλληψη ενός ατόμου λοιπόν που μαχαίρωσε και σκότωσε τον 17χρονο σε αιματηρή συμπλοκή που σημειώθηκε στην Καλυθέα χθες βράδυ. Μάλιστα, όπως αναφέρουν αστυνομικές πηγές, φαίνεται να έχει ομολογήσει το έγκλημα. Πρόκειται για Έλληνα. Το θύμα φαίνεται να δέχτηκε μαχαιριά στο θώρακα κατά τη διάρκεια αιματηρού καυγά μπροστά από μια πολυκατοικία στην οδό Μεγαλουπόλεως στην Καλυθέα. Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο τον παρέλαβε, τον μετέφερε σε σοβαρή κατάσταση στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο, όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών υπέκυψε λίγη ώρα αργότερα στα τραύματά του. Όπως έγινε γνωστό νωρίτερα, κατά τη διάρκεια των ερευνών εντοπίστηκε το μαχαίρι που φέρεται να χρησιμοποιήθηκε στην επίθεση, το οποίο μεταφέρθηκε στα εγκληματολογικά εργαστήρια για περαιτέρω εξέταση και ταυτοποίηση. Ένα από τα βασικά ενδεχόμενα που εξετάζει η ασφάλεια για τα αίτια της φωνικής αυτής επίθεσης είναι η εμπλοκή σε οπαδικό επεισόδιο. Δηλαδή να πρόκειται για οπαδούς ομάδων ποδοσφαιρικών, μάλιστα. Τέτοια μυαλά κουβαλάνε τα πιτσιρίκια. Και δυστυχώς βέβαια δεν είναι η πρώτη φορά που έχουμε πιτσιρικάδες οι οποίοι κυκλοφορούν με μαχαίρια. Έτσι, τέτοιες περιπτώσεις έχουμε δει καταγράψει και στο Αγρίνιο. Και στο Αγρίνιο είχαμε μάλιστα. Πότε, το Μάρτιο ήταν, μια αιματήρη επίθεση με μαχαίρι σε βάρος νεαρού στο κέντρο της πόλης. Έτσι δεν ήταν οπαδικό εκεί το κίνητρο, ήταν προσωπικό, αλλά και αρκετές φορές κατά το παρελθόν, το πρόσφατο παρελθόν, έχουν σημειωθεί και συλλήψεις νεαρών και ανηλίκων με μαχαίρια πάνω τους και εδώ στην περιοχή μας. Ένα αιματηρό περιστατικό στην Καλυθέα, λοιπόν, το οποίο έγινε αντιληπτό από έντρομους περίοικους. Γείτονες αναφέρουν ότι άκουσαν ένα σύντομο αλλά έντονο καυγά, γεγονός που έκανε πολλούς να βγουν στον δρόμο ή στα μπαλκόνια τους. Μια γειτόνισσα που βρέθηκε στο σημείο από την πρώτη στιγμή περιέγραψε τα όσα έζησε. Μίλησε για ένα παιδί εκεί, λέει, μπορεί να ήταν 16 χρονών ή κάπου εκεί, ένας νεαρός. Η ίδια εξέφρασε την εκτίμηση ότι πρόκειται για οπαδικές διαφορές, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για ομάδα οπαδών που του κάρβωσαν μαχαίρι στην κοιλιά και πολύ φοβόμαστε ότι είναι νεκρός, είπε μάλιστα. Η αυτόπτης μάρτυρας μάλιστα είπε ότι βρέθηκε αμέσως δίπλα στο θύμα.

Την εικόνα που επικρατεί στο Καράκα στη Βενεζουέλα μετά από τους δύο ισχυρούς σεισμούς που έχουν προκαλέσει μεγάλες καταστροφές, περιέγραψε και ο πρόεδρος της εκεί ελληνικής κοινότητας, ο Θεόδωρος Μαραγγέλης. Δεν έχει γίνει τόσο μεγάλο σεισμός από το 1900, υπογράμμισε. Εδώ και 125 χρόνια δηλαδή. Τόνισε ότι ακόμη δεν υπάρχει σαφής εικόνα για τον αριθμό των θυμάτων και των τραυματιών. Όπως χαρακτηριστικά υπογράμμισε στην εκπομπή συνδέσεις της κρατικής τηλεόρασης. Λίγες ώρες μετά τις μεγάλες σεισμικές δονήσεις δεν υπάρχουν επιβεβαιωμένες πληροφορίες για νεκρούς, ενώ οι πρώτες αναφορές στα τοπικά μέσα ενημέρωση κάνουν λόγο για τουλάχιστον 16 διασωθέντες. Σίγουρα το πρωί θα έχουμε περισσότερες πληροφορίες, είπε, οι αριθμοί πιθανότατα θα αυξηθούν. Ο κ. Μαραγγέλης έκανε λόγο για εκτεταμένα προβλήματα στις υποδομές, καθώς αρκετές περιοχές της πόλης έχουν διακοπεί ηλεκτροδότηση και υδροδότηση. Εμείς στο κέντρο του Καράκας δεν έχουμε ούτε ρεύμα ούτε νερό αυτή τη στιγμή, ενώ σε άλλα σημεία της πόλης η κατάσταση είναι κάπως πιο ομαλή, υπογράμμισε. Ο πρόεδρος της ελληνικής κοινότητας εκεί δήλωσε ότι τουλάχιστον δύο παλιά κτίρια έχουν καταρρεύσει σε περιοχές που βρίσκονται περίπου 4 χιλιόμετρα μακριά από το σημείο που διαμένει. Έχω ακούσει, λέει, για περισσότερες καταρρεύσεις, αλλά μπορώ να επιβεβαιώσω μόνο δύο, υπογράμμισε. Μάλιστα, είπε ότι μπορείτε να καταλάβετε, λοιπόν, πόσο έντονα αισθανθήκαμε. Ευτυχώς το κτίριο, λέει, στο οποίο ζω εγώ, στον 14ο όροφο ήταν ο άνθρωπος αυτός. Καταλαβαίνετε δηλαδή με πόσο ένταση ένιωσε και ο συγκεκριμένος Έλληνας του Καράκα στον σεισμό. Ευτυχώς, λέει, το κτίριο είναι αντισεισμικό, άντεξε. Η αναστάτωση όμως ήταν μεγάλη. Έπεσαν πιάτα, ποτήρια και διάφορα αντικείμενα μέσα στο σπίτι. Και βέβαια πρέπει να πω ότι υπάρχουν δεκάδες τέτοια βίντεο. Και ο λόγος είναι πολύ απλός, όπου έχει καταγραφεί αυτός ο μεγάλος σεισμός, γιατί είχε προηγηθεί ο άλλος, τον 7,2. Δηλαδή ο κόσμος ήταν με τα κινητά στα χέρια την ώρα που έκανε μετά από 40 δευτερόλεπτα των άλλων, των μεγάλων, τον κύριο σεισμό, όπως αναφέρεται, τον 7,5 Ρίχτερ, που είναι και αυτός ο οποίος ήταν και επιφανειακός και έκανε σίγουρα τις μεγαλύτερες ζημίες. Τα 7,2 Ρίχτερ, σύμφωνα με τους Αμερικανούς σεισμολόγους, ήταν ο προσεισμός.

Έχουμε την ανακοίνωση των βαθμολογιών των μαθημάτων των υποψηφίων των εξετάσεων των Γενικών Ενιαίων Λυκείων και των ΕΠΑΛ στις φετινές Πανελλήνιες. Αναμένεται να προχωρήσει σήμερα μετά τη 1 το μεσημέρι του Υπουργείου Παιδείας στις ανακοινώσεις. Όπως υπόθηκε χθες Τετάρτη, θα αναρτηθούν καταστάσεις σε όλα τα ΓΕΛ και ΕΠΑΛ της χώρας, περιέχοντας μόνο τον κωδικό κάθε υποψηφίου και τα βαθμολογικά του στοιχεία ανά εξεταζόμενο μάθημα. Επιπλέον, όλοι οι υποψήφοι θα μπορούν να αναζητούν τη βαθμολογία του στην ιστοσελίδα results.eat.minedu.gov.gr, πληκτρολογώντας τον οκταψήφιο κωδικό τους και τους τέσσερις αρχικούς χαρακτήρες από το επώνυμο, το όνομα, το πατρόνυμο και το μητρόνυμό τους, με κεφαλαίους ελληνικούς χαρακτήρες. Ακόμη, όσοι υποψήφοι έχουν υποβάλει σχετική αίτηση, θα λάβουν την βαθμολογία τους και με γραπτό μήνυμα SMS στο κινητό τους τηλέφωνο. Σύμφωνα με τη διαδικασία που ακολουθείτε, μετά την ανακοίνωση των βαθμολογιών σήμερα, έτσι έχουμε μια αγωνία, ένα τέλος μιας αγωνίας για τους υποψηφίους, θα ακολουθήσει και η διαδικασία κατάθεσης του μηχανογραφικού, έτσι αμέσως μετά, προκειμένου στα τέλη Ιουλίου να ανακοινωθούν και τα αποτελέσματα με τις βάσεις εισαγωγής στις σχολές και τα τμήματα των ΑΕΗ. Έτσι, βαθμολογίες σήμερα, φίλες και φίλοι, ανακοίνωση των βαθμολογιών. Σήμερα θα έχουμε και μια σαφή εικόνα, βέβαια, και εδώ για την πόλη, ειδικότερα την περιοχή του Αγρινίου, για τους μαθητές οι οποίοι είναι και ποιοι έγραψαν και καλά, αναλύκειο. Να δούμε αν θα τηρηθούν κάποια πράγματα τα οποία τα βλέπαμε και στα προηγούμενα χρόνια, δηλαδή τα λύκεια του Αγρινίου, τα οποία έχουν συνήθως τις καλύτερες επιδόσεις. Και βέβαια θα δούμε και θα ακούσουμε σίγουρα και τους πρωταγωνιστές αυτών των εξετάσεων, τους υποψηφίους βέβαια, οι οποίοι χαρακτηρίζονται ως πρώτοι των πρώτων. Θα υπάρχει μια σαφής εικόνα βέβαια το απόγευμα σήμερα.

0: μπανδύλ.
1: Πετρέλαιο, λέει, η τιμή του Brent υποχωρεί κάτω από το επίπεδο που βρίσκονταν πρωτού ξεσπάσει ο πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Ποιες ήταν οι τιμές εδώ των καυσίμων στην Ελλάδα? Έχουν επανέλθει σε αυτά τα επίπεδα? Όχι, βέβαια. Έτσι. Και μάλιστα βλέπω και αρκετές αναρτήσεις από κόσμο ο οποίος αρχίζει να κάνει καταγγελίες, να φωνάζει και να επισημαίνει ότι όταν έχουμε αυξήσεις, ας πούμε ότι κάτι συμβαίνει και έχουμε αυξήσεις για να κοινώνονται αυξήσεις, αυτές αμέσως περνάνε στην Αγγλία. Όταν υπάρχουν όμως μειώσεις, αυτό καθυστερεί να περάσει στην Αγγλία. Γιατί συμβαίνει?

Την απάντησή της τώρα στις συχνές που άφησε ο πραγματογνώμονα στις υπόθεσεις των τεμπών Βασίλης Κοκοτσάκης, ο γνωστός κύριος Κοκοτσάκης με τα ξυλόλια, έδωσε η Μαρία Καριστιανού με αφορμή την αποχώρηση του κυρίου Κοκοτσάκη από το κίνημα Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Τα πάμε χθες αυτά έτσι, για υπερσυγκεντρωτισμούς κλπ. Μίλησε ο κύριος Κοκοτσάκης. Μας υπάρχουν και άλλοι από την είδα που απεχώρησαν και ένας πτέραρχος, ο οποίος ήταν και από τα βασικά επίσης στελέχη της Ελπίδας για τη Δημοκρατία. Και αυτός επίσης μίλησε μια κλειστή κάστα, μια μικρή ομάδα η οποία παίρνει τις αποφάσεις, και αυτό είναι κάτι το οποίο δεν θυμίζει σε καμία περίπτωση ένα κίνημα πολιτών. Η κυρία Καριστιανού λέει, απαντώντας στον Κοκοτσάκη, ότι το κίνημα ρυθμεί μόλις ένα μήνα ζωής και ότι τα όργανα του δεν έχουν ακόμη συγκροτηθεί, καθώς θα προκύψουν από τους πολίτες και μόνο από αυτούς. Επίσης, απέρριψε τις κατηγορίες περί συγκεντρωτικών διαδικασιών. Σημειώνει η κυρία Καριστιανού ότι οι σχετικές αιτιάσεις είναι γενικές, ξεκάθαρα προώρες και άδικες.

Στην Ολομέλεια της Βουλής, στο μεταξύ, μεταφέρεται σήμερα Πέμπτη η συζήτηση επί του νέου κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης μετά την ολοκλήρωση της επεξεργασίας του σχετικού νομοσχεδίου στην Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης της Βουλής. Το νομοσχέδιο, βασικό σημείο του οποίου είναι θεσμοθέτηση εκλογής αιρετών σε έναν γύρο, είναι ένα από τα βασικά, δεν είναι όμως μόνο αυτό. Έγινε δεκτό από την πλειοψηφία της Επιτροπής. Επί της αρχής του νομοσχεδίου, η Νέα Δημοκρατία τάχθηκε υπέρ. Ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΚΟΚΟΕ και η Πλεύση Ελευθερίας κατά. Ενώ ΠΑΣΟΚ, Ελληνική Λύση και Νίκη επιφυλάχθηκαν για την Ολομέλεια. Η αλλαγή του συστήματος των εκλογών τώρα, γιατί αυτό, όπως και αν το κάνουμε, μην το κρύβουμε, αυτό ενδιαφέρει. Αν και μιλάμε βέβαια για 700 άρθρα γενικότερα στο πολυνομοσχέδιο αυτό, το οποίο έχει 6-7 βιβλία, αν δεν απατώμε. Σε έναν γύρο η ανάδειξη πλέον αιρετών αντί για δύο γύρους. Φέρνει μεγαλύτερη συμμετοχή, η οποία δίνει μεγαλύτερη δύναμη στους δημάρχους, είπε ο υπουργός ο κ. Λιβάνιος. Σημείωσε μάλιστα ότι το προτινόμενο εκλογικό σύστημα θα διευκολύνει τις προεκλογικές συνεργασίες, την κάθοδο κοινών ψηφοδελτίων, τον προγραμματικό διάλογο προεκλογικά, σε αντίθεση με αυτά που συμβαίνουν μεταξύ πρώτης και δεύτερης Κυριακής. Που όλοι λίγο έως πολύ τα γνωρίζουμε, φίλες και φίλοι, έτσι. Υπάρχουν και συμφωνίες κάτω από το τραπέζι και πολύ διάφορα άλλα πράγματα τα οποία γίνονται μεταξύ πρώτης και δεύτερης Κυριακής. Θεωρεί ο Υπουργός Εσωτερικών ότι με αυτόν τον τρόπο, με το νέο αυτό σύστημα, με την εναλλακτική ψήφο, αυτή η εναλλακτική ψήφο εισέρχεται πλέον στις ζωές μας, στις επόμενες αυτοδιοικητικές εκλογές, οι οποίες βέβαια είναι σε 2,5 χρόνια, έτσι, μην το ξεχνάμε αυτό. Είναι η μεγάλη αλλαγή, ας πούμε, και ουσιαστικά εξοικονομούνται και κάποια χρήματα σίγουρα, έτσι, με το γεγονός ότι δεν θα έχουμε πλέον δεύτερο γύρο στις περιφερειακές και δημαρχιακές δημοτικές εκλογές. Σχολιάζοντας αιτήματα για μεταφορά αρμοδιοτήτων από το κεντρικό κράτος στην αυτοδιοίκηση, ο κ. Λιβάνος είπε ότι ήρθε η ώρα να κάνουμε μια πολύ σοβαρή συζήτηση. Θα ήθελα κάποια στιγμή, λέει, για παράδειγμα, η περιφερειακή αυτοδιοίκηση να αναλάβει τις αστικές συγκοινωνίες της Αθήνας, όπως είναι το Transport for London στον Μητροπολιτικό Δήμο του Λονδίνου. Κάποια στιγμή να συζητήσουμε μήπως είναι καλύτερα να γίνει από την περιφέρεια και όχι από το κεντρικό κράτος η μία σειρά ή μία ή και άλλες δράσεις μέσα από την αυτοδιοίκηση. Σημείωσε όμως ότι υπάρχουν δύσκολες αποφάσεις. Κατά καιρούς είχε ζητήσει η πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση τα κέντρα υγείας. Δεν έχω πιστεί, λέει, ότι τα κέντρα υγείας θα λειτουργούσαν καλύτερα στην αυτοδιοίκηση παρά να είναι, όπως είναι σήμερα, ενταγμένα δηλαδή στο ΕΣΥ, είπε ο Υπουργός. Μάλιστα, να μην ξεχνάμε ότι χθες σας μετέφερα μάλλον και τη δήλωση του κ. Σπανάκη, του Υφυπουργού Εσωτερικών, σύμφωνα με την οποία μέσα από το νέο κώδικα θα μπορούν πλέον, θα έχουν τη δυνατότητα οι Δήμοι, τα Δημοτικά Συμβούλια να παίρνουν αποφάσεις για να ενισχύουν την γέννηση παιδιών. Έτσι, και να δίνουν έως 3.000 να πληρώνουν έως 3.000 ευρώ εφάπαξ την γέννηση κάθε παιδιού. Έτσι. Και κάτι το οποίο δεν προβλέπονταν πριν. Θα μου πείτε πώς δεν προβλέπονταν. Αφού υπάρχουν Δήμοι οι οποίοι έχουν πάρει αποφάσεις. Ναι, έχουν πάρει αποφάσεις, τις έχουν υλοποιήσει όμως. Γιατί ο νόμος δεν προβλέπει κάτι τέτοιο. Να δίνουν αυτού του είδους τις επιδοτήσεις για τη γέννηση παιδιού σε πολίτες τους, σε δημότες τους. Έτσι. Αυτό με το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης λύνονται τα χέρια των δημοτικών αρχών, των δημοτικών συμβουλίων, μπορούν να λαμβάνουν τέτοιες αποφάσεις και μπορούν να δίνουν έως 3.000 ευρώ. Επαναλαμβάνω. Βέβαια, για να βγαίνουν αυτές οι αποφάσεις πρέπει να υπάρχουν και τα λεφτά. Έτσι. Και εδώ σας θέλω, υπάρχουν και εκείνοι που λένε ότι ναι, μεν να παίρνουμε τέτοιες αποφάσεις, αλλά θα πρέπει να υπάρχει και σχετική χρηματοδότηση. Ναι, άμα υπάρχει χρηματοδότηση, τα δίνει τα λεφτά από μόνη της η κυβέρνηση. Δεν ήταν ανάγκη να μεταφέρει αυτή την αρμοδιότητα ή μάλλον αυτή την ευχέρεια στους Δήμους, έτσι δεν είναι. Θα δούμε τώρα, έτσι έχει ενδιαφέρον και ποιοι Δήμοι θα πάρουν τέτοιες αποφάσεις. Προφανώς οι Δήμοι που έχουν και τα μεγαλύτερα προβλήματα, έτσι, που έχουν να κάνουν με υπογεννητικότητα. Ίσως δούμε τέτοιες αποφάσεις και εδώ. Υπάρχει ήδη απόφαση, να θυμίσω, από τον Δήμο Θέρμου για μια τέτοιου είδους επιδότηση. Επαναλαμβάνω όμως, κάτι τέτοιο δεν το προέβλεπε η νομοθεσία. Μόλις ψηφιστεί ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης, θα προβλέπεται.

Φίλες και φίλοι, ο Βασίλης Ράπτης συνεχίζει μια εμπορική πορεία που μετρά περισσότερα από 50 χρόνια παρουσία στην περιοχή μας, εγκαινιάζοντας ένα νέο σύγχρονο εμπορικό κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων, στο νούμερο 17. Το νέο αυτό κατάστημα προσφέρει βιομηχανικά εργαλεία και εξοπλισμό, χρώματα, σιδηρικά και εποχιακά είδη σε πλήρη γκάμα, με έμφαση στην ποιότητα και την αξιοπιστία, ενώ διαθέτει άνετη πρόσβαση και στάθμευση. Βασίλης Ράπτης, πιστός στις αξίες της συνέπειας και της προσωπικής εξυπηρέτησης. Τηλέφωνα 2641-059-998 2641-025-427. Στο πρατήριο καυσίμων ΕΚΟ Λεωνίδας Χαλιμούρδας στο Αγρίνιο, η ποιότητα των καυσίμων είναι πρώτη προτεραιότητα, με συνέπεια στις μετρήσεις, διαφάνεια στην εξυπηρέτηση και έμπειρο προσωπικό. Κάθε ανεφοδιασμός γίνεται με ασφάλεια και σιγουριά. ΕΚΟ Λεωνίδας Χαλιμούρδας, πλυντήριο αυτοκινήτου με σύγχρονες μεθόδους, αξεσουάρ για κάθε ανάγκη, μπαταρίες αυτοκινήτου αξιόπιστες και άμεσα διαθέσιμες, καθώς και κλειστό πάρκινγκ για άνεση και ασφάλεια. Εδώ λοιπόν το αυτοκίνητό σας εφοδιάζεται, καθαρίζεται, προστατεύεται και γυαλίζει όπως ακριβώς του αξίζει. ΕΚΟ Λεωνίδας Χαλιμούρδας, στην Ηρών Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37 στο Αγρίνιο, τηλέφωνο 2641-302-735. Στο σημείο αυτό να κάνω και μια σημαντική αναφορά που έχει να κάνει με μια νέα άφιξη που θα διευκολύνει την καθημερινότητα όλων. Η Συνεταιριστική Τράπεζα Υπήρου επεκτείνεται και ανοίγει σύντομα κατάστημα εδώ, στο Αγρίνιο. Τι την κάνει να ξεχωρίζει τώρα? Η φιλοσοφία της είναι μια τράπεζα χωρίς την ταλαιπωρία των ραντεβού, που επενδύει στην άμεση προσωπική επαφή και στην εξυπηρέτηση με πρόσωπο. Μάλιστα, υπάρχει και μια εξαιρετική ευκαιρία: ανοίγοντας τώρα τον λογαριασμό σας ψηφιακά, εξασφαλίζετε απόδοση έως 3% μέχρι τα επίσημα εγγένεια του καταστήματος.

Σχετικά με το σεισμό της Βενεζουέλας, να πω ένα ιστότοπο το οποίο δημιουργήθηκε για την παρακολούθηση αγνοωμένων που κοινοποιήθηκε στο X από ηγέτες αντιπολίτευσης της χώρας, πολλοί από τους οποίους βρίσκονται στην εξορία, έκανε λόγο για 7.381 άτομα τα οποία είναι αγνοούμενα γύρω στις 10 παρατέταρτο ώρα Ελλάδος. Αυτό έγινε γνωστό στις 3 παρατέταρτο τα ξημερώματα ώρα Καράκας. Το Reuters δεν μπόρεσε να επαληθεύσει ανεξάρτητα τις αναφορές για τους αγνοούμενους αυτούς, αλλά το νούμερο είναι πολύ μεγάλο. Θα επαναλάβω για άλλη μια φορά ότι το Αμερικανικό Ινστιτούτο Γεωλογικών Μελετών, το USGS, έχει υπολογίσει ότι μετά τον δεύτερο κύριο σεισμό υπάρχει πιθανότητα 44% οι νεκροί να ξεπεράσουν τις 10.000, πιθανότητα 30% να υπερβούν τις 100.000.

Βλέπω εδώ και ένα βίντεο από έναν κάτοικο, ο οποίος και αυτός είναι σε μια πολυκατοικία πολλών ορόφων. Τι διαπιστώνω εδώ, δηλαδή, οι μεγάλες ζημιές, Βαγγέλη, τις βλέπεις να είναι στους κάτω ορόφους. Δηλαδή, όπως κατεβαίνει ο άνθρωπος στους ορόφους, από τα σκαλιά τρέχοντας, βλέπεις ότι από τον, είναι ας πούμε αυτό στο 15ο όροφο, από τον 7ο όροφο και κάτω δεν έχει μείνει τίποτα δηλαδή. Ειλικρινά, έτσι, στους κάτω όροφους δέχονται τις πιέσεις οι κάτω όροφοι, βέβαια, από το βάρος ας πούμε της πολυκατοικίας και λοιπά, από τους κλειδονισμούς αυτούς. Και πράγματι βλέπω το σε live τώρα αυτή τη στιγμή το βίντεο αυτό, φίλες και φίλοι, και σας μεταφέρω τι ακριβώς βλέπω. Δηλαδή, κατεβαίνει ο άνθρωπος από τα σκαλιά της πολυκατοικίας και οι καταστροφές είναι απίστευτες όσο πιο χαμηλά κατεβαίνει, όσο πηγαίνει προς τους κάτω όροφους, έτσι. Είναι. Προφανώς η πολυκατοικία αυτή θα είναι μάλλον ακατάλληλη με αυτές τις εικόνες καταστροφής που μένουν. Πώς σώθηκαν οι άνθρωποι αυτοί και η πολυκατοικία δεν έχει καταρρεύσει ακόμη. Νερά, όλα πεσμένα, τύχη πεσμένη πάνω σε αυτοκίνητα, ειδικότερα στους κάτω ρόφους, επαναλαμβάνω, δεν έχει μείνει τίποτα. Είναι μια πολυκατοικία η οποία σίγουρα δεν μπορεί να είναι κατοικήσιμη, έτσι, βλέποντας αυτό το πραγματικά τρομακτικό βίντεο.

Μετατρέψαμε τον εξοδικαστικό σε εργαλείο προστασίας της πρώτης κατοικίας, τόνισε πριν ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών, ο κ. Κυριάκος Σπυρακάκης, αναφερόμενο στο νόμο για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη, ο οποίος ψηφίστηκε χθες, έτσι. Ενώ συμπλήρωσε ότι ο εξοδικαστικός μηχανισμός δίνει 240 δόσεις κατά βάση και 420 σε ορισμένες περιπτώσεις. Υπάρχει διαφορά στο λεξιλόγιο της αντιπολίτευσης και στην ψήφο τους. Μόνο το 22% των άρθρων καταψηφίστηκε, κάτι που γίνεται μόνο σε διεθνείς συμβάσεις. Υπήρχε συμφωνία επί αυτού που φέραμε για το ιδιωτικό χρέος, τόνισε στο Μέγκα ο κύριος Πιερακάκης για το νομοσχέδιο, ειδικότερα σε ό,τι είχε να κάνει με τη ρύθμιση που σβήνει σχεδόν όλους τους τόκους στις δικαστικές ρυθμίσεις δανείων του νόμου 3869 του 2010, του Κατσέλη δηλαδή, του νόμου Κατσέλη. Ο Υπουργός είπε ότι η απόφαση του Αρείου Πάγου αφορά σε συγκεκριμένο δανειολήπτη και θέλαμε να κάνουμε γενίκευση για όλους του νόμου Κατσέλη. Εμείς κάναμε κάτι παραπάνω που δεν το έλεγε η απόφαση. Δεν υπήρχε η λέξη αναδρομικότητα. Εμείς την εφαρμόζουμε αναδρομικά, τόνισε και συμπλήρωσε πως η πρόθεση του νόμου Κατσέλη ήταν σωστή. Αν χρειάζεται να νομοθετήσουμε 16 χρόνια μετά, δεν ήταν επαρκώς σαφές αυτό που νομοθετήθηκε, είπε ακόμη ο Υπουργός. Επίσης είπε ότι τα 700 εκατομμύρια είναι το συνολικό κόστος του νομοθετήματος αυτού, 500 εκατομμύρια η καθολικότητα, τα 200 η αναδρομικότητα, από τα 200 τα 100 τα βάζουν οι τράπεζες. Τόνισε ότι από εκείνους που χάνουν τη ρύθμιση, το 70% δεν έχει πληρώσει ούτε μία δόση. Εδώ κάνουμε, λέει, μία ρύθμιση τόκων, είπε μεταξύ άλλων ο Υπουργός για το νομοσχέδιο, το οποίο πλέον ισχύει, έτσι ψηφίστηκε χθες από τη Βουλή.

Και μιας και μιλάμε για οικονομικά, να πω ότι έως 30 Ιουνίου αναμένεται να πιστωθεί και στο λογαριασμό των δικαιούχων η έκτακτη οικονομική ενίσχυση ύψους 150 ευρώ για κάθε παιδί. Έτσι, αυτό διαμορφώνεται ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών. Η οικογένεια με ένα παιδί θα πάρει 150, με 2 300, με 3 450 ευρώ, ενώ το ανώτατο ποσό το οποίο μπορεί να δοθεί είναι τα 900 ευρώ. Για τη χορήγηση του επιδόματος τέκνων θα πρέπει να πληρούνται τα εισοδηματικά κριτήρια, τα οποία προσαυξάνονται κατά 5.000 ευρώ για κάθε παιδί. Για έγκαμο με ένα παιδί το όριο είναι στις 40.000 ευρώ, για δύο παιδιά 45.000, για τρία παιδιά 50.000 ευρώ. Η πληρωμή σε δύο φάσεις. Η πρώτη πληρωμή στις 30 Ιουνίου έχει να κάνει με τα παιδιά που γεννήθηκαν έως το τέλος του 24. Η δεύτερη θα γίνει τον Αύγουστο για να καλύψει τις γεννήσεις από την πρωτοχρονιά του 25, λαμβάνοντας υπόψη τα ποσά που θα δηλωθούν στις φετινές δηλώσεις. Αυτά, φίλες και φίλοι, σχετικά και με το επίδομα των 150 ευρώ ανά παιδί. Έχουμε την αντίστροφη μέτρηση για την πληρωμή. Επιστρέφουμε σε λίγο.

0: στο ζωντανό ραδιόφωνο. Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
1: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε? Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
2: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-058-240.
1: Σκέψου, πράκτικα.
0: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου. Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις ΜΟΤΕ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410 24 350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
3: Η Τράπεζα Ηπείρου μεγαλώνει και έρχεται κοντά σας, σύντομα και στο Αγρίνιο. Μια διαφορετική τράπεζα, με ανθρώπινο πρόσωπο, με άμεση προσωπική εξυπηρέτηση, χωρίς ραντεβού. Τώρα το Αγρίνιο αποκτά πρόσβαση στα καταθετικά προϊόντα Ήπειρος Απόδοση με αποδόσεις έως 3% μέχρι το άνοιγμα του καταστήματος με digital onboarding άνοιγμα λογαριασμού ηλεκτρονικά από απόσταση. Με τη σιγουριά της Τράπεζας Ηπείρου. Τράπεζα Ηπείρου. Η νέα δύναμη της τραπεζικής. Σύντομα και στο Αγρίνιο.
4: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
5: Γρήγορα, παιδιά! Γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
6: Α, φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
4: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς! Τι ήταν αυτό!
5: Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
6: Φοβάμαι!
5: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
4: Να το! Το βρήκα, παιδιά!
5: Μπράβο!
0: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
7: Συνεργασία.
0: Μυστήριο. Δράση.
7: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
0: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
7: Συνεργάσου με την παρέα σου.
0: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
7: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
0: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
5: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
8: Ξέρουμε, όλα κρυβαίνουν. Όμως εμείς το Generation κεράσαμε ένα καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια. Κι έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
9: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, Πλησίων Πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
10: Αντένα Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο. Thank you.

Λοιπόν, μερικές φορές, φίλες και φίλοι, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, περισσότερες φορές βέβαια διαβάζει βλακίες, η αλήθεια είναι. Έχει μαζευτεί πολύ βλακία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στο TikTok, στο Facebook, στο Twitter κλπ. Αλλά βλέπεις κάποια πράγματα τα οποία είναι αξιόλογα και δεν μπορείς έτσι να τα αξιολογείς και εσύ και πιστεύεις ότι είναι καλό να τα πεις, να τα παρουσιάσεις, να τα επισημάνεις. Υπάρχει μια προγραμματισμένη συναυλία εδώ για το Αγρίνιο, δώστε λίγο βάση. Είναι η συναυλία στην πόλη των Χρησμών του μουσικού σχήματος Άτροπων, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 29 Ιουνίου Δευτέρα στον θερινό κινηματογράφο Ελληνής στο Αγρίνιο. Είναι εκτός των άλλων και μια πράξη αλληλεγγύης και κοινωνικής ευθύνης για τρία παιδιά μιας οικογένειας της πόλης, η οποία έχοντας χάσει στο παρελθόν τον πατέρα τους, πρόσφατα βίωσαν και την απώλεια και της μητέρας τους. Η συναυλία είναι με ελεύθερη είσοδο στο κοινό. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης θα υπάρχει ειδικός χώρος προαιρετικής οικονομικής συνεισφοράς για όσους επιθυμούν να στηρίξουν τα παιδιά αυτά και το μέλλον τους. Όλοι μαζί δηλαδή να γίνουμε αγκαλιά για αυτά τα τρία παιδιά που έχουν μείνει ορφανά, έτσι, και από μάνα και από πατέρα. Η πρωτοβουλία αυτή δεν έχει προκύψει μετά από αίτημα της οικογένειας. Πρέπει να το πω και αυτό. Ούτε είναι μια πράξη ελεημοσύνης. Αντιθέτως, εκφράζει, σας μεταφέρω τι ακριβώς γράφεται, έτσι. Εκφράζει την αυθόρμητη ανάγκη της τοπικής κοινωνίας να σταθεί δίπλα σε τρία παιδιά που καλούνται να διαχειριστούν μια δύσκολη, πολύ δύσκολη συνθήκη ζωής και να αποδείξει ότι στις δύσκολες στιγμές κανείς μας δεν είναι μόνος. Κανείς δεν πρέπει να είναι μόνος και νομίζω ότι μπορούμε να το αποδείξουμε και αυτό με την συμμετοχή μας και με την οικονομική συνεισφορά που μπορεί ο καθένας να δώσει μέσα στην προγραμματισμένη συναυλία, επαναλαμβάνω, η οποία είναι από το μουσικό σχήμα Άτροπων, τη Δευτέρα 29 Ιουνίου στον θερινό κινηματογράφο Ελληνής στο Αγρίνιο. Η είσοδος είναι ελεύθερη, έτσι, για τη συναυλία, αλλά θα υπάρχει χώρος ειδικός για όσους θέλουν οικονομικά να ενισχύσουν τα τρία αυτά παιδιά, να ενισχύσουν το μέλλον τους.

Υπάρχει σχετική ανακοίνωση να πω για τη συναυλία αυτή και από τον Δήμο Αγρινίου, ότι η συγκεκριμένη συναυλία στην πόλη των Χρησμών την ερχόμενη Δευτέρα στο Ελληνίες είναι και μια πράξη αλληλεγγύης και κοινωνικής ευθύνης στα τρία αυτά παιδιά που έχασαν, όπως είπαμε, τους γονείς τους και βίωσαν αυτές τις δύο πολύ μεγάλες απώλειες. Έτσι. Και η ανταπόκριση, όπως είπαμε, αποτελεί μια έμπρακτη έκφραση αγάπης, ευθύνης και συμπαράστασης με απόλυτο σεβασμό πάντα και στην αξιοπρέπεια των παιδιών αυτών και την οικογένειά τους. Υπάρχει ένα συντονισμό στις πρωτοβουλίες και παροχή πληροφοριών. Μπορείτε να επικοινωνείτε για περισσότερα με τον Βασίλη Νικάκη στο 6945-458376 και με την κυρία Χριστίνα Μπαλάσκα, η οποία είναι υπεύθυνη των κινηματογράφων του Δήμου Αγρινίου, στο 6945-5924-92. Δήμος Αγρινίου καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν σε αυτή την πρωτοβουλία αλληλεγγύης, να αξιοποιήσουν την ευκαιρία που προσφέρει η συναυλία για μια έμπρακτη έκφραση στήριξης προς τα παιδιά αυτά.

Ο Παναγιώτης Τσακανίκας πάντα κοντά σας στον Antenna Star 103,5. Πρωινή ενημέρωση, φίλες και φίλοι. Λίγο μετά τις 9 έως τις 11 η εκπομπή αυτή. Αμέσως μετά ακολουθεί ο Παρασκευάς Μάζης. Λίγο μετά τις 11 έως τη 1 το μεσημέρι. 1 με 2 ακούτε Ελληνοφρένη από τον Παραπολιτικά FM. 2 με 3 το ενημερωτικό μαγκαζίνο επίσης από τον Παραπολιτικά FM. Το μεγάλο αυτό ενημερωτικό ραδιόφωνο της Αθήνας με το οποίο έχουμε συνεργασία. Και αναμεταδίδουμε τμήμα του προγραμματός του επίσης Παραπολιτικά FM. Ακούτε από τις 6 το πρωί έως τις 9. Οπότε εδώ μια πληρέστατη πιστεύω πλούσια και πολύ ωραία ενημερωτική ζώνη από τις 6 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι. Να θυμίσω και τους τρόπους επικοινωνίας μαζί μας, αφού σας πω ότι μας ακούτε βέβαια ραδιοφωνικά στους 103,5, όπου πιάνει το σήμα βέβαια του Antenna Star. Διαδικτυακά μας ακούτε ζωντανά μέσα από το antennapavlastar.gr, όπου και αν βρίσκεστε, μπαίνετε στο site του σταθμού, πατάτε τον μπανεράκι εδώ το κόκκινο που λέει ακούστε ζωντανά, και μας ακούτε ζωντανά όπου και αν βρίσκεστε.

Ο Αντένα Στάρσου στην Χαριλάου Τρικούπη 26 βρισκόμαστε, πολύ κοντά στο κέντρο του Αγρινίου. Το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι στη διάθεσή σας. Μπορείτε να καλείτε για διευκρινήσεις, για ερωτήσεις, για θέματα καθημερινότητας που μπορούν ενδεχομένως να αναδειχθούν μέσα από τις εκπομπές μας. Μπορείτε να μας πείτε την καλημέρα σας ή οτιδήποτε τέλος πάντων, επικοινωνώντας μαζί μας. 2641033335, 2641033336. Το email μας, antennastar103.5@gmail.com. Για αυτή την εκπομπή υπάρχει ένας αριθμός κινητού τηλεφώνου για τα μηνυματάκια σας στο 6944912990. Με απλή χρέωση, έτσι δεν υπάρχουν για κάτι πόνιρο από πίσω. Μπορείτε να στέλνετε μήνυμα μέσω SMS είτε μέσω Viber.

Και μιας και μιλάμε για κοινωνικά ζητήματα και το πώς, ας πούμε, η τοπική κοινωνία μπορεί να βρεθεί στο πλευρό κάποιων ανθρώπων οι οποίοι δοκιμάζονται, ειδικότερα όταν είναι οι άνθρωποι αυτοί νέοι, να πω ότι είναι συγκινητική επίσης ένα άλλο θέμα τώρα, η ανταπόκριση χιλιάδων πολιτών μετά τη δημοσιοποίηση της ιστορίας του 16χρονου Λάμπρου με καταγωγή από το Αγρίνιο το παιδί αυτό, ο οποίος και πρέπει να υποβληθεί σε εξειδικευμένη επέμβαση για να αντιμετωπίσει ένα σοβαρό καρδιολογικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει. Ο έφηβος γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Χαλκίδα, αμφότεροι γονείς του όμως κατάγονται από το Αγρίνιο. Διαγνώστηκε λίγο μετά τη γέννησή του με μια σπάνια μορφή συγγενούς καρδιοπάθειας, η οποία χαρακτηρίζεται από ανώμαλη διάπλαση της τριγλόχινας βαλβίδας. Παρά τη στενή και ιατρική παρακολούθηση όλα αυτά τα χρόνια, η κατάσταση της υγείας του παρουσίασε πρόσφατα σοβαρή επιδείνωση. Σύμφωνα με τον καρδιολόγο που τον παρακολουθεί, ο 16χρονος πρέπει να υποβληθεί άμεσα σε χειρουργείο ανοιχτής καρδιάς, το οποίο πρόκειται να πραγματοποιηθεί σε κλινική του εξωτερικού από διακεκριμένο καρδιοχειρουργό που εξειδικεύεται σε ανάλογες επεμβάσεις. Ωστόσο, το κόστος, ιατρικές αμοιβές, η νοσηλεία ξεπερνά κατά πολύ τις δυνατότητες της οικογένειας, η οποία απευθύνει έκκληση για βοήθεια. Ο οργανισμός Πράξη Αγάπη.

0: στις γιορτές και τα παιδιά μας αγαπούν ιδιαίτερα τον τόπο αυτό. Είναι συγκινητική η στήριξη που έχουμε λάβει προς ώρας. Η επέμβαση του Λάμπρου, λέει η μάνα, πρέπει να γίνει σε εξειδικευμένη κλινική στην Ευρώπη. Τα χρήματα απαιτούνται για να καλυφθεί η επέμβαση και όλα τα κόστη μιας δεκαήμερης νοσηλείας. Το πρόβλημα με την καρδιά του το αντιμετωπίζει από το πρώτο 24ωρο της ζωής του. Ζει δηλαδή με αυτό. Είχε νοσηλευτεί αμέσως μετά τη γέννησή του. Έκανε θεραπείες και ξέραμε, λέει, εξ αρχής ότι κάποια στιγμή θα χρειαστεί να γίνει η επέμβαση. Προσπαθήσαμε να τον εκπαιδεύσουμε, να τον προστατεύσουμε, ενημερώνονταν διεξοδικά οι καθηγητές στα σχολεία, να έχουν γνώση και να διαχειριστούν όποια ανάγκη μπορεί να προκύψει. Κάνει κάθε χρόνο έναν κύκλο καρδιολογικών εξετάσεων ο γιατρός που τον παρακολουθεί, είπε ότι πλέον έχει έρθει η ώρα. Έχει η ώρα της επέμβασης, ούτως ώστε το παιδί να σταματήσει μάλλον να ζει με αυτή την αγωνία, έτσι. Δηλαδή να δοθεί μια μόνιμη λύση στο σοβαρό αυτό καρδιολογικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει. Καταλαβαίνετε ότι δεν μπορεί οποιοδήποτε να κάνει ένα τόσο εξειδικευμένο χειρουργείο, είπε ακόμα η μητέρα του. Μιλάει για έναν εξαιρετικό επιστήμονα, στον οποίο, τον οποίο έχουμε εμπιστευτεί, λέει, εδώ και τόσα χρόνια. Είμαστε ευγνώμονες. Είναι υποστηρικτικός αυτός και γραμματέας του, όπως και όλοι όσοι μας έχουν στηρίξει. Απευθυνθήκαμε, λέει, στην πράξη αγάπης. Έγιναν όλες οι απαιτούμενες διαδικασίες και πλέον τα χρήματα συγκεντρώνονται. Να πω πως το χειρουργείο αυτό έχει προγραμματιστεί για τον Σεπτέμβριο, είπε ακόμα η κυρία Ειρήνη, μητέρα του παιδιού. Ευχή όλων, βέβαια, είναι να υπάρχει μια αίσια έκβαση και ο νεαρός Λάμπρος, το παιδί αυτό που κατάγεται, όπως είπαμε εδώ, από το Αγρίνιο, να ξεπεράσει το σοβαρό πρόβλημα που αντιμετωπίζει. Δεν θα σας δώσω αριθμούς, λογαριασμούς ή οτιδήποτε άλλο. Μπορείτε να προσφέρετε απευθείας στην ιστοσελίδα της Πράξης Αγάπης. Μπείτε στην Πράξη Αγάπης και δείτε ειδικότερα την ανάρτηση για το Λάμπρο. Υπάρχει, είναι ευδιάκριτη. Δεν θα χρειαστεί να ψάξετε πολύ. Διαθέσιμοι τρόποι πληρωμής είναι και μέσω Viva Wallet, Iris, ePay, PayPal, τραπεζική κατάθεση. Με την ολοκλήρωση της δωρεάς λαμβάνετε αυτόματα και την απόδειξη στο email σας. Έτσι, η αιτιολογία για όσους κάνουν κατάθεση μέσω τραπέζης είναι Lambda TAF 117. Lambda TAF 117. Αυτή είναι η αιτιολογία για όσους θέλουν να θα κάνουν κατάθεση μέσω τραπέζης. Και υπάρχει και συμπλήρωση φόρμας απόδειξης για να λάβετε το παραστατικό. Λογαριασμοί υπάρχουν στην Πειραιώς, στην Εθνική Τράπεζα, στην Alpha Bank, στη Eurobank. Δικαιόχος είναι η Πράξη Αγάπης Act of Kindness. Είναι υπαρκτός σύλλογος, το έχουμε ψάξει έτσι γιατί βγαίνουν και κάτι μαϊμούδες έτσι που και που για κατά καιρούς, ξέρω εγώ, βοηθήστε το τάδε παιδί και κάτι έτσι στο Facebook, κάτι περίεργα τα οποία δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα και αυτοί είναι απατεώνες. Εδώ μιλάμε για κανονικό σύλλογο ο οποίος έχει βοηθήσει κόσμο και από ό,τι φαίνεται θα συνεχίσει να βοηθά. Τώρα εγώ ρωτούσα, βέβαια είχα μια περιέργεια, δηλαδή επειδή βοηθούν και άλλα παιδιά, δηλαδή καταθέτεις σε ένα λογαριασμό. Και πού ξέρει, ας πούμε, η Πράξη Αγάπης, για ποιον είναι αυτά τα λεφτά, για ποιον προορίζονται. Υπάρχει αιτιολογία για να πάνε τα λεφτά εκεί που πρέπει, έτσι. Λάμδα TAF 117. Για τον μικρό Λάμπρο, ο οποίος θα δώσει σε λίγες.
1: Τι ποσό.
0: Τι ποσό, ό,τι θέλει ο καθένας, Ευαγγέλη. Τι ποσό, δεν υπάρχει όριο εδώ. Μπορείς να δώσεις από 1 έως 1000, έως 5000 ευρώ. Όποιος έχει δυνατότητα, δίνει. Όποιος έχει τα λεφτά, μπορεί να δώσει και περισσότερο, ώστε να συγκεντρωθεί αυτό το ποσό. Χθες το απόγευμα 25.000, πιστεύω μπορεί να έχουν συγκεντρωθεί ως τώρα 30, χρειάζονται όλους 50.000 όμως, έτσι. Οπότε πρέπει να δείξει και εδώ η τοπική κοινωνία τα αντανακλαστικά της και να βοηθήσει τη συγκεκριμένη οικογένεια και αυτό το συμπαθέστατο αγόρι που δίνει τη δική του μάχη.

Λοιπόν, εδώ πρέπει να είναι η τοπική κοινωνία. Εδώ πρέπει να είναι. Ειδικότερα αυτοί οι οποίοι παρουσιάζονται και ως φραγκάτοι, έτσι. Εδώ, έτσι δεν είναι, Βαγγέλη. Γιατί ο καθένας, ο απλός ο κόσμος, θα πάει να δώσει το 10 ευρώ, το 20 ευρώ, το 50 ευρώ. Να είστε σίγουροι γι' αυτό. Το θέμα είναι αυτές οι οικογένειες οι οποίες έχουν και την οικονομική δυνατότητα που δεν είναι και λίγες στο Αγρίνιο. Υπάρχουν οικογένειες με πολύ μεγάλα εισοδήματα ή και με πολύ μεγάλες αποταμιεύσεις. Ας δώσουν λοιπόν, ας δείξουν το καλό παράδειγμα και να βοηθήσουν και στις δύο αυτές τις περιπτώσεις. Δεν έχουμε μόνο τον 16χρονο Λάμπρο, για τον οποίο σας μίλησα πριν από λίγο, αλλά και τα τρία αυτά παιδιά που έχασαν μάνα και

Μέσα σε πόλη, σε ένα χρονικό, πολύ λίγο χρονικό διάστημα, και υπάρχει μια πρωτοβουλία αυτή από τον Δήμο Αγρινίου και από άλλους ανθρώπους, ώστε και τα τρία αυτά παιδιά να βοηθηθούν μέσω της, κατά τη διάρκεια μάλλον, όχι μέσω της συναυλίας, κατά τη διάρκεια της συναυλίας, η οποία γίνεται την ερχόμενη Δευτέρα στον κινηματογράφο Ελληνής. Έτσι, δύο καλέσματα ανθρωπιάς ταυτόχρονα εδώ για την τοπική κοινωνία και όχι μόνο. Τώρα, αν έχετε βαρεθεί εσείς να περιμένετε σε αναμονές και να κλείνετε ραντεβού μέρες πριν από μια απλή τραπεζική δουλειά, υπάρχει λύση. Η Τράπεζα Επίρου έρχεται σύντομα στο Αγρίνιο και φέρνει μαζί της μια εντελώς διαφορετική κουλτούρα. Εδώ ο πελάτης έχει όνομα, έχει άμεση εξυπηρέτηση, κυρίως ανθρώπινη επαφή χωρίς ραντεβού. Και επειδή ψάχνετε πιθανώς τις καλύτερες επιλογές για τα χρήματά σας, ακούστε και αυτό. Δεν χρειάζεται καν να περιμένετε να ανοίξει το κατάστημα. Μπαίνετε σήμερα στο site της Τράπεζας Επίρου, κάνετε digital άνοιγμα λογαριασμού σε λίγα λεπτά και κερδίζετε απόδοση έως 3%. Τράπεζα Επίρου στο Αγρίνιο, η δική σας τράπεζα δίπλα σας. We'll be right back.

Πιθανές τοπικές βροχές σήμερα από το μεσημέρι και μετά, φίλες και φίλοι. Έτσι, αυτά προβλέπει το Εθνικό Αστεροσκοπείο. Ίσως κάπως να είναι και λίγο έντονα τα φαινόμενα κατά τόπους. Έτσι, είναι τοπικά τα φαινόμενα αυτά. Ας πούμε, υπήρχε πρόγνωση για βροχή και χθες, αλλά τελικά δεν έβρεξε, τουλάχιστον στην περιοχή του Αγρίνιου. Σε άλλες περιοχές όμως έβρεξε έτσι βόρειο. Προς τα βορειότερα του νομού και κυρίως προς την Ήπειρο, εκεί στα όρια με την Ήπειρο και την Αυριτανία κλπ. Σε αυτές τις περιοχές όντως έβρεξε. Δεν είναι πιο χαμηλά, δηλαδή σε πιο χαμηλό υψόμετρο δεν είχαμε βροχές. Σε αντίθεση με προχθές που είχαμε πάλι βροχοπτώσεις. Έτσι λοιπόν υπάρχει μια πρόγνωση για βροχές και σήμερα από το μεσημέρι και μετά. Ίσως κάποιες ασθενείς βροχοπτώσεις και αύριο το απόγευμα. Η θερμοκρασία πάντως με βάση τα όσα λένε οι μετεωρολόγοι ανεβαίνει. Και παρουσιάζει μάλιστα μεγαλύτερα νούμερα σε σχέση με τις προγνώσεις. Είναι χαρακτηριστικό, ας πούμε, ότι ο υδράργυρος του Αγρίνιο τη Δευτέρα έφτασε τους 35,8 βαθμούς, κοντά στους 36 δηλαδή. Την Τρίτη τους 35,6, την Τετάρτη τους 33,7. Σύμφωνα με τα στοιχεία του μετεωρολογικού σταθμού του Εθνικού Αστεροσκοπείου, χτυπήσαμε 36 δηλαδή πριν από την περασμένη Δευτέρα εδώ στην πόλη του Αγρίνιου. Και μάλιστα υπάρχει μετά από αυτές τις βροχούλες θα έχουμε άνοδο της θερμοκρασίας, αναμένονται από το Σάββατο δηλαδή θερμοκρασίες κοντά στους 36 με 37 βαθμούς υψηλές σε σχέση με την περίοδο που διανύουμε.

0: Η Διονυσία Σαμαντά, η σημερινή πρόεδρος του εργαστηρίου Παναγία Ελεούς, αποχαιρετά συγκινημένη τη γυναίκα που της άνοιξε την πόρτα στο φως και στην οικογένεια του Παναγία Ελεούς, τη Μαρία Τσούτσου δηλαδή, η οποία όπως είναι γνωστόν χθες το πρωί έφυγε από κοντά μας. Ήταν δίπλα της από την πρώτη στιγμή, ανέλαβε το βάρος να συνεχίσει αυτό το πολύ μεγάλο έργο. Μια προσωπικότητα που, όπως λέει η κυρία Σαμαντά, δεν αναζητούσε την προβολή, αλλά κέρδιζε τον σεβασμό και την αγάπη όλων μέσα από το έργο, το ήθος, τη βαθιά αφοσίωση στον άνθρωπο. Οι μνήμες που άφησε πίσω της δεν είναι απλώς αναμνήσεις, είναι πολύτιμες παρακαταθήκες που συνεχίζουν να καθοδηγούν, να εμπνέουν και να διδάσκουν. Με συγκίνηση η Διονυσία Σαμαντά, σημερινή πρόεδρος του Παναγία Ελεούς, αδιάδοχος στην προεδρία δηλαδή του εργαστηρίου της κυρίας Τσούτσου, της Μαρίας Τσούτσου, καταθέτει τις δικές της σκέψεις για τη γυναίκα που άφησε ανεξίτηλο το αποτύπωμά της στο εργαστήριο Παναγία Ελεούσα, στην τοπική κοινωνία, στις όλων όσοι τη γνώρισαν. Τι ευγενική γυναίκα, πράγματι, η Μαρία Τσούτσου. Ξεχωριστή προσωπικότητα. Το ελάχιστο μπορεί να κάνει ο Δήμος Αγρινίου, ας πούμε, το τοπικό, όλα τα δημοτικά συμβούλια, ειδικότερα τα δημοτικά συμβούλια Αγρινίου και Μεσολογίου, να δώσουν έναν δρόμο, να βάλουν σε έναν δρόμο το όνομά της. Έτσι, το ελάχιστο που μπορεί να γίνει. Γράφει η κυρία Σαμαντά, Μαρία, η μεγάλη αγαπημένη ηγέτηση μορφή. Αυτή που ήρθε στη ζωή μου μια μέρα στο γραφείο μου στην Ομαρχία, δωρική, ταπεινή, αξιοπρεπή, που έσυνε πίσω τη μια συνείδηστη άβρα, πρωτόγνωρη, που με έκανε να σηκωθώ από το γραφείο, να την πλησιάσω δειλά και να τη φιλήσω το χέρι. Ήρθε φυσικά για το εργαστήρι τη. Και όπω φάνηκε στην πορεία, όχι μόνο για αυτό, ήρθε και για μένα. Ένα συναπάτημα που δεν περίμενα, αλλά ήρθε στη ζωή μου την κατάλληλη ώρα, όταν έπρεπε και μου άλλαξε όλο τον κόσμο. Η Μαρία, έτσι ήθελα να την φωνάζω, με σημάδεψε, σημειώνει η κυρία Σαμαντά, με μη είσαι στα μυστικά του εθελοντισμού, της προσφοράς, με έμαθε πολλά που φαίνονται και τα περισσότερα που δεν φαίνονται. Έτσι ήταν η Μαρία. Δίδασκε. Δίδασκε όλους που ήταν γύρω της με τη στάση της χωρίς να μιλά. Και να μιλά όταν έπρεπε. Το εργαστήρι της, η ζωή της όλη, ο αγώνας και η αγωνία της για τη συνέχιση του έργου της μέχρι που έκλεισε τα μάτια της. Το εργαστήρι της, μα όπου και να σταθούμε, κάθε γωνιά στο Παναγία Ελεούσα είναι εκεί. Όλα είναι αυτή. Παρούσα. Έτσι θα είναι. Πάντα παρούσα. Η προσφορά της τεράστια. Και πολλά να πούμε, πάλι λίγα θα είναι, συμπληρώνει η Διονυσία Σαμαντά, σημερινή πρόεδρος, επαναλαμβάνω, του εργαστηρίου Παναγία Ελεούσα. Έκανε μια δήλωση εδώ σε μέσα ενημέρωση περιοχής μας. Πάντα παρούσα η Μαρία που έγινε φως στις ζωές μας, λέει χαρακτηριστικά. Το τελευταίο αντίο αύριο, φίλες και φίλοι, έτσι σπουδαία αυτή η γυναίκα, στις 11 το πρωί, στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδας. Να πω ότι έχουμε λάβει δεκάδες μηνύματα από συλλόγους φορείς εδώ της περιοχής, από δημοτικές αρχές και φυσικά με συλληπιτήρια μηνύματα που έχουν να κάνουν με την απώλεια της Μαρίας Τσούτσου. Ο Μίλτος Ζαμπάρας, ο βουλευτής Εντολοκαρνανίας, μετέτρεψε τον πόνο σε αγκαλιά για όλους, έγραψε χαρακτηριστικά. Επίσης, άλλοι φορείς, αυτοδιοικητικοί, ο Σύλλογος Φίλων, Γονέων και Εθελοντών του Εργαστηρίου Παναγία Ελεούσα εξέδωσε ανακοίνωση. Συλλογητήριο μήνυμα από τον Δήμαρχο Αγρινίου, τον Σπύρο Διαμαντόπουλο, από τον Δήμαρχο Αγρινίου, τον Γιώργο Παπαναστασίου. Συλληπιτήρια από τον Δημήτρη Τραπεζιώτη, τον Σύμβουλο της Αντιπολίτευσης, από την Ανεμόνη, τον Σύλλογο Φίλων Ατόμων με Αυτισμό Νομού Ετωλοακαρνανίας, από την Μαρία Παφλιωτέλη, συγγνώμη, από την Πανσή, από την Πανετωλοακαρνική Συνομοσπονδία και πολλούς ακόμη φορείς της περιοχής μας, για την μεγάλη αυτή γυναίκα λοιπόν που έφυγε από τη ζωή χθες. Μια γυναίκα, μια πολύ ισχυρή, αν θέλετε, προσωπικότητα, η οποία με την ευγένειά της, με το πάθος της για προσφορά κλπ., άνοιξε τις πόρτες για το εργαστήρι Παναγία Ελεούσα, έχοντας βέβαια και την συνδρομή της τοπικής κοινωνίας και των τοπικών φορέων και της Μητρόπολης. Πρέπει να πούμε ότι και η Μητρόπολη έχει βοηθήσει πολύ στο εργαστήρι διαχρονικά από τη δεκαετία του 90 μέχρι σήμερα. Έχουν δημιουργήσει αυτόν τον σπουδαίο θεσμό με τις πολύ σημαντικές υποδομές για τα άτομα με νοητική υστέρηση, έτσι, για όλους αυτούς τους νέους που τις υποστηρίζει εδώ και χρόνια καθημερινά. Άλλωστε, ήταν η προσωπική εμπειρία της Μαρίας Τσούτσου, είχε ένα τέτοιο παιδί, ο οποίος μάλιστα έφυγε νέος από τη ζωή, παιδί με νοητική υστέρηση, που το προσωπικό της το βίωμα, έτσι, έγινε πείσμα, ούτως ώστε τα παιδιά αυτά να έχουν μια στέγη, μια φιλοξενία, έναν χώρο, ούτως ώστε και να μαθαίνουν και να ζουν, ας πούμε, καλύτερα και φυσικά να βοηθούνται και οι οικογένειές τους. Και αυτό το όραμα, έτσι, τον πόνο της μάνα του μετέτρεψε και το προσωπικό της βίωμα σε όραμα και μετέτρεψε αυτό το όραμα σε μια πολύ σπουδαία δομή που, η οποία αναγνωρίζεται το έργο της σε όλη την Ελλάδα, βέβαια, έτσι, το εργαστήρι Παναγία Ελεούσα. Η ώρα είναι 10:30, θα πρέπει πρέπει να πάμε στο τελευταίο μας διάλειμμα για σήμερα, αφού πρώτα σας πω ότι στα πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ Λεωνίδας Χαλιμούρδας στο Αγρίνιο η ποιότητα των καυσίμων είναι πρώτη προτεραιότητα, με συνέπεια στις μετρήσεις, διαφάνεια στην εξυπηρέτηση και έμπειρο προσωπικό. Κάθε ανεφοδιασμός γίνεται με ασφάλεια και σιγουριά. ΕΚΟ Λεωνίδας Χαλιμούρδας, πλυντήριο αυτοκινήτου με σύγχρονες μεθόδους, αξεσουάρια κάθε ανάγκη, μπαταρίες αυτοκινήτου αξιόπιστες και άμεσα διαθέσιμες, καθώς και κλειστό πάρκινγκ για άνεση και ασφάλεια. Εδώ λοιπόν το αυτοκίνητό σας εφοδιάζεται, καθαρίζεται, προστατεύεται και γυαλίζει όπως ακριβώς του αξίζει. ΕΚΟ Λεωνίδας Χαλιμούρδας, στην Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37 στο Αγρίνιο, τηλέφωνο 2641-302-735. Ο Βασίλης Ράπτης συνεχίζει μια εμπορική πορεία που μετρά περισσότερα από 50 χρόνια παρουσία στην περιοχή μας, εγκαινιάζοντας ένα νέο σύγχρονο εμπορικό κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων, στο νούμερο 17. Το νέο αυτό κατάστημα προσφέρει βιομηχανικά εργαλεία και εξοπλισμό, χρώματα, σιδηρικά και εποχιακά είδη σε πλήρη γκάμα, με έμφαση στην ποιότητα και την αξιοπιστία, ενώ διαθέτει άνετη πρόσβαση και στάθμευση. Βασίλης Ράπτης, πάντα πιστός στις αξίες της συνέπειας και της προσωπικής εξυπηρέτησης. Τηλέφωνα 26410-59998 και 26410-25427. Σε λίγο πάλι εδώ.
1: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο. Οι καλοκαιρινές νύχτες είναι cool. Με τα νέα cool combos από την Κάντια. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια τέκνο τζελ και το προστατευτικό φρίζ για άνετο ύπνο ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Βρες το cool combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Πώς κοιμήθηκες χθες?
3: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
2: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
1: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
2: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
1: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 26410-51544 6944-545-743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
4: Αγάπη μου! Έλα να δεις, τα παιδιά έβαψαν τους τοίχους στο σαλόνι.
5: Έβαψαν τους...
4: Δες, μα εσύ έχασες το χρώμα σου.
5: Θα είναι και αυτό κάπου στον τοίχο.
6: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Βρείτε το χρώμα σας, αλλά και μια απίστευτη ποικιλία σε βερνίκια και εργαλεία. Ασύγκριτες τιμές, υψηλή ποιότητα.
7: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Κάντε τη διαφορά στο σπίτι σας μέσα από μια μεγάλη γκάμα τεχνοτροπιών που διαθέτουμε. Ηρών Πολυτεχνείου 79, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-32558.
8: Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις στη σχολή των ονείρων σου, τότε Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Καραμήτρος Νίκος. Γιαννιώτης Δημήτρης. Καλαμπαλίκης Χρήστος. Παπανίκος Σταύρος. Αμβράζης Νίκος. Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55424 και στο phasma.pavlaf.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.
9: Είσαι ο καλύτερος μάστορας, αλλά πώς ξέρεις πάντα τι να μου προτείνεις?
10: Γιατί εμπιστεύομαι ένα όνομα με πάνω από 50 χρόνια ιστορία.
9: Πώς λέγεται και πού βρίσκεται?
10: Το κατάστημα Βασίλη Σπύρου Ράπτης, σε ένα σύγχρονο χώρο στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17.
9: Και τι θα βρω εκεί?
10: Μεγάλη γκάμα από επαγγελματικό εξοπλισμό, βιομηχανικά εργαλεία, χρώματα, σιδηρικά και εποχιακά είδη. Για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη και με άνετο πάρκινγκ. Οπότε μιλάμε για έναν χώρο που βρίσκεις τα πάντα. Ακριβώς. Αλλά διαχρονικό στην αξιοπιστία. Μια επιχείρηση με ιστορία. Βασίλης Σπύρου Ράπτης. Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17. Τηλέφωνα 26410-59998 και 26410-25427. Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23-615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
11: Δεν είναι όλα τα εργαλεία ίδια και δεν είναι όλες οι δουλειές για όλους. Όταν ζητάς αντοχή, ακρίβεια και αποτέλεσμα, υπάρχει μόνο μία επιλογή. General Tools στο Αγρίνιο. Εργαλεία βαρέως τύπου, είδη φανοποιίας, χρώματα, κλιματισμός και ηλεκτρολογικός εξοπλισμός επαγγελματικών προδιαγραφών. Επιλεγμένα για να αντέχουν. Σχεδιασμένα για να αποδίδουν. Φτιαγμένα για επαγγελματίες που δεν συμβιβάζονται. Γιατί η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. General Tools στο Αγρίνιο. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 2641-3003-16. General Tools. Η δύναμη πίσω από κάθε σοβαρή δουλειά.
12: Αντένα Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

Λοιπόν, επιστρέφουμε φίλες και φίλοι. Περνάμε στο τελευταίο μέρος της σημερινής μας εκπομπής. Εντάξει, 21-22 λεπτά έχουν απομείνει ακόμη για το τέλος και σήμερα. 5η 25 Ιουνίου του 2026. Παρουσιάσαμε ήδη μερικά από τα κυρίαρχα θέματα. Έχουμε και κάτι βέβαια και από το αστυνομικό δελτίο. Θα πρέπει να σας πω καταρχήν για μια παράδεικτη κατάσταση την οποία την είδαμε ειδικότερα από κάποια φιλοζωικά site. Εκεί στην περιοχή της Βόνιτσας κοντά, σε ένα φρεάτιο ομβρίων, βρέθηκε ένα τσουβάλι με 7 νεογέννητα κουταβάκια. Κάποιος απαράδεκτος εκεί, υπάνθρωπος, πώς μπορείς να το χαρακτηρίσεις αυτό το ζώο, έριξε μέσα στα νερά, ας πούμε, το τσουβάλι αυτό με τα νεογέννητα κουταβάκια. Τα σκυλάκια τα οποία βρέθηκαν από τουρίστα σε άθλια κατάσταση, 3 από αυτά ήταν ήδη νεκρά. Επέζησαν για λίγο τα υπόλοιπα. Τελικά επέζησε μόλις ένα θηλυκό. Πήγανε δηλαδή σε κτηνίατρο, αλλά δεν μπόρεσαν να επιζήσουν και τα υπόλοιπα τρία. Μόλις ένα θηλυκό είχε επιζήσει, και αυτό δίνει τη μάχη του, φίλες και φίλοι. Νοσηλεύεται μέχρι και σήμερα σε ένα κτηνιατρίο εκεί στη Βόνιτσα του κυρίου Φουσέκη συγκεκριμένα. Γίνονται προσπάθειες τώρα για τη σωτηρία του πάνω απ' όλα, και στη συνέχεια να υπάρχει μια προσπάθεια για φιλοξενία ή υιοθεσία από φιλόζωους της περιοχής. Εντάξει, μια παράδεκτη κατάσταση. Και εγώ θυμάμαι παλιά, έτσι, όταν είχα πάει για ψάρα μια φορά και ήμουν κοντά στον Αστακό και είχα σταματήσει, ας πούμε, να κάνω την ανάγκη μου στην άκρη του δρόμου, εκεί στον επαρχιακό δρόμο, μια Βόνιτσα, Αστακός Μύτικα, Βαγγέλη. Πάω εκεί πέρα να κάνω την ανάγκη μου και βλέπω ένα τσουβάλι μέσα με κουτάβια. Πεταμένο τσουβάλι με κουτάβια μέσα. Τα άκουγαν τα κουταβάκια, ας πούμε, να κλαψουρίζουν. Είναι κάτι το οποίο το βιώνουμε δυστυχώς εδώ, και κάποια αντίστοιχη κατάσταση λοιπόν στη Βόνιτσα μόλις πριν από λίγες μέρες, με 6 από τα 7 κουταβάκια παραλαμβάνουν να χάνουν τη ζωή τους κάτω από αυτές τις συνθήκες. Πιστεύω ότι και η αστυνομία εκεί πέρα θα πρέπει κάπως να επιληφθεί, ούτως ώστε να βρεθεί και να επιβληθούν τα νόμιμα σε αυτόν τον άνθρωπο εντός εισαγωγικών που προέβη σε αυτή την ενέργεια. Και όλα αυτά γιατί δεν στηρώνουν τα ζώα τους, δεν στηρώνουν τα σκυλιά τους.

Έχουμε και το άλλο εδώ πέρα. Όταν έχουμε βρίσκει τραυματισμένο ζώο, α πούμε, γάτα ή οτιδήποτε άλλο, παίρνει τηλέφωνο τον κτηνίατρο. Σα το λέω αυτό γιατί το έκανα το τηλέφωνο. Έτσι δεν σα λέω, μου το έπανε. Το έκανα εγώ το τηλέφωνο. Και μου είπαν κρατήστε το όλο το βράδυ και φέρετε το πρωί σε εμά. Λε και εμεί δεν έχουμε δουλειέ. Πρέπει να σηκωθούμε πρωί-πρωί να πάμε το τραυματισμένο γατάκι στο κτηνιατρίο, α πούμε, που έχει υπογράψει τη σχετική σύμβαση αρκετών χιλιάδων ευρώ με τον Δήμο Αγρινίου. Να το δούμε, να το δει λίγο ο Δήμο Αγρινίου αυτό, να το κάνει λίγο πιο ευέλικτο το θέμα σχετικά με τα τραυματισμένα ζώα. Δυστυχώς υπάρχουν και εκείνοι οι συμπολίτες μας οι οποίοι μέσα στην πόλη πατάνε γκάζι και κάνουν ειδικό, ας πούμε, εδώ σας μιλάω για την οδό Μακρύς συγκεκριμένα, φίλες και φίλοι, από τα φανάρια της Αγίας Τριάδας μέχρι τα επόμενα φανάρια πάνω στην Εθνικής Αντιστάσεως. Εκεί πέρα κάποιοι κάνουν ράλι στην κυριολεξία. Και υπάρχουν αρκετές γάτες τις οποίες τις χτυπούν, τις παρασέρουν, τις σκοτώνουν ή και τις τραυματίζουν. Έτσι. Και έχουν τύχει περιπτώσεις και σε μένα προσωπικά, ας πούμε, για να χρειαστεί να υπάρξει μια αντιμετώπιση, μια περίθαλψη σε τραυματισμένη γάτα ή σε τραυματισμένα, ας πούμε, γατάκια γενικότερα εκεί στη συγκεκριμένη περιοχή. Προσοχή και με εσάς και με τους οδηγούς. Έχουν γεννηθεί και κάποια γατάκια τώρα μικρά. Χρειάζεται μια προσοχή, έτσι λιγότερα χιλιόμετρα, έτσι ώστε να μπορέσουμε να αντιδράσουμε όταν δούμε κάτι μπροστά μας. Καθυστερούν κι άλλο οι διαδικασίες, φίλες και φίλοι, για την κάθετη σύνδεση της Ιόνιας Οδού. Εγώ σας έχω πει ότι υπάρχουν και συμπολίτες μας, τα βλέπω και στα σχόλιά τους πλέον, που λένε ότι από το να περιμένουμε του Αγίου ποτέ να γίνει κάθε τη σύνδεση του Αγρινίου με την Ιόνια, κάνετε κάτι με τις υπάρχουσες συνδέσεις, δηλαδή με την σημερινή Εθνική Οδό και τις δύο συνδέσεις που υπάρχουν στον Κουβαρά και στο Κεφαλόβρισο. Έτσι, μήπως γίνει κάπως έτσι, κάπως να υπάρχει μια διαπλάτηση εκεί που πρέπει να υπάρχει διαπλάτηση και να φτάνουμε ακόμη πιο γρήγορα, ας πούμε, στους δύο αυτούς κόμβους. Τώρα έχουμε νέες καθυστερήσεις. Τι σημαίνει αυτό? Αποφάσεις του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών αναρτήθηκαν στη διάβια, αφορούν και τα διαφορετικά κομμάτια των μελετών που έχει χωριστεί το έργο. Ανάδοχος των μελετών είναι η εταιρεία Ράδος και συνεργάτες ΕΕ, Ρέις Σύμβουλη Μηχανική λέγεται η εταιρεία αυτή. Η εταιρεία είναι του Αγρινιώτη του κυρίου Ράδου. Ποιος είναι ο κύριος Ράδος? Είναι αυτός ο οποίος είχε κάνει την αρχική μελέτη και την είχε κάνει δωρεάν. Στη συνέχεια δόθηκε, επειδή ακριβώς είχε κάνει την αρχική μελέτη, επειδή θεωρήθηκε ότι θα το πάει γρήγορα, ότι είναι γνώστη του αντικειμένου, του δόθηκε η μελέτη, η κανονική, οι κανονικές αυτές μελέτες, με αρκετές δεκάδες χιλιάδες ευρώ, πρέπει να σας πω. Η πρώτη μελέτη είχε να κάνει με το βασικό προσχέδιο του δρόμου, τις γεωλογικές εξετάσεις του εδάφους, τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Στη συγκεκριμένη μελέτη προέκυψε πρόβλημα στη διέλευση τμήματος περίπου ενός χιλιόμετρου μέσα από ελώδη περιοχή και ύπαρξη πρόσφατης κατολίσθησης κοντά στον προβλεπόμενο άξονα. Η δεύτερη έχει να κάνει με αντιπλημμυρικά και την κυκλοφοριακή μελέτη μαζί με τη μελέτη κόστους ωφέλους και η τρίτη έχει να κάνει με την κτηματογράφηση. Να σημειωθεί πως σύμφωνα με τις αποφάσεις ένα ακόμα πρόβλημα προέκυψε στο γεγονός πως εντοπίστηκε πρόσφατη κατολίσθηση πολύ κοντά στο σημείο όπου έχει σχεδιαστεί να περάσει ο δρόμος. Δεν σας λέω αναλυτικά τις αποφάσεις. Εξαιτίας όλων αυτών των ζητημάτων που έχει ανακύψει, έχουμε νέες παρατάσεις στις μελέτες για την κάθετη σύνδεση του Αγρινίου με την Ιόνια Οδό. Και οι παρατάσεις τώρα από αυτές είναι μέχρι τις 31 Μαΐου του 2027. Από ό,τι βλέπω, η μία έως τις 25 Μαρτίου του 2027. Η δεύτερη έως 15 Μαρτίου του 2027. Η τρίτη. Τρεις παρατάσεις για τις μελέτες, τις ξεχωριστές μελέτες που εκπονούνται ακόμη για την κάθετη σύνδεση του Αγρινίου με την Ιόνια Οδό. Πάλι το φέρουν από εδώ, το φέρουν από εκεί. Προεκλογικά θα μας το πάνε.

Να πάμε λίγο στο αστυνομικό δελτίο. Είχαμε τη σύλληψη ενός άνδρας, στην οποία προχώρησαν αστυνομικοί μετά από καταδίωξη στο επαρχιακό οδικό δίκτυο του Μεσολογγίου. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο άνδρας οδηγούσε αυτοκίνητο, του έγινε σήμα στάσης για έλεγχο από τους αστυνομικούς, δεν συμμορφώθηκε ή στα υποδείξεις όπως λέμε, και ανέπτυξε πορεία διαφυγής. Έκανε μάλιστα και επικίνδυνους ελιγμούς. Ακινητοποιήθηκε όμως στη συνέχεια από τους αστυνομικούς. Προέκυψε ότι σε βάρος του εκκρεμούσαν σοβαρές δικαστικές αποφάσεις και διοκτικά έγγραφα. Ειδικότερα υπήρχε βούλευμα του Συμβουλίου Πλημελιωδικών Αχαΐας, με το οποίο διατάσσονταν η σύλληψή του για την έκτηση υπολείπου ποινής, ένταλμα σύλληψης από την ανακρίτρια πατρών για υπόθεση κλοπής, καθώς και καταδικαστική απόβαση από το μονομελές εφετείο πατρών, με την οποία του είχε επιβληθεί ποινή φυλάκισης 18 μηνών επίσης για κλοπή. Ο συλληφθής οδηγήθηκε στις αρμόδιες δικαστικές αρχές. Έχει να εκτίσει υπόλοιπο ποινής, έχει ένταλμα σύλληψης για κλοπές, έχει φυλάκιση επίσης για κλοπές. Καλό παιδί δηλαδή κατά βάθος, ο συγκεκριμένος ο οποίος συνελήφθη όπως είπαμε μετά από καταδίωξη κοντά στο Αιτωλικό. Έχουμε και τη σύλληψη όμως ενός 29χρονου, ο οποίος είναι και αυτός υπότροπος, και μάλιστα είναι υπότροπος για περιπτώσεις ενδοοικογενειακής βίας. Ένας 29χρονος, στον οποίο προχώρησαν στη σύλληψή του αστυνομικοί της ασφάλειας Αγρινίου, της υποδιεύθυνσης δηλαδή δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων, εδώ σε χωριό της περιοχής. Ο 29χρονος φέρεται να επιτέθηκε στη μητέρα του, την οποία τραυμάτισε με ξύλο κατά τη διάρκεια οικογενειακού επεισοδίου, ενώ φέρεται να απείλησε τον πατέρα του με κυνηγετικό όπλο. Μάλιστα, η γυναίκα, η μάνα, χρειάστηκε να διακομιστεί στο νοσοκομείο του Αγρινίου για την παροχή πρώτων βοηθειών. Ο νεαρός οδηγείται ενώπιον του αρμοδίου εισαγγελέα. Σε βάρος του εκκρεμούσε κατά δικαστική απόβαση του τριμελούς πλημελιωδικού άρτας. Έχει καταδικαστεί στην άρτα, δηλαδή, σύμφωνα με την οποία είχε καταδικαστεί σε ποινή φυλάκισης ενός έτους για την απόπειρα ενδοοικογενειακής παράνομης βίας κατ' εξακολούθηση, καθώς και ενδοοικογενειακής απειλής κατ' εξακολούθηση. Δηλαδή, έχει ήδη καταδικαστεί ο συγκεκριμένος για περιπτώσεις ενδοοικογενειακής βίας και προέβη ξανά σε ένα τέτοιο επεισόδιο, απειλώντας τον πατέρα του και στέλνοντας στο νοσοκομείο τη μητέρα του.

Λοιπόν, ψάχνω να δω αν υπάρχουν και νεότερα για αυτό το αιματηρό επεισόδιο με το 17χρονο νεκρό, την αιματηρή συμπλοκή που είχαμε στην Καλυθέα το βράδυ χθες. Θέλω να δω την εθνικότητά του, σχολιάζει μια γυναίκα εδώ μέσα στο Facebook. Ελληνόπουλο είναι ο δράστης, έτσι, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες.

Τώρα δεν μπορώ να καταλάβω τι σημασία έχει τον ένα Έλληνα σε αλλοδαπός ή οτιδήποτε άλλο. Έτσι. Και τα Ελληνόπουλα μαχαιρώνονται μεταξύ τους και τα παιδιά των αλλοδαπών μαχαιρώνονται ένα μεταξύ τους σε τέτοιου είδους επεισόδια. Το οποίο από ό,τι φαίνεται το συγκεκριμένο επεισόδιο έχει και οπαδικό υπόβαθρο. Έτσι. Κάτι πρέπει να γίνει. Βέβαια, γενικότερα έτσι μιλάμε για καταστάσεις οι οποίες μας ανησυχούν πάρα πολύ, γιατί για πρώτη φορά βλέπουμε και εδώ στην περιοχή μας να έχουμε περιπτώσεις αιματηρών συμπλοκών. Μαχαιρώματα είχαμε και στο Αγρίνιο πριν από κάποιους μήνες, μέσα στο κέντρο της πόλης, σε βάρος ενός νεαρού. Για προσωπικούς λόγους βέβαια και όχι για οπαδικά, αλλά έχουμε και περιπτώσεις όπου μικρά παιδιά, νέα παιδιά, 17, 18, 19 χρονών, 16, συλλαμβάνονται με μαχαίρια πάνω τους.

2.500 Έλληνες στη Βενεζουέλα ζουν συνολικά. Ο πρόεδρος των Ελλήνων του Καράκας μιλά για τους σεισμούς. Προς το παρόν, από ό,τι φαίνεται, δεν υπάρχουν Έλληνες οι οποίοι είναι ανάμεσα στα θύματα. Βέβαια, η κατάσταση είναι πάρα πολύ θολή ακόμα. Είναι νύχτα στη Βενεζουέλα. Γίνονται δηλαδή προσπάθειες να μέσα στα ερείπια, ας πούμε, να βρεθούν επιζώντες. Είναι χιλιάδες, από ό,τι φαίνεται, οι αγνοούμενοι. Αλλά είναι πάρα πολύ συγκεχημένες οι πληροφορίες στην παρούσα φάση. Ήδη οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ανακοινώσει ότι στέλνουν εξειδικευμένο προσωπικό, ανθρωπιστική βοήθεια κλπ. Και η Ισπανία είναι έτοιμη να παράσχει κάθε απαραίτητη επίγουσα βοήθεια. Μάλιστα, χθες σχετικές δηλώσεις έκανε ο Πρωθυπουργός, ο Πέδρο Σάντσες, ο Πρωθυπουργός της Ισπανίας, στο X. Οι σκέψεις μας, λέει, είναι με τα θύματα και τις οικογένειές τους.

Ανάρτηση στο μεταξύ διαβάζω. Τώρα πρέπει να αναφερθούμε λίγο, γιατί μιλάμε για έναν καταστροφικό διπλό σεισμό, φίλες και φίλοι. Τα βίντεο είναι πραγματικά συγκλονιστικά τα οποία βλέπουν το φως δημοσιότητας. Για όσοι έχετε πρόσβαση στο ίντερνετ, μπορείτε να δείτε πραγματικά εικόνες καταστροφής απίστευτες και αγωνίας από τον κόσμο εκεί. Ανάρτηση έκανε και ανέβηκε στο λογαριασμό του πρώην Προέδρου, του Νικολάς Μαδούρο, ο οποίος, να θυμίσουμε, ότι είναι κρατούμενος στις ΗΠΑ, έτσι. Μπροστά στους ισχυρούς σεισμούς που έχουν πλήξει την πατρίδα, οι προσευχές μας είναι για τις οικογένειες των Βενεζουελάνων, λέει, που επλήγησαν. Σε αυτή τη δύσκολη ώρα, το κάλεσμα είναι για εθνική ενότητα, ηρεμία και αγάπη. Η καρδιά μας με ολόκληρη την Βενεζουέλα, γράφει χαρακτηριστικά, στο γράφει συγκεκριμένα ο λογαριασμός του Μαδούρο. Δεν έχει κάνει ο ίδιος, βέβαια, αφού είναι φυλακισμένος στις ΗΠΑ στην ανάρτηση. Αυτοί προφανώς κάποιοι από το περιβάλλον του, οι οποίοι διαχειρίζονται το συγκεκριμένο λογαριασμό στο 6.

Το μεσημέρι, όπως είπαμε, οι βαθμολογίες για τα παιδιά, για τους υποψηφίους των πανελλαδικών εξετάσεων. Θα ανακοινωθούν γύρω στη μία, αναμένεται το μεσημέρι, για τις βαθμολογίες αυτές. Θα αναρτηθούν μάλιστα και σε καταστάσεις σε όλα τα γέλ και τα υπάλληλα της χώρας. Θα περιέχουν βέβαια μόνο τον κωδικό, όχι το ονοματεπώνυμο κάθε υποψηφίου και τα βαθμολογικά του στοιχεία ανά εξεταζόμενο μάθημα. Οι υποψήφοι επίσης μπορούν να αναζητούν τη βαθμολογία τους στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας, το results.it.minedu.gov.gr. Πληκτρολογούν τον οκταψήφιο κωδικό τους και τους τέσσερις αρχικούς χαρακτήρες από το επώνυμο, το όνομα, το πατρόνυμο και το μητρόνυμό τους, με κεφαλαίους ελληνικούς χαρακτήρες. Ακόμη όσοι υποψήφοι έχουν υποβάλει αίτημα, μπορούν να λάβουν και τη βαθμολογία τους, όπως είπαμε, γραπτό μήνυμα SMS στο κινητό τους τηλέφωνο. Μετά την ανακοίνωση βαθμολογιών σήμερα, θα ξέρουμε, θα έχουμε και μια εικόνα, να δούμε και γίνεται και με τα σχολιά του Αγρινίου βέβαια, ποιοι είναι οι πρώτοι των πρώτων, οι επιτυχώντες κλπ. Ποιοι έχουν συγκεντρώσει τα περισσότερα μόρια, έχουν τις καλύτερες βαθμολογίες, όπως παραδοσιακά γίνονται αυτά τα ρεπορτάζ κάθε χρόνο. Μετά έχουμε τη διαδικασία κατάθεσης του μηχανογραφικού, προκειμένου στα τέλη Ιουλίου να ανακοινωθούν και τα αποτελέσματα με τις βάσεις εισαγωγής στις σχολές και τα τμήματα των ΑΕΗ. Τέλος η αγωνία λοιπόν για πολλά παιδιά. Έτσι, ψυχραιμία σε όλους. Συγχαρητήρια σε όσους τα κατάφεραν. Σε όσους έχουν συγκεντρώσει βαθμούς καλούς, βέβαια. Περιμένουμε να δούμε και τις βάσεις για να δούμε και πού εισάγεται ο καθένας. Θα πρέπει πρώτα να συμπληρωθούν και τα μηχανογραφικά. Για όσους δεν τα κατάφεραν, θα το επαναλάβουμε για άλλη μια φορά. Δεν ήρθε το τέλος του κόσμου.

0: Έχουμε και τα προβλήματα για να πάμε λίγο έτσι στα ορεινά, λίγο εκεί στην Αλευράδα, γέφυρα Τατάρνας, με την κατάρρευση τμήματος του οδοστρώματος εκεί και τη διακοπή της κυκλοφορίας. Στο θέμα αναφέρθηκε ο Περιφερειάρχης, ο κ. Νεκτάριος Φαρμάκης. Επισήμανε ότι η απόφαση για το κλείσιμο του δρόμου ελήφθη αποκλειστικά για λόγους ασφαλείας, προκειμένου να προστατευτούν οι διερχόμενοι οδηγοί και οι κάτοικοι της περιοχής. Τόνισε ότι η περιοχή επλήγει από δύο ακραία καιρικά φαινόμενα, Νοέμβριο 25, Φεβρουάριο 26, που προκάλεσαν αυτές τις μεγάλες ζημιές στο οδικό δίκτυο. Μιλώντας στο Όπεν ο κ. Φαρμάκης και στην εκπομπή Καθαρές Κουβέντες, τόνισε ότι οι τεχνικές αυτοψίες και οι μελέτες από την πλευρά της περιφέρειας έχουν γίνει αμέσως μετά την εκδήλωση των φαινομένων. Όπως ανέφερε όμως, πρέπει να υπάρχουν οι σχετικές πιστώσεις για να δοθούν, να εκταμιευτούν από το αρμόδιο Υπουργείο, ούτως ώστε οι διαδικασίες αποκατάστασης με τους ταχύτερους δυνατούς ρυθμούς που προβλέπει η νομοθεσία για τα έκτακτα έργα. Υπάρχουν ειδικές διατάξεις στο νόμο 4412 για τις δημόσιες συμβάσεις. Μόλις δοθούν τα χρήματα, οι πιστώσεις δηλαδή αναγκαίες, θα προχωρήσει αμέσως δημοπράτηση του έργου η περιφέρεια. Αυτά είπε ο κ. Φαρμάκης. Αν είμαστε έτοιμοι να ακούσουμε ένα απόσπασμα.
1: Είναι μια υποχρέωση που έχουμε ανοιχτή υποχρέωση απέναντι στο Δημογράφο και στους κατοίκους ευρύτερης περιοχής. Και χαιρόμαστε ειλικρινά που ο κ. Φαρμάκης, Περιφερειάρχης, έχει στη διάθεση και σε δυνατότητα να μας απαντήσει.
2: Καλησπέρα σας, κύριε Φαρμάκη.
3: Καλησπέρα σας, ευχαριστώ για την πρόσκληση και χαρά μου να είμαι εδώ να σας
1: παρουσιάσω. Σύντομα, κύριε Περιφερειάρχη, να υπενθυμίσω στους τηλεθεατές αν μπορούμε να δείξουμε και τα κατάλληλα πλάνα. Είχαμε τον δρόμο στην Αλευράδα, τεράστιες καταστροφές. Άνθρωποι που είναι μεγάλη σε ηλικία, ανεξοπαθούντες, ασθενείς.
2: Εγκυμονούσες. Έπρεπε να διανύουν μία απόσταση πάνω από 40 με 50 λεπτά, επιπλέον δηλαδή, ναι, για να μπορέσουν να εξυπηρετηθούν. Έχουμε νεότερα, κύριε Φαρμάκη.
1: Αγωνία του κυρίου, του δημάρχου των κατοίκων, είχε έρθει ο κ. Καρδαμπίκη στην περασμένη εβδομάδα. Δεν πίστευε ότι οι δημοσιογράφοι θα ασχοληθούμε. Ασχολούνται και οι δημοσιογράφοι, υπάρχουν και αυτοί οι δημοσιογράφοι, υπάρχουν και αυτοί οι περιφερειάρχες. Οπότε έχετε καλά νέα να μας πείτε, κύριε Φαρμάκη.
3: Και καλά κάνετε, γιατί είναι πραγματικά ένα εξαιρετικό σοβαρό πρόβλημα για την περιοχή. Προσέξτε, εγώ είμαι περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας.
1: Ναι.
3: Ο δήμαρχος ανήκει σε άλλη περιφέρεια. Ωστόσο, οι πολίτες που αφορούν στο Δήμο γράφουν προφανώς και έχουν σοβαρό θέμα που προκλήθηκε λόγω των κατολιστήσεων, οι οποίες με τη σειρά τους οδήγησαν στην αναγκαστική διακοπή της κυκλοφορίας. Πρέπει να τονίσω εδώ ότι ο δρόμος, η απόφαση να κλείσει ο δρόμος, νομίζω τα πλάνα δεν αφήνουν περιθώριο, πάρθηκε για να αυστηρά για λόγους προστασίας. Και νομίζω ότι συμφωνείτε μαζί μου ότι πάνω απ' όλα μπαίνει η ασφάλεια των πολιτών. Ως Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, από την πρώτη στιγμή, Νοέμβριος του 25 και Φεβρουάριος του 26, γιατί πρέπει να τονιστεί αυτό, χτυπήθηκε η περιοχή με δύο καιρικά φαινόμενα, και τον Νοέμβριο του 25 και τον Φεβρουάριο του 26, με δύο διαφορετικές ζημιές και κατολιστήσεις στην περιοχή. Αμέσως άρχισαν οι τεχνικές μας υπηρεσίες και ολοκλήρωσαν άμεσα σε χρόνο ρεκόρ τις αυτοψίες και συνέταξαν τεχνικές περιγραφές για τα απαιτούμενα έργα.
2: Κύριε Φαρμάκη, σε ποιο στάδιο είμαστε τώρα?
3: Πρέπει να σας πω το ιστορικό για να καταλάβετε, είναι πολύ απλό. Και το έχω εδώ μπροστά μου. Απεστάλησαν προς το Υπουργείο Οικονομικών τα δύο αιτήματα χρηματοδότησης των έργων. Το πρώτο, τον περασμένο Γενάρη, και το δεύτερο που έχω εδώ μπροστά μου, τον Απρίλιο, διεκδικώντας την αναγκαία χρηματοδότηση. Υπάρχει συγκεκριμένη διαδικασία για την αποκατάσταση φυσικών καταστροφών, περίπου 3 εκατομμυρίων ευρώ. Είμαστε σε αναμονή από των αποφάσεων της κεντρικής
1: κυβέρνησης. Πότε θα έρθουν τα λεφτά, σας είπανε?
2: Πότε θα ξεκινήσουν τα έργα?
3: Αυτό πρέπει να το απαντήσει η ΚΕΚΑ. Δεν μπορώ να σας το απαντήσω εγώ. Εμείς έχουμε κάνει τη δικιά μας δουλειά.
2: Άρα κάνατε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, κύριε Φαρμάκη.
3: Έτσι,
2: περιμένετε τώρα να εκδηθούν.
3: Αυτό που μπορώ να σας πω εγώ, και θέλω να με αφήσετε να σας το πω, γιατί πρέπει να το ακούσουν οι πολίτες, είναι ότι αμέσως μόλις εκταμιευθούν οι πιστώσεις από το κράτος. Κοιτάξτε, μιλάτε στην τοπική αυτοδιοίκηση. Εμείς χρηματοδοτούμαστε από το κράτος. Δεν έχουμε ιδιαίους πόρους. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι μόλις γίνει αυτό, αυτό που μπορώ εγώ να δεσμευτώ είναι ότι θα ακολουθήσουμε τους ταχύτατους ρυθμούς που προβλέπει το 4412 με την έκτακτη διαδικασία για τη δημοπράτηση των έργων για να γίνει.
0: Λοιπόν, αυτά τον κύριο Φαρμάκη, οι συγκεκριμένες δεσμεύσεις του, τα χρήματα δηλαδή λοιπόν. Τέλος πάντων, ας πάρει αυτή την απόφαση ο Υπουργός να βάλει την υπογραφή του για την εκταμείευση των πιστώσεων, έτσι. Βέβαια, να πω ότι η Περιφέρεια παρενέβηκε σε μια άλλη έκτακτη κατάσταση. Αυτό έγινε τη Δευτέρα. Με το σοβαρό πρόβλημα που είχαμε με τη διόρυγα Δέλτα 20 εκεί πέρα και την παραχυλοίτιδα που είχε μείνει χωρίς νερό για κάποιες μέρες. Και έγινε μια πολύ μεγάλη παρέμβαση εκεί με 20 μηχανήματα συγκεκριμένα, έτσι, για να αντιμετωπιστεί αυτή η έκτακτη κατάσταση με τη συγκεκριμένη κεντρική αρδευτική διόρυγα. Η οποία βέβαια για αυτήν χρειάζεται ένα συνολικό σχεδιασμό, γιατί κάθε τρεις και λίγο σπασίματα έχουμε στη διόρυγα αυτή. Και προβλήματα με την άρδευση μιας πολύ μεγάλης έκτασης εκεί στα χωριά της Παραχελοίτιδας, κοντά στις εκβολές του Αγελόου, Κατοχίνιο, Χώρι, Λεσίν κλπ. Πριν κλείσω να πω για ένα σημείο το οποίο αξίζει πραγματικά τη προσοχή σας. Στο Αγρίνιο η General Tools, φίλες και φίλοι, είναι επιλογή για όσους ζητούν αντοχή και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Εκεί θα βρείτε εργαλεία βαρέως τύπου, είδη φανοποιίας, χρώματα, εξοπλισμό, κλιματισμού και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, όλα σε επαγγελματικές προδιαγραφές. Αν θέλετε λοιπόν ποιότητα που κρατά στο χρόνο και αποδίδει στη δουλειά σας, περάστε από την General Tools στο Αγρίνιο, στο πρώτο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων ή καλέστε στο 2641-300-316. General Tools, η δύναμη πίσω από κάθε σοβαρή δουλειά. Στο σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γκεσούλης θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία μονοτικών υλικών για τοίκους και ταράτσες, για να εξασφαλίσετε έτσι ζέστη το χειμώνα και δροσιά το καλοκαίρι. Ασύγκριτες τιμές, υψηλή ποιότητα σε θερμοπροσώψεις, οικολογικά χρώματα, τεχνοτροπίες, δομικά υλικά, κόλλες, σοβάδες. Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γκεσούλης στην Οδό Ερών Πολυτεχνείου 79, τηλέφωνο 26410-32558. Ευχαριστούμε και σήμερα τις επιχειρήσεις, τους τοπικούς επαγγελματίες που μας υποστηρίζουν και εμάς, υποστηρίζουν αυτήν την εκπομπή. Σας αφήνουμε κάπου εδώ. Παρασκευάς Μάζης σε λίγα λεπτά κοντά σας. Και σήμερα στον ήχο ήταν ο Ευάγγελος Κοκώσης. Ο Παναγιώτης Τσακανίκας πάλι εδώ αύριο, λίγο μετά τις 9 το πρωί. Να έχετε μια όμορφη μέρα. Πιθανές, πολύ πιθανές οι βροχούλες σήμερα, οι τοπικές, λίγο μετά το μεσημέρι.

0: Η ώρα είναι 11. Antenna Star στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
1: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
2: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
1: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
2: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
3: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
4: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
5: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26 41 0 20 333.

Φίλες και φίλοι του ραδιοφώνου, φίλες και φίλοι του Antenna Star στους 103,5 στα FM και μέσω του διαδικτύου antennapavlastar.gr και agriniotimes.gr, πολύ πολύ καλημέρα σας. Λίγα λεπτά μετά τις 11 κοντά σας και σήμερα 5η 25 Ιουνίου και εμείς θα είμαστε μαζί. Θα είμαστε μαζί για τις επόμενες 2 ώρες με όλα τα τελευταία νέα από το Αγρίνιο, την Αιτωλό Ακαρνανία, τη Δυτική Ελλάδα και όχι μόνο. Παρασκευάζουμε στην επιμέλεια παρουσίαση, στη ρύθμιση των ήχων και τις μουσικές επιλογές ο Βαγγέλης Κοκώσης. 25 Ιουνίου, Βαγγέλη, δηλαδή είναι η 176η ημέρα του έτους και γιορτάζουν ο Έρος, ο Λογκίνος και η Φεβρονία.

Μεταξύ άλλων, σήμερα είναι η ημέρα των ναυτικών, η παγκόσμια ημέρα Λεύκης, η παγκόσμια ημέρα των Στρούμφ. Την ημέρα της ανεξαρτησίας τους από τη Γιουγκοσλαβία το 1991 γιορτάζουν Σλοβενία και Κροατία. Τη δική τους ημέρα ανεξαρτησίας από τη Πορτογαλία το 1975 γιορτάζουν στη Μοζαμβίκη, ενώ στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής είναι εθνική ημέρα γατόψαρου, είναι το δημοφιλές ψάρι του γλυκού νερού στην Αμερική.

Πάμε να δούμε γεγονότα που αφορούν την 25η Ιουνίου, ξεκινώντας από το πολύ μακρινό για εμάς 1678, όταν η ενετή μαθηματικός Έλενα Κορνάρο Πισκόπια γίνεται η πρώτη Ελληνίδα που λαμβάνει διδακτορικό δίπλωμα. 1826, πάρα πολλά χρόνια μετά, αποτυχημένη όμως ήταν η εκστρατεία του Ιμπραήμ εναντίον της Μάνης, ο οποίος γνωρίζει διπλή ήττα στις μάχες της Βέργας και του Δειρού.

καλοκαίρι είναι, ένας Χατζηγιάννης πάντα χρειάζεται, πολύ περισσότερο όταν σε βάζει στους ρυθμούς της εποχής που διανύουμε, γιατί παρά τα καιρικά σκαμπανεβάσματα δεν πρέπει να το ξεχνάμε, Ευαγγέλη, ότι βρισκόμαστε, δεν θα πω ακριβώς στην καρδιά του καλοκαιριού, αλλά βρισκόμαστε σίγουρα σε καλοκαιρινούς ρυθμούς και η θερμοκρασία σε γενικές γραμμές το τελευταίο διάστημα μας το υπενθυμίζει για τα καλά, ίσως μας το υπενθυμίσει ακόμη πιο έντονα στο ξεκίνημα της επόμενης εβδομάδας.

0: Μένουμε ωστόσο στο σαν σήμερα, 1912, ο Κωνσταντίνος Τσικλιτήρας κερδίζει χρυσό μετάλλιο στο μήκος ανεφοράς στους Ολυμπιακούς Αγώνες στη Στοκχόλμη με επίδοση 3.37. Ενώ το 1936 η Εθνική Ανδρών στο μπάσκετ δίνει τον πρώτο της διεθνή αγώνα στην ιστορία της. Αντιμετωπίζει στην Κωνσταντινούπολη την Τουρκία, από την οποία ωστόσο ητάται με 49-12.
1: Πρέπει να κάνω τι, μια κίνηση απλή, κάνει το έργο να παίχτει.
0: Ερχόμαστε τώρα στο 1950, όταν αρχίζει ο Κορεατικός πόλεμος με την εισβολή της Βορείου Κορέα στη Νότιο Κορέα. Και το 1978 η Αργεντινή νικά 3-1 την Ολλανδία στο Buenos Aires και κατακτά το πρώτο παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου της ιστορίας της και το 10ο από την καθιέρωση του θεσμού.

Πάμε να συνεχίσουμε έτσι αθλητικά, κάνοντας ένα περαιτέρω άνοιγμα σε γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα. 1972 ήταν όταν ο Αντώνης Αντωνιάδης πετυχαίνει και τα δύο γκολ στην εκτός έδρας νίκη του Παναθηναϊκού επί της Παναχαϊκής με 2-1 και φτάνει τα 39 στο πρωτάθλημα. Τα περισσότερα δηλαδή που έχει πετύχει ποτέ οποιοδήποτε ποδοσφαιριστής σε μία σεζόν στην Α Εθνική. Χάνει ωστόσο το λεγόμενο χρυσό παπούτσι από τον δυτικογερμανό Γκέρντ Μίλερ, ο οποίος σημειώνει 40 τέρματα για την Bayern. Ατυχία, Ευαγγέλια, να φτάνεις στα 39 γκολ, να είσαι ο κορυφαίος στη χώρα σου, να είσαι έτοιμος να πανηγυρίσεις μια ακόμη πρωτιά κερδίζοντας και το λεγόμενο χρυσό παπούτσι και να έρχεται ο δυτικογερμανός και να πετυχαίνει ένα γκολ περισσότερο από εσένα στη σεζόν.

φτάνουμε στο 1989 τώρα, όταν η Εθνική Ελλάδος γνωρίζει την ήττα με 98-77 από τη Γιουγκοσλαβία στον τελικό του Ευρωμπάσκετ του Ζάγκρεπ και καταλαμβάνει έτσι τη δεύτερη θέση, που την εδραιώνει μεν στην ελίτ του αθλήματος. Κορυφαίος παίκτης της διοργάνωσης ανακηρύσσεται τότε ο Ντράζεν Πέτροβιτς, ο οποίος είναι και ο πρώτος σκόρερ των Πλάβη στον τελικό με 28 πόντους, ενώ πρώτος σκόρερ είναι ο Νίκος Γκάλης φυσικά. Βεβαίως, ναι, πρώτος σκόρερ στο τελικό ήταν ο Πλάβη, πρώτος σκόρερ στη διοργάνωση ήταν ο Νίκος Γκάλης με 178 πόντους, παρακαλώ, δηλαδή 35,6 πόντους ανά αγώνα. Ρεκόρ, ρεκόρ να βλέπεις έναν σπουδαίο αθλητή και μάλιστα Έλληνα να έχει αυτού του είδους τις επιδόσεις. Ίσως και λόγω περιόδου βλέπουμε στο αθλητικό σαν σήμερα αρκετά γεγονότα που αφορούν τις εθνικές ομάδες, είτε διακρίσεις είτε πορείες στο Μουντιάλ ή το παγκόσμιο κύπελο, δηλαδή το Μουντιάλ ή το Euro, το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, γιατί είναι η περίοδος τέτοια όπου συνήθως τέτοια εποχή ή Μουντιάλ έχουμε ή Euro, κάνα φιλικό, κάνα αγώνα προετοιμασίας. Είναι μια περίοδος λοιπόν που δεν συναντάμε γεγονότα που αφορούν σε πρωταθλήματα, αλλά σε τελικές φάσεις διοργανώσεων, όπως και το επόμενο σαν σήμερα 2004 με γκολ του Άγγελου Χαριστέα, ύστερα από μαγική ασίστ του Θοδωρού Ζαγοράκη, η Ελλάδα νικά με 1-0 την πρωταθλήτρια Ευρώπης Γαλλία τότε, τον Ζιντάν, Ανρί, Μακελελέ, και προκρίνεται στα ημιτελικά του Euro 2004. Ήταν ο προθάλαμος αυτού που θα ακολουθούσε λίγους μήνες αργότερα. Κανείς δεν το περίμενε, κανείς, ούτε ο πιο αισιόδοξος φίλος της εθνικής μας, δεν περίμενε ότι βρισκόμασταν λίγους μήνες πριν γράψουμε ιστορία, και να που τα καταφέραμε. Άλλα δύο γεγονότα με αθλητικό περιεχόμενο σαν σήμερα τα οποία κρατάμε είναι το 2019, όταν ο Γιάννης Αντετοκούμπο ανακηρύσσεται MVP στο πρωτάθλημα του NBA με τους Milwaukee Bucks. Έχει μέσο όρο τότε 27,7 πόντους, 12,5 rebound, 5,9 assist και 1,5 κοψίματα ανά αγώνα, παρακαλώ. Πώς να μην είσαι ο κορυφαίος του πρωταθλήματος του NBA με αυτού του είδους τις επιδόσεις. Και δεν είναι τυχαίο ότι ο Γιάννης Αντετοκούνμπο από την περσινή χρονιά μπορούμε να πούμε ότι ψαχνόταν με τα γραφικά για να αλλάξει σελίδα και να διεκδικήσει περισσότερους τίτλους και περισσότερες διακρίσεις. Σίγουρα το γεγονός ότι συνέβαλε τα μέγιστα για να πάρουν οι Bucks πρωτάθλημα στο NBA μετά από 50 χρόνια, αυτό είναι μια μεγάλη επιτυχία, μια τεράστια επιτυχία. Από εκεί και έπειτα όμως είδαμε ότι πέρσι και φέτος ειδικά η χρονιά δεν εξελίχθηκε πολύ καλά. Ίσως και γιατί ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είχε ήδη από πέρσι στο μυαλό του ότι θέλει να αλλάξει περιβάλλον, θέλει να αλλάξει ομάδα, διεκδικώντας πολύ περισσότερα πράγματα. Η ευχή όλων μας είναι, εφόσον το deal έκλεισε και μένουν μόνο τα τυπικά, η επίσημη ανακοίνωση αν θέλετε, γιατί η συμφωνία είναι δεδομένη πλέον, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο από τη νέα αγωνιστική περίοδο θα αγωνίζεται στους Miami Heat και προφανώς η περίπτωση να πάρει τίτλο εκεί τώρα, μάλλον οι πιθανότητες να πάρει τον τίτλο εκ νέου είναι πολύ περισσότερες από ό,τι αν συνέχιζε στους Bucks, ειδικά αν γίνουν κι άλλες κινήσεις αυτού του επίπεδου όπως ακούγεται. Τι άλλο συναντά κανείς στο αθλητικό σαν σήμερα, σε αυτή τη χρονική περίοδο που βρισκόμαστε? Μα φυσικά την επιτυχία του Στέφανο Τσιτσιπά πριν από 4 χρόνια. Ήταν το 2022, όταν ο Στέφανος Τσιτσιπάς νίκησε τον Ρομπέρτο Μπαουτίστα Αγούτ με 2-1
και κατακτά έτσι τον πρώτο τίτλο του στο Γρασίδι στο 250 τουρνουά της Μαγιόρκα. Η αλήθεια είναι ότι ο Στέφανος Τσιτσιπάς μέχρι πριν λίγα χρόνια έδειχνε ικανός, αν όχι να ξεπεράσει, σίγουρα να πλησιάσει αρκετά, πάρα πολύ μάλλον να πλησιάσει τους κορυφαίους μέχρι τότε, Ναδάλ, Φέντερερ, Τζόκοβιτς, όλους τους κορυφαίους των τελευταίων ετών. Δυστυχώς η πορεία του Στέφανου Τσιτσιπά δεν ήταν εκείνη που περιμέναμε και φανταζόμαστε ότι σε ένα βαθμό θα περίμενε και ο ίδιος. Έτσι, υπάρχει μια καθίζηση στη δική του παρουσία σε αυτό το σπορ. Δυστυχώς ξεκίνησε και εκείνος με άλλες ελπίδες, με άλλα όνειρα.

to the point που λέμε, στα πάντα, στο πρόγραμμα, στην καθημερινότητα, στο πώς ζει. Η αλήθεια είναι ότι ο Στέφανος το έκανε αυτό για αρκετά χρόνια και φαινόταν ότι μιλάμε για το νέο ηγέτη αυτού του σπορ. Δυστυχώς όμως η πορεία του δεν ήταν η αναμενόμενη.

φεύγουμε από το αθλητικό σαν σήμερα και πάμε να σταθούμε σε σπουδαίες προσωπικότητες που γεννήθηκαν ή έφυγαν από τη ζωή. Σαν σήμερα το 1852 γεννήθηκε ο Αντώνη Γκαουντί, Ισπανός εγκεντρικός αρχιτέκτονας. Πιο χαρακτηριστικό δημιούργημά του η εκκλησία Σαγράδα Φαμίλια στη Βαρκελόνη. 1903 γεννιέται ο Τζόρτζ Όρουελ, Άγγλος συγγραφέας, φιλολογικό ψευδώνυμο του Έρικ Άρθουρ Μπλερ. Και το 1943, μια άλλη προσωπικότητα που γεννιέται σαν σήμερα, ο William Mogill, Άγγλος σχεδιαστής, συγγραφέας και πανεπιστημιακός δάσκαλος, ήταν εκείνος που σχεδίασε τον πρώτο φορητό ηλεκτρονικό υπολογιστή, το λάπτοπ που λέμε. Δυστυχώς καμία από τις προσωπικότητες που αναφέραμε, αν και γεννήθηκαν σαν σήμερα, καμία από αυτές δεν είναι πλέον εν ζωή. Είχαμε όμως και απώλειες σαν σήμερα. 1978, ο Γιώργος ο Κατσίμπαλης, μέλος της θρυλικής γενιάς του 30, ο κατά Χέρνι Μίλλερ, κολοσσός του Μαρουσιού. 1997, φεύγει από τη ζωή ο Ζακ Ιβ Κουστό, Γάλλος ωκεανογράφος. Και το 2009, σαν σήμερα, φεύγει από τη ζωή ο Αμερικανός τραγουδιστής της pop και της soul, τον οποίο μνημονεύουν αρκετοί μέχρι και σήμερα για τις καλλιτεχνικές του επιτυχίες, ο Μάικλ Τζάκσον. Ας ακούσουμε λίγο.

Έτσι ακούμε λίγο Michael Jackson, να τιμήσουμε την μνήμη του, γιατί είπαμε ότι σαν σήμερα το 2009 έφυγε από τη ζωή. Πάμε τώρα όμως να δούμε τι γίνεται με τον καιρό. Δεν μας τα λέει καλά ούτε σήμερα ο καιρός. Όχι, δεν μας τα λέει καλά. Αν και χθες, να πω την αλήθεια Βαγγέλη, στο Αγρίνιο μάλλον τη γλιτώσαμε, αλλά στις γύρω περιοχές υπήρξαν βροχοπτώσεις. Εδώ περιοριστήκαμε στον αέρα, στην συννεφιά, στα βουμπονιτά, αλλά βροχή δεν είδαμε εδώ στο Αγρίνιο, ίσως σε κάποια κοινότητα και σίγουρα σε γύρω περιοχές ή και σε άλλους γειτονικούς νομούς, όπως προς την Ναύπακτο. Εκεί είχαμε κάποια έτσι καιρικά συμβάντα και στην Κατούνα έβρεξε έντονα. Όμως σήμερα ίσως δεν τη γλιτώσουμε. Ασθενείς βροχοπτώσεις, οι οποίες λίγο πιο έντονες θα είναι αργότερα, από το μεσημέρι και έπειτα όλα αυτά, και δεν αποκλείεται το απόγευμα να είναι έτσι άστατος ο καιρός με έντονες βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία έως τους 33 βαθμούς Κελσίου σήμερα στο Αγρίνιο. Να πούμε ότι αύριο Παρασκευή φαίνονται τα πράγματα να βελτιώνονται, δηλαδή δεν αποκλείεται να έχουμε και αύριο κάποιες ασθενείς βροχοπτώσεις, αλλά μόνο αυτό, το ενδεχόμενο κάποιας ασθενής βροχόπτωσης. Μάλιστα η θερμοκρασία θα ανέβει στους 34 βαθμούς Κελσίου. Όσον αφορά το Σαββατοκύριακο, ή μάλλον για να είμαι απόλυτα ακριβής, όσον αφορά τις επόμενες 4 ημέρες, Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα και Τρίτη, φαίνεται ότι θα έχουμε ηλιοφάνεια όλες αυτές τις ημέρες και η θερμοκρασία θα αρχίσει και πάλι να ανεβαίνει, Βαγγέλη, προς τους

Πάμε τώρα να σας δώσουμε το σημερινό πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Συνείδηση της Αιτωλίας και της Ακαρνανίας με θέματα και ειδήσεις που θα συζητηθούν. Ξεκινάμε από το νούμερο ένα θέμα. Με κενά ο σχεδιασμός, απαγόρευση της αντιλησιοταμίευσης στις φυσικές λίμνες ζητάει η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Το Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Ελλάδας γνωμοδότησε ομόφωνα αρνητικά στη μελέτη του χωροταξικού των ΑΠΕ. Σε άλλα θέματα, Μαρία Τσούτσου έφυγε η ιδρύτρια του εργαστηρίου Παναγία Ελεούσα, αύριο μάλιστα το πρωί της Παρασκευής το τελευταίο αντίο. Σύνδεση του Αγρινίου με την Ιόνια, λάθος λέει υπολογισμός στην παράταση των μελετών. Από καθυστέρηση σε καθυστέρηση πάμε, Ευαγγέλη, όπως αντιλαμβάνεσαι. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, επιλογή η επένδυση στον αθλητισμό, αναφέρει το πρώτο σελίδο της εφημερίδας Συνείδηση, έργα 9 εκατομμυρίων ευρώ για αθλητικά έργα στην Αιτωλό Ακαρνανία και έπεται συνέχεια. Αγρίνιο, με αιχμή τις συλλογικές συμβάσεις η χθεσινή απεργία των οικοδόμων. Άγιος Βλάσης, τρέχουν οι εργασίες για τα μονοπάτια. Μετά την αρχική καθυστέρηση, οι παρεμβάσεις προχωρούν γρήγορα για να προλάβουν τη λήξη του Ταμείου Ανάκαμψης και στα ευσυνείδητα οι διορθώσεις που ζητά ο Φεύγας από το Μητσοτάκη. Ο Φεύγας ζητά από το Μητσοτάκη να διορθώσει κατά εκείνον τα κακώς κείμενα, να πάρει πίσω το νομοσχέδιο για τα ομόφυλα ζευγάρια, αν πρόλαβα να δω καλά, και κάποια ακόμη θέματα. Τώρα, Βαγγέλη, δεν ξέρω αν θα γίνει τέτοιου είδους ανατροπή, αν θα έχουμε έτσι τέτοιου είδους στροφή. Είπαμε, προσπαθεί η Νέα Δημοκρατία να θυμηθεί την πιο δεξιά, έτσι, ανέκαθεν πολιτική της, αλλά δεν νομίζω ότι θα το πάει και τόσο δεξιά. Ναι, υπάρχει ο φόβος με το κόμμα Σαμαρά, μήπως πέσουν κι άλλο τα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας και μήπως το τέλος δεν έχει ούτε το ψυχολογικό όριο του 25+%. Υπάρχουν αυτοί οι φόβοι προφανώς, αλλά να πάει τόσο δεξιά ξανά μεμονωμένα δεν το νομίζω. Απλά σε ορισμένα πράγματα που έστρεψαν αρκετά αριστερά για δεξιοί, Βαγγέλη, τώρα τα έχουν περιορίσει. Αυτή είναι η αλήθεια. Τώρα αυτά που ζητάει ο Φεύγας δεν ξέρω αν μπορούν να γίνουν. Δεν ξέρω αν μπορεί να στρίψει εξ ολοκλήρου το τιμόνι ξανά στη δεξιά ο Μητσοτάκης. Μήπως και δεν του φύγουν προς το Σαμαρά ορισμένοι ή για οπουδήποτε αλλού. Το πιο πιθανό είναι να μην εισακουστούν αυτά τα οποία προτείνει ο Φεύγας.

Και αν θέλετε την ταπεινή μου άποψη, εγώ αυτό πιστεύω, ότι εάν και εφόσον ο Αντώνης Σαμαράς προχωρήσει άμεσα στη δημιουργία νέου κόμματος, τότε δεν αποκλείεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης να θελήσει νέα εντολή με προώρες εκλογές, προώρες για εμάς, ίσως όχι για εκείνον, προς τον Οκτώβριο. Δηλαδή, αφού ανακοινώσει ό,τι ανακοινώσει και στη ΔΕΘ, αφού έχει περάσει το καλοκαίρι κτλ. Κτλ. Όσο αργεί ο Αντώνης Σαμαράς να κάνει κόμμα, δεν βρίσκω το λόγο οι εκλογές να γίνουν πριν την έλευση του νέου έτους.

Κοιτάμε και το ρολόι, Ευαγγέλη. Κοιτάμε και το ρολόι, Ευαγγέλη, όχι μόνο για τις διαφημίσεις που έρχονται τώρα των 11.30 και θα κάνουμε μία μικρή μουσική και διαφημιστική κυρίως παύση, αλλά κοιτάμε το ρολόι γιατί είπαμε σήμερα στη 1 το μεσημέρι οι υποψήφοι των πανελλαδικών εξετάσεων σε ΓΕΛ και ΕΠΑΛ θα μάθουν σε μεγάλο βαθμό τι μέλη γενέστε και αν πετυχαίνουν τη σχολή που έχουν βάλει ως στόχο, τη σχολή που θέλουν, στην οποία θέλουν να σπουδάσουν και να συνεχίσουν. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο κοιτάμε και το ρολόι. Να πούμε ότι μία η ώρα βεβαίως έχει δοθεί αυτή η ώρα ως ώρα που θα ανακοινωθούν οι βαθμολογίες, αλλά αν κρίνουμε και από τα προηγούμενα χρόνια, Βαγγέλη, δεν αποκλείεται και λίγο πριν τη μία και από τις 1:15 και από τις 12:30 ενδεχομένως να έχουμε την ανακοίνωση των βαθμολογιών των πανελλαδικών εξετάσεων σε γενικά λύκεια και επαγγελματικά λύκεια. Οι μαθητές και οι μαθήτριες, οι υποψήφοι δηλαδή της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, θα γνωρίζουν σήμερα τις βαθμολογίες και σε μεγάλο βαθμό θα μπορούν να πούν εάν ναι ή αν όχι πιάνουν τη σχολή της αρεσκίας τους, αν πετυχαίνουν στην πρώτη σχολή που έχουν δηλώσει ή τουλάχιστον σε μία από τις πρώτες τους επιλογές. Σε κάθε περίπτωση εμείς ευχόμαστε κάθε επιτυχία, κάθε καλό από εδώ και πέρα, γιατί όπως είπαμε και κατά την έναρξη των πανελλαδικών εξετάσεων και το λέμε και τώρα, είναι μία από τις πολλές ευκαιρίες. Δεν είναι το τέλος του κόσμου, προς Θεού. Είναι μία από τις πολλές ευκαιρίες που θα παρουσιαστούν στη ζωή όλων των νέων, όλων των υποψήφιων που είχαν αυτήν την δυνατότητα φέτος να δώσουν είτε για πρώτη, είτε για δεύτερη, είτε για τρίτη φορά πανελλαδικές εξετάσεις. Αλλά εστιάζω σε όσους δίνουν για πρώτη φορά ότι δεν σημαίνει κάτι ακόμη κι αν δεν πετύχουν τη σχολή της αρεσκίας τους, έχουν τη δυνατότητα να δώσουν ξανά, έχουν τη δυνατότητα να σπουδάσουν ενδεχομένως τη σχολή που θέλουν, αν είναι εφικτό, ακόμη και από ιδιωτικής απόψεως. Από εκεί και έπειτα η ζωή είναι μπροστά τους, Βαγγέλη, οι ευκαιρίες θα είναι πάρα πολλές, οπότε δεν στεναχωριόμαστε, δεν το βάζουμε κάτω, κοιτάμε μπροστά και εμείς κοιτάμε το διαφημιστικό διάλειμμα που αχνοφαίνεται.

0: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
1: Σπούδασες στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102 7551. delta360.gr.
2: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
3: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο iliotherm.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύμφωνα. Από την Iliotherm που 50 χρόνια μας στηρίζει. Iliotherm. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

Επιστρέφουμε για το δεύτερο μέρος, την πρώτη ώρα της σημερινής μας εκπομπής, εδώ πάντα στον Antenna Star, στους 103,5 στα FM και μέσω του διαδικτύου antennapavlastar.gr και agrinio-times.gr. Παρασκευάζουμε σε επιμέλεια παρουσίαση, στη ρύθμιση των ήχων και τις μουσικές επιλογές, ο Βαγγέλης Κοκώσης. Να σταθούμε σε ένα συμβάν που σημειώθηκε πριν από λίγη ώρα, Βαγγέλη, καθώς είχαμε τροχαίο ατύχημα στο ύψος της δημόσιας τηλεόρασης στην Αγία Παρασκευή και αυτό έχει προκαλέσει καθυστερήσεις στο ανωδικό ρεύμα. Τροχαίο λοιπόν ατύχημα σημειώθηκε στη λεωφόρο Μεσογείων, προκαλώντας, όπως είπαμε, προβλήματα στο ανωδικό ρεύμα κυκλοφορίας από τη σύγκρουση τριών γιοταχή. Το ένα όχημα υπέστη εκτεταμένες υλικές ζημιές, ενώ τα άλλα δύο υπέστησαν μικρότερης έκτασης φθορές. Στο σημείο μάλιστα καταγράφονται μικρές καθυστερήσεις, καθώς η κυκλοφορία διεξάγεται με μειωμένη ταχύτητα μέχρι και την απομάκρυνση των οχημάτων, αλλά και την γενικότερη αποκατάσταση της ομαλής ροής. Γι' αυτό λοιπόν καλό είναι να προσέχουμε στους δρόμους, έτσι, να προσέχουμε και για εμάς, αλλά και για τους γύρω μας.

Και βεβαίως, Βαγγέλη, δεν μπορούμε παρά να μην σχολιάσουμε αυτό το οποίο συμβαίνει από το πρωί, αυτό το οποίο συζητιέται από το πρωί σε παγκόσμιο επίπεδο. Και μιλάμε βεβαίως για τους διπλούς, για τους δύο σεισμούς. Ο ένας ήταν 7,5 Ρίχτερ και ο άλλος εκεί κοντά, δύο ισχυρές σεισμικές δονήσεις που έγιναν στη Βενεζουέλα, Βαγγέλη. Και μιλάμε για χιλιάδες νεκρούς. Και μάλιστα, όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά, ο συγκεκριμένος σεισμός των 7,5 Ρίχτερ ήταν, λέει, ο ισχυρότερος στη χώρα εδώ και 126 χρόνια. Αντιλαμβάνεσαι λοιπόν για το τι ακριβώς μιλάμε, όταν αυτός, λέει, είναι ο ισχυρότερος σεισμός και είχε να γίνει πάνω από έναν αιώνα. Όπως ακριβώς το είπαμε, Βαγγέλη, ήταν διπλός ο σεισμός, 7,2 και 7,5. Μια διπλή σεισμική δόνηση που ισοπαίδωσε γειτονιές στο Καράκας της Βενεζουέλας. Μέχρι στιγμής ο πρώτος απολογισμός έκανε λόγο για 32 νεκρούς και 700 τραυματίες. Ωστόσο, εκφράζονται φόβοι ότι οι νεκροί δεν είναι μόνο τόσοι, δυστυχώς, αλλά ότι είναι χιλιάδες. Κτίρια κατέρευσαν σαν χάρτινα, ενώ έκλεισε και το αεροδρόμιο. Όπως ήταν φυσικό και επόμενο, η Ντέλση Ροδρίγκες κήρυξε τη χώρα σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, με τον Ντόναλντ Τραμπ να τοποθετείται ήδη και να λέει από πλευράς του ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, λέει, είναι έτοιμες, πρόθυμες και ικανές να βοηθήσουν τη Βενεζουέλα. Και βεβαίως, όπως λέει χαρακτηριστικά, μέσω των δικών του social ο Ντόναλντ Τραμπ, οι δύο αυτοί, λέει, οι μεγάλοι σεισμοί που μόλις έπληξαν το σπουδαίο λαό της Βενεζουέλας είναι αμφότεροι, λέει, τεράστιοι και σε μέγεθος και έχουν προκαλέσει φοβερό αριθμό θανάτων. Πάντως, ο Ντόναλντ Τραμπ από την πρώτη στιγμή έσπευσε να δείξει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής είναι έτοιμες, πρόθυμες και ικανές να βοηθήσουν, διαβεβαιώνοντας ότι θα σταθούν στο πλευρό των νέων και σπουδαίων φίλων μας, όπως λέει χαρακτηριστικά. Νωρίτερα είχε προηγηθεί, βεβαίως, να πούμε ότι νωρίτερα και ο Υφυπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, ο Κρίστοφερ Λαντάου, διαβεβαίωσε μέσω του X, του πρώην Twitter, ότι η Ουάσιγκτον βρίσκεται σε επαφή με τις αρχές και κινητοποιούν βοήθεια για τους σεισμοπαθείς.

μένουμε στο συμβάν, γιατί είναι μια σοκαριστική είδηση σε κάθε περίπτωση, και στακόμαστε στη μαρτυρία του Προέδρου της Ελληνικής Κοινότητας στη Βενεζουέλα. Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά ο Θεόδωρος Μαρακέλης, οι σεισμοί, λέει, κράτησαν 40 δευτερόλεπτα, έχουν καταρρεύσει ήδη πολλά κτίρια, και όπως είπε, δεν έχουμε ακούσει κάτι άσχημο για κάποιον από τους 2.500 Έλληνες στη Βενεζουέλα. Αυτό είναι θετικό σε κάθε περίπτωση, όμως οι εικόνες σε κάθε άλλη περίπτωση είναι πέρα για πέρα σοκαριστικές, βλέποντας τόσο κόσμο να χάνει τη ζωή του, πόσοι τραυματίες, και μια χώρα σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης.

Όπως εξήγησε μάλιστα ο πρόεδρος της ελληνικής κοινότητας στη Βενεζουέλα, μιλώντας σε πρωινή εκπομπή της τηλεόρασης του Sky, χθες λέει ήταν ημέρα αργίας, εθνική εορτή στη Βενεζουέλα. Και οι περισσότεροι λέει ήταν σε σπίτι είτε στο δρόμο την ώρα των σεισμών. Όσον αφορά τις ζημιές, αυτό το οποίο μπορούσε να αναφέρει σε πρώτη φάση ο άνθρωπος είναι ότι σε διάφορα σημεία του Καράκας έχουν καταρρεύσει πολλά κτίρια και στην πολιτεία Λαγκουάιρα είναι αρκετά τα σπίτια που έχουν πάθει ζημιές, ενώ το κεντρικό αεροδρόμιο έχει κλείσει. Και βεβαίως, όπως τόνισε ο κύριος Μαρακέλης, δεν έχει ακούσει κάτι δυσάρεστο για κάποιον από τους συμπατριώτες. Μην ξεχνάμε ότι στη Βενεζουέλα βρίσκονται περίπου 2.500 Έλληνες.

Όπως η ζωή δεν έχει μόνο δυσάρεστα ή ευχάριστα, έχει και ευχάριστα και δυσάρεστα και από την ανάποδη. Έτσι και εμείς, από το δυσάρεστο γεγονός αυτό της διπλής σεισμικής δόνησης στη Βενεζουέλα, Βαγγέλη, πάμε σε μια άλλη είδηση, πολύ σπουδαία είδηση, αφού για πρώτη φορά ένας Έλληνας γιατρός χειρούργησε από την Κίνα ασθενή με καρκίνο του προστάτη στην Αθήνα. Σε κάθε περίπτωση μιλάμε για ένα σπουδαίο ιατρικό επίτευγμα, το οποίο σημειώθηκε πριν από λίγες ημέρες στην Ελλάδα, καθώς για πρώτη φορά ασθενής χειρουργήθηκε από γιατρό που βρισκόταν 8.000 χιλιόμετρα μακριά και συγκεκριμένα στην Κίνα. Αλλού ο ασθενής, αλλού ο γιατρός.

την επέμβαση ριζική προστατεκτομή στον ασθενή στην Αθήνα που είχε διαγνωστεί με καρκίνο στον προστάτη. Έκανε λοιπόν με ρομποτικά μηχανήματα, αξιοποιώντας τις δυνατότητες της τηλεϊατρικής από την Ουχάν στην Κίνα. Ο καθηγητής ιατρικής και διευθυντής της ουρολογικής κλινικής στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πάτρας, ο Ευάγγελος Ολιάτσικος, μάλιστα μιλώντας στη δημόσια τηλεόραση, έκανε λόγο για την χειρουργική επέμβαση με την ίδια τεχνολογία σε ασθενή στην Αθήνα, ενώ ο ίδιος λέει θα βρίσκεται στην Πάτρα. Έκανε λόγο για τεχνολογική εξέλιξη. Με το να είσαι κάπου τόσο μακριά, λέει, και να στείνεσαι σε ένα δωμάτιο με τη γραβάτα σου και να χειρουργείς έναν άνθρωπο. Όπως εξήγησε μάλιστα, στην Αθήνα, λέει, ήταν ένα team που αν γινόταν κάτι έκτακτο, όπως ένα σεισμός σαν της Βενεζουέλα, θα μπορούσε, λέει, να αναλάβει τον ασθενή. Αλλά κατά βάση το χειρουργείο, την επέμβαση, την έκανε ο ίδιος και μάλιστα με τόσα χιλιόμετρα απόσταση, με τόσα χιλιάδες χιλιόμετρα απόσταση. Μιλάμε για ένα πραγματικά ιατρικό επίτευγμα. Είναι από τις περιπτώσεις, Βαγγέλη, που η εξέλιξη της τεχνολογίας είναι στα σύν και με το παραπάνω, δηλαδή, έτσι. Είναι αυτό που, το οποίο θέλουμε. Σε όλους μας αρέσει η εξέλιξη. Σίγουρα η τεχνολογία δεν έχει μόνο αρνητικά, έχει και θετικά, και νομίζω ότι τι πιο, έτσι, ξεκάθαρο παράδειγμα από αυτό.

Μάλιστα, ο κύριος Λιάτσικος τόνισε ότι για αυτές τις επεμβάσεις απαιτείται ιατρική γνώση. Και η Ελλάδα, όπως είπε, έχει υψηλωτά το επίπεδο γιατρούς και η τεχνολογία δεν έχει σύνορα. Ό,τι υπάρχει, λέει, στο εξωτερικό, υπάρχει και στη χώρα μας. Ενώ εκτίμησε ότι οι χειρουργικές επεμβάσεις, όπως αυτή που έκανε από την Κίνα, θα γίνονται πιο συχνά πλέον. Και η διαδικασία αυτή, λέει, ξεκίνησε δειλά-δειλά τον τελευταίο χρόνο. Αλλά στο άμεσο μέλλον θα το βλέπετε, λέει, πάρα πολύ συχνά. Τώρα η αλήθεια είναι ότι μας κάνει εντύπωση και το θεωρούμε ως κάτι το απίστευτο, το θεωρούμε ως ένα μικρό θαύμα. Αλλά είπαμε, τηλεϊατρική, η τεχνολογία εδώ κάνει θαύματα και είναι από τις περιπτώσεις που αξίζει κανείς να πει πολλά μπράβο σε όλους.

από τα δυσάρεστα στα ευχάριστα και τούμπαλιν, Βαγγέλη. Πάμε να δούμε τι έγινε στην Καλλιθέα. Τι έγινε αργά χθες το βράδυ στην Καλλιθέα, μιας και το ρεπορτάζ του Μαρίνου Αλιφέρη και του Παναγιώτη Βλαχουτσάκου στο πρωτοθέμα.gr δίνουν λεπτομέρειες για αυτό το οποίο συνέβη στην Καλλιθέα. Να πούμε ότι συνελήφθη ο δράστης που μαχαίρωσε και σκότωσε έναν 17χρονο. Μάλιστα ο δράστης ομολόγησε το έγκλημά του.

Κατά τις βραδινές ώρες της Τετάρτης λοιπόν, οι αρχές προχώρησαν στον εντοπισμό αλλά και τη σύλληψη του ατόμου που μαχαίρωσε και σκότωσε τον 17χρονο στην αιματηρή αυτή συμπλοκή που σημειώθηκε στην Καλλιθέα. Αστυνομικές πηγές αναφέρουν πως ο συλληφθέντας έχει ομολογήσει το έγκλημα, πρόκειται για Έλληνα. Και βεβαίως το θύμα φέρεται να δέχθηκε μαχαιριά στο θώρακα κατά τη διάρκεια αυτού του αιματηρού καυγά, μπροστά μάλιστα από μια πολυκατοικία. Στο σημείο φυσικά έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο τον παρέλαβε και τον μετέφερε σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο Ιπποκράτειο. Εκεί όμως, παρά τις υπερπροσπάθειες των γιατρών, υπέκυψε λίγο αργότερα στα τραύματά του. Το ρεπορτάζ εδώ λέει ότι εντοπίστηκε μαχαίρι και βεβαίως κατά τη διάρκεια των ερευνών εντοπίστηκε το μαχαίρι, το οποίο φέρεται να χρησιμοποιήθηκε στην επίθεση και μάλιστα έχει ήδη μεταφερθεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια για περαιτέρω εξέταση και ταυτοποίηση. Ένα από τα βασικά λοιπόν ενδεχόμενα που εξετάζει η ασφάλεια για τα αίτια της φωνικής επίθεσης είναι η εμπλοκή σε οπαδικό επεισόδιο.

Μάλιστα, οι γείτονες ήδη έχουν τοποθετηθεί. Είδαμε, λέει, τους τύπους να τρέχουν και μετά, λέει, το παιδί αμόφυρτο, λέει ένας από τους γείτονες. Ένας άλλος γείτονας αναφέρει πως προηγήθηκε καυγάς και άκουσαν, λέει, έναν τύπο να ουρλιάζει.

Είναι πραγματικά θλιβερό εν έτη 2026 να υπάρχουν ακόμη τέτοιου είδους οπαδικά επεισόδια, τα οποία όχι απλά ξεφεύγουν, τα οποία οδηγούν έναν νέο άνθρωπο στο χώμα και κάποιον ή κάποιους λίγαν συντόμως στη φυλακή.

Ένα άλλο συμβάν το οποίο απασχόλησε τις τελευταίες ημέρες στην Θεσσαλονίκη, και μάλιστα το πρώτο θέμα δημοσιεύεται και ένα χαρακτηριστικό βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή που ένας 26χρονος ανοίγει απότομα, λέει, το ασανσέρ και επιτίθεται σε ηλικιωμένη με σκοπό να τη ληστέψει. Το βίντεο λοιπόν που κατέγραψε κάμερα ασφαλείας στις 3 Ιουνίου αποτυπώνεται η στιγμή που ο 26χρονος επιτίθεται σε μια ηλικιωμένη γυναίκα μέσα στο ασανσέρ. Αρχικά φαίνεται να παραμονεύει στον πρώτο όροφο της πολυκατοικίας και μόλις αντιλήφθηκε ότι η γυναίκα μπήκε στο ασανσέρ, κατέβηκε από τις σκάλες, άνοιξε την πόρτα και της επιτέθηκε για να τη ληστέψει. Όπως προέκυψε μάλιστα από την έρευνα της Ελλάς, ο 26χρονος από τις 10 Μαΐου έως τις 3 Ιουνίου, μέσα σε λιγότερο από ένα μήνα, έκανε συνολικά 4 ληστείες εντός εσωτερικών χώρων οικοδομών στην ευρύτερη περιοχή του κέντρου της Θεσσαλονίκης, σε βάρος κυρίως ηλικιωμένων γυναικών, για να μην μπορεί να επιβληθεί προφανώς, έτσι, γυναίκες, ηλικιωμένες γυναίκες να μην έχουν τη δύναμη να τον αποθήσουν, και βεβαίως με τη χρήση σωματικής βίας. Σε ορισμένες εκ των περιπτώσεων μάλιστα επέδειξε και ιδιαίτερη βία με κίνδυνο ζωής των θυμάτων, απέσπασε σε συνολική εκτιμόμενη αξία πάνω από 7.000 ευρώ. Μόλις το απόγευμα της περασμένης Τρίτης λοιπόν ο συγκεκριμένος άνδρας εντοπίστηκε στην περιοχή των Σικαιών και συνελήφθη. Μάλιστα όταν τον βρήκαν οι αστυνομικοί αρνήθηκε τον έλεγχο, ασκώντας ακόμη και σε εκείνο σωματική βία, και μάλιστα αποπειράθηκε να τραπεί και σε φυγή, δεν τα κατάφερε βέβαια. Σε βάρος του ήδη σχηματίστηκε δικογραφία για ληστεία, κατά εξακολούθηση, βία κατά υπαλλήλων, αλλά και απήθεια. Δυστυχώς, Βαγγέλη, δεν αντιλαμβάνονται ότι ένας 26χρονος τώρα, λέει, σε ηλικιωμένη γυναίκα, 26 χρονών νέος άνθρωπος, παιδί θα λέγαμε κατά κάποιον τρόπο, και επιτίθεται σε μια ηλικιωμένη γυναίκα, εκείνη την ώρα που μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία να κάνουν κάτι τέτοιο, δεν βάζουν με το μυαλό τους ότι αυτή η γυναίκα που έχουν απέναντί τους και στην οποία επιτίθεται και την τρομοκρατούν, τη ληστεύουν ή οτιδήποτε, θα μπορούσε να ήταν η γιαγιά τους ενδεχομένως. Δεν σκέφτονται με εκείνη η λογική, θα μου πεις, εκείνη την ώρα. Αλλά θα πρέπει να αντιλαμβάνονται όμως ότι αυτού του είδους οι πράξεις δεν μένουν και ατιμώρητες.

Αν ψάχνεις το επόμενο βήμα για το μέλλον σου, τότε ήρθε η ώρα να κάνεις το Δέλτα βήμα. Στις ανώτερες σχολές Δέλτα 360 αποκτάς γνώσεις, δεξιότητες και πρακτική εμπειρία που σε φέρνουν πιο κοντά στην αγορά εργασίας. Από την πρώτη μέρα των σπουδών έχεις δίπλα σου καταξιωμένους καθηγητές που σε καθοδηγούν, σε υποστηρίζουν και σε βοηθούν να εξελιχθείς. Μέσα από το γραφείο σταδιοδρομίας, τις ημέρες καριέρας και ένα ισχυρό δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, οι σχολές Δέλτα δημιουργούν πραγματικές ευκαιρίες για το μέλλον σου. Μια επίσκεψη στη σχολή Δέλτα Πάτρας, Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3, αρκεί για να ανακαλύψεις περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και να γνωρίσεις από κοντά ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον που συνδυάζει βιωματική μάθηση, σύγχρονα εργαστήρια και ουσιαστική σύνδεση με την αγορά εργασίας. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις. www.delta360.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 270551.

με αυτούς τους ήχους, με αυτούς τους ρυθμούς, θα βάλουμε μία άνω τελεία, θα περάσουμε σιγά σιγά στο διαφημιστικό διάλειμμα των 12, σε λίγο και πάλι κοντά σας με θέματα και ειδήσεις που αφορούν όχι μόνο τη χώρα και τον κόσμο, αλλά θέματα που αγγίζουν και σε τοπικό επίπεδο.

0: Η ώρα είναι 12. Antenna Star στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
1: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agrinio-times.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agrinio-times.gr.
2: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υαλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας, εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
3: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-058-240.
2: Σκέψου, πράκτικα.
4: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο. Σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσυμπιεστές, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοντέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410-24350. Ηλεκτρολύση. Η σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
5: Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε. Σκύψε!
6: Γρήγορα, παιδιά, γρήγορα. Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε.
7: Φοβάμαι. Κάτι με ακούμπησε, ρε.
5: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι. Μην ανησυχείς.
6: Τι ήταν αυτό? Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε.
7: Φοβάμαι.
6: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ. Με τρόμαξε.
5: Να το! Το βρήκα, παιδιά.
6: Μπράβο.
8: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
9: Συνεργασία.
10: Μυστήριο.
11: Δράση.
12: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
13: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
14: Συνεργάσουμε την παρέα σου.
15: Λύσε τους γρίφους.
16: Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
17: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
8: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
18: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
19: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
20: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
21: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

Επιστρέφουμε για την δεύτερη ώρα της σημερινής μας εκπομπής, εδώ πάντα στον Αντένα Στάρ στους 103,5 στα FM και μέσω του διαδικτύου όπου και αν βρίσκεστε, antennapavlastar.gr και agrinio-times.gr. Παρασκευάς μας, επιμέλεια παρουσίαση, στη ρύθμιση των ήχων και τις μουσικές επιλογές, ο Βαγγέλης Κογώσης. Ξεκινάμε την δεύτερη ώρα της εκπομπής και πριν πάμε στις τοπικές ειδήσεις, να σταθούμε στις ειδήσεις δηλαδή εδώ της περιοχής μας και της περιφέρειας, να σταθούμε σε ένα ακόμη συμβάν το οποίο έγινε χθες αργά το βράδυ και το οποίο έχει φέρει ιδιαίτερη αναστάτωση, και μιλάμε βεβαίως για το συμβάν στο νοσοκομείο Αττικών, εκεί όπου νοσηλεύεται τις τελευταίες ημέρες η Μάρο Κοντού. Και η αναστάτωση προήλθε από το γεγονός ότι ένας ηλικιωμένος άνδρας επιχείρησε να μπει στο δωμάτιό της, Βαγγέλη, έχοντας μαζί του μία γλάστρα και ένα κουτί, που το κουτί δεν ξέρω αν είχε γλυκά, αλλά οι πρώτες πληροφορίες λένε ότι το κουτί αυτό μέσα είχε μαχαίρι. Αν είναι δυνατόν, ο ηλικιωμένος προσπάθησε να κάνει κακό. Και βεβαίως φαίνεται ο συγκεκριμένος άνδρας να αντιμετωπίζει και ψυχιατρικά προβλήματα. Βέβαια είναι απορίας άξιο το πως κατάφερε να εισέλθει αργά το βράδυ στο χώρο του νοσοκομείου κρατώντας στα χέρια του μια γλάστρα και ένα κουτί. Ευτυχώς να λέμε που η συμπεριφορά του κίνησε τις υποψίες της ασφάλειας του Ιδρύματος και οι υπάλληλοι δεν αδιαφόρησαν, ίσα ίσα αντέδρασαν άμεσα και κατάφεραν εν τέλει να τον σταματήσουν κυριολεκτικά στην πόρτα λίγο πριν μπει μέσα στο δωμάτιο όπου νοσηλεύεται η Μάρο Κοντού.

0: να μείνουμε σε θέματα επικαιρότητας. Αυτή τη φορά να δούμε θέματα που αφορούν την περιοχή του Αγρινίου. Για το λόγο αυτό, στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής είναι η αρμόδια αντιδήμαρχος κοινωνικής προστασίας και δημόσιας υγείας, η κυρία Γεωργία Μπόκα, με την οποία θα συνομιλήσουμε αμέσως τώρα, με αφορμή ένα πολύ σπουδαίο γεγονός, καθώς τις επόμενες ημέρες θα λάβει χώρα στην περιοχή του Αγρινίου και συγκεκριμένα στον κινηματογράφο Ελληνής μια σπουδαία συναυλία, μια συναυλία αλληλεγγύης. Κυρία Μπόκα, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα και από μένα, καλημέρα στους ακροατές σας. Ευχαριστώ που έχετε φιλοξενήσει στο σταθμό σας.
0: Είναι μια, νομίζω, κατάλληλη στιγμή να πούμε δύο λόγια με αφορμή μια ξεχωριστή εκδήλωση. Η αλήθεια είναι ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα και όπως ήθιστε, ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες, οι εκδηλώσεις δεν σταματούν, είναι αρκετές και με ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Όμως εδώ μιλάμε για μια ξεχωριστή εκδήλωση, μια ξεχωριστή συναυλία του μουσικού σχήματος Άτροπων, η οποία, αν δεν κάνω λάθος, θα λάβει χώρα την ερχόμενη Δευτέρα. Πείτε μας δύο λόγια με αφορμή αυτήν την εκδήλωση.
1: Λοιπόν, τη Δευτέρα 29 Ιουνίου στο Θερινό Δημοτικό Κινηματογράφο Ελληνής θα πραγματοποιηθεί η συναυλία του μουσικού σχήματος Άτροπων και θα είναι, έχει τον τίτλο «Στην πόλη των χρησμών» και θα αποτελέσει μια πράξη ανθρωπιάς και κοινωνικής ευθύνης. Θα ήθελα να πω ότι η συναυλία αυτή είναι μια όμορφη πρωτοβουλία προσφοράς και ανθρωπιάς, αναδεικνύοντας τη δύναμη της ενότητας και της κοινωνικής ευαισθησίας της κοινωνίας μας.
0: Και είναι πολύ σημαντικό αυτό το οποίο και μας λέτε και θα το δούμε να γίνεται πράξη και μάλιστα σε πολύ πολύ δύσκολες συνθήκες, σε πολύ δύσκολες περιόδους που βιώνουμε λίγο πολύ όλοι μας, κάποιοι περισσότερο, κάποιοι άλλοι λιγότερο. Είναι πολύ σπουδαίο πράγμα ότι θα πραγματοποιηθεί μια τόσο σημαντική εκδήλωση και μια εκδήλωση στην προσπάθεια να στηριχτούν συμπολίτες μας που το έχουν ανάγκη. Είναι, νομίζω,
1: θεωρώ ότι είναι ανάγκη περισσότερο της κοινότητας, όπου αυτή η συναυλία ενώνει ανθρώπους για να μην μείνει κανένα συμπολίτης μας, κανένα παιδί μόνος του απέναντι στον πόνο. Η πραγματική δύναμη της κοινωνίας δεν φαίνεται μόνο στις εύκολες μέρες, φαίνεται και στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε.
0: Προφανώς, προφανώς. Και νομίζω ότι εδώ και αναξίζουν τα εύσημα σε όλους μας, γιατί πέρα από τους τίτλους και τα μεγαλεία, αυτό που αξίζει στην εποχή μας και όχι μόνο, είναι να είμαστε άνθρωποι. Να είμαστε άνθρωποι και όπου μπορούμε, αν μπορούμε, να βοηθάμε τους συνανθρώπους μας. Και νομίζω ότι αυτό γίνεται πράξη μέσα και από τη συγκεκριμένη ενέργεια.
1: Ναι, και πρέπει όλοι να σταθούμε και να προστατεύσουμε και την αξιοπρέπεια και την ιδιωτικότητα των ανθρώπων που μας χρειάζονται, διότι καθημερινά βλέπουμε ότι τα προβλήματα που παρουσιάζονται στους ανθρώπους δημιουργούν δυσκολίες και εμείς μπορούμε. Υπάρχουν στιγμές που πραγματικά η κοινωνική αλληλεγγύη εκφράζεται με διακριτικότητα, με σεβασμό και με ουσιαστική στήριξη με συνανθρώπους που δοκιμάζονται.
0: Πράγματι, δεν υπάρχει λόγος να διατυμπανίζουμε πολλές φορές την βοήθειά μας ή να μη σεβόμαστε την ιδιωτικότητα των άλλων, έτσι, ειδικά όταν μιλάμε και για παιδιά.
1: Ακριβώς.
0: Είναι πολύ σημαντικό αυτό το οποίο θα γίνει το βράδυ της Δευτέρας. Βλέπουμε πάντως ότι το Δήμος Αγρινίου και γενικά όλοι οι άνθρωποι και της Δημοτικής Αρχής και όχι μόνο σε τέτοιου είδους στιγμές ήταν, είναι και είναι δίπλα σε όσους έχουν ανάγκη. Αυτό είναι πολύ σημαντικό.
1: Έτσι ακριβώς. Όλοι μαζί πρέπει να στεκόμαστε δίπλα στους συμπολίτες, στα παιδιά συγκεκριμένα που μας έχουν ανάγκη, αποδεικνύοντας ότι η κοινωνία ξέρει να αγκαλιάζει και να στηρίζει. Αν και στη συγκεκριμένη περίπτωση θεωρώ ότι είναι ανάγκη δική μας πάνω απ' όλα να αγκαλιάσουμε και να στηρίξουμε και η συμμετοχή όλων να δίνει ένα μεγάλο μήνυμα ελπίδας. Και συμπαράστασης στους ανθρώπους που έχουν πραγματική και μεγάλη ανάγκη. Από τη μία στιγμή στην άλλη που αλλάζει η ζωή τους και βρίσκονται την ανάγκη αυτή και χρειάζονται στήριξη.
0: Δυστυχώς έτσι είναι τα πράγματα. Δυστυχώς η ζωή δεν έχει μόνο τα ευχάριστα, έχει και τα δυσάρεστα, έχει και στιγμές δυσκολίας και είναι σημαντικό να ξέρει οποιοδήποτε άνθρωπος ότι υπάρχουν κάποιοι άλλοι συμπολίτες που μπορούν να το σταθούν και χωρίς να το διατυμπανίζουν, γιατί αυτό είναι και η ουσία της αλληλεγγύης.
1: Εύχομαι να υπάρξει η ανταπόκριση που πρέπει και να είναι και το αποτέλεσμα το σημαντικό της κοινωνίας μας, ότι της συμπαράστασης εκεί που υπάρχει ανάγκη. Ότι όλοι μαζί ενωμένοι δείχνουμε αυτό το μεγάλο μήνυμα της ελπίδας.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο σας και θα έχουμε την ευκαιρία και σε
1: και
0: επόμενες
1: εκπομπές. Εγώ σας ευχαριστώ και εγώ και περιμένω τη στήριξη όλων. Ζητήματα. Να είστε ευχαριστώ
0: καλά.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα.
0: Να είστε καλά. Ακούσαμε λοιπόν την αρμόδια αντιδήμαρχο για θέματα κοινωνικής προστασίας και δημόσιας υγείας, την κυρία Μπόκα, η οποία στάθηκε μεν στην εκδήλωση αυτή που αναμένεται να πραγματοποιηθεί την ερχόμενη Δευτέρα 29 Ιουνίου στον κινηματογράφο Ελληνής, μια συναυλία που είναι μια συναυλία αλληλεγγύης, μια συναυλία βεβαίως με στόχο να στηριχτούν νέοι άνθρωποι, παιδιά τα οποία δεν έχουν πλέον τους δικούς τους ανθρώπους εν ζωή. Διατηρούμε βεβαίως και αυτό το οποίο αναφέρει και η ίδια, ότι δεν χρειάζεται να γίνονται περαιτέρω αναφορές ως προς την ιδιωτικότητα κάποιων καταστάσεων, λογικό και επόμενο, όμως οφείλουμε να δίνουμε και εμείς τα εύσημα σε τέτοιου είδους ενέργειες, Βαγγέλη, σε τέτοιου είδους στιγμές. Και μιας και είμαστε σε θέματα αλληλεγγύης και σε θέματα ανθρωπιάς, να σταθούμε βεβαίως και στην περίπτωση ενός άλλου νέου, του 16χρονου Λάμπρου, ο οποίος είναι αγρινιώτης, κατοικεί με την οικογένειά του βεβαίως εκτός Ετωλοακαρνανίας τα τελευταία χρόνια, όμως το κύμα συμπαράστασης που δέχεται η οικογένεια του 16χρονου Λάμπρου τις τελευταίες ώρες δείχνει το μεγαλείο πολλών ανθρώπων και δείχνει ότι και με λίγες πράξεις, με λίγες κινήσεις μπορούμε όλοι μας να κάνουμε πράξεις αγάπης. Όπως έχουμε αναφέρει και στις προηγούμενες εκπομπές μας και βεβαίως όπως έχουμε αναφέρει και μέσα από το agrinotimes.gr, ο νεαρός πάσει από μια σπάνια μορφή συγγενούς καρδιοπάθειας και φαίνεται ότι τους επόμενους μήνες θα υποβληθεί σε ένα πολύ σοβαρό χειρουργείο και μάλιστα αυτό το χειρουργείο θα γίνει σε κλινική του εξωτερικού. Γι' αυτό το λόγο άλλωστε γίνεται και αυτή η συγκέντρωση ενός μεγάλου χρηματικού ποσού, έτσι ώστε να μπορέσει ο νεαρός να συνεχίσει τη ζωή του και να συνεχίσει τα όνειρά του και να τα κάνει πράξη, όχι απλά να ονειρεύεται, αλλά να κάνει πράξη μια μέρα τα όνειρά του. Και μάλιστα οι δικοί του άνθρωποι, η οικογένειά του ευχαριστούν από καρδιάς όλους όσους από το υστέρημά τους βοηθούν σε αυτήν την πολύ δύσκολη στιγμή.

Και μιας και μιλάμε για πράξεις ανθρωπιάς και αλληλεγγύης, δεν μπορούμε να μην σταθούμε και στην περίπτωση ενός άλλου αγρινιώτη, ο οποίος αν και έφυγε πρόωρα από τη ζωή, βεβαίως πρόσφερε μέσα από το θάνατό του ζωή σε άλλους συνανθρώπους, και ο λόγος βεβαίως για τον Θανάση Φλωρόπουλο, τον εκπαιδευτικό, τον συνταξιούχο εκπαιδευτικό, ο οποίος προημερών άφησε την τελευταία του πνοή, όμως η απόφαση είχε πάρθει έτσι ώστε τις προηγούμενες ημέρες βεβαίως πραγματοποιήθηκε η διαδικασία για να προσφερθούν τα όργανα του σε άλλους συνανθρώπους που τα έχουν ανάγκη, και αυτό λέει πολλά, πραγματικά λέει πολλά. Να πούμε βεβαίως ότι η μεταμοσχευτική διαδικασία υλοποιήθηκε με υψηλό αίσθημα ευθύνης και άρτια συνεργασία μεταξύ των ιατρικών και νοσηλευτικών μονάδων του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου της Πάτρας. Και μάλιστα σε σχετική ανακοίνωση από το νοσοκομείο τονίζεται ότι και τη διαδικασία συνεργάστηκαν η ΜΕΘ, το Αναισθησιολογικό, το Ακτινογνωστικό Τμήμα, το Τμήμα Υπερήχων, το Αξονικού Τομογράφου. Εν ολίγης συνεργάστηκαν αρκετά τμήματα, Βαγγέλη, για να πραγματοποιηθεί με απόλυτη επιτυχία αυτή η μεταφορά των οργάνων. Και βεβαίως ο ρόλος του Ελληνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων υπήρξε καταλυτικός τόσο στον συντονισμό της διαδικασίας όσο και στην επικοινωνία με τις μεταμοσχευτικές μονάδες πανελλαδικά. Σε κάθε περίπτωση δεν μπορείς να πεις και πολλά πράγματα, είναι μια ακόμη σπουδαία πράξη ανθρωπιάς και αλληλεγγύης. Ένας άνθρωπος έφυγε από τη ζωή, αλλά ακόμη και μέσα από το θάνατό του χάρισε ζωή σε συνανθρώπους μας.

Να μείνουμε ωστόσο, Βαγγέλη, σε θέματα επικαιρότητας και να μείνουμε και σε θέματα που έρχονται από την ευρύτερη περιοχή του Αγρινίου. Να πούμε ότι είχαμε κάποιες εργασίες που πραγματοποιήθηκαν από την τεχνική υπηρεσία του Δήμου στα γεφύρια Δογρής και Βαριάς τις προηγούμενες ημέρες. Εργασίες συντήρησης, θα λέγαμε, στο πλαίσιο παρεμβάσεων για την βελτίωση της οδικής ασφάλειας αλλά και την αναβάθμιση της εικόνας της περιοχής. Και μάλιστα το βάψιμο έχει πανετολικές αποχρώσεις. Δεν ξέρω αν το παρατήρησε κανείς με την πρώτη ή όχι, αλλά αν το δει κανείς έτσι λίγο πιο συγκεκριμένα, θα διαπιστώσει ότι το βάψιμο έχει πράγματι πανετολικές αποχρώσεις σε μπλε και κίτρινο χρώμα, και βεβαίως ήταν μια ακόμη πράξη, έτσι μια όμορφη πράξη, μια όμορφη στιγμή, όχι μόνο για την περαιτέρω συντήρηση των σημείων αλλά και για την αισθητική ανάδειξη των οικισμών. Φαίνεται, Βαγγέλη, πως είμαστε μια πόλη όπου

αφού και ο Πανετολικός έκλεισε τα 100 χρόνια από την ίδρυσή του, 100 χρόνια ζωής. Το έχουμε πάρει έτσι λίγο πιο ζεστά, θα έλεγα, και προσπαθούμε με μικρές ή και με μεγαλύτερες κινήσεις να δώσουμε έτσι αυτόν τον τόνο και από χρωματικής απόψεως σε διάφορα συμβάντα και γεγονότα, έτσι αφήνοντας αυτές τις πανετολικές αποχρώσεις προς το οτιδήποτε αφορά την πόλη μας. Είναι όμορφο αυτό, είναι ωραίο, όμως είπαμε, κοντά στα ωραία και στα καλά υπάρχουν και τα άσχημα, και βεβαίως να σταθούμε λίγο στον Πολιτιστικό Σύλλογο Δαφνιωτών, ο οποίος πολιτιστικός σύλλογος πενθεί την απώλεια ενός μέλους του που δεν είναι πλέον εν ζωή, ο λόγος για τον Παναγιώτη Σκλαβούνο. Τώρα, να έρθουμε λίγο στην περίπτωση της Ειρήνης Μουρτζόκου. Φεύγουμε από το Αγρίνιο, μένουμε όμως στη Δυτική Ελλάδα. Η υπόθεση της Ειρήνης Μουρτζόκου, Βαγγέλη, για πάρα πολλά χρόνια μας απασχολούσε και εξακολουθεί να μας απασχολεί, και αυτό γιατί προημερών είχαμε την εισαγγελική πρόταση, η οποία ήταν καταπέλτης σε ό,τι αφορά την υπόθεση της δολοφονίας των τριών βρεφών. Ήταν λόγια ανατριχιαστικά αυτά τα οποία αναφέρει από την πλευρά της η εισαγγελική πρόταση, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι η Ειρήνη απολάμβανε, λέει, χωρίς ενοχή να σκοτώνει πρόσωπα του περιβάλλοντος της. Με αυτά λοιπόν τα λόγια περιγράφεται η Ειρήνη Μουρτζούκου μέσα από την εισαγγελική πρόταση για την υπόθεση της δολοφονίας των τριών βρεφών. Η εισαγγελέας λοιπόν ζήτησε την παραπομπή της σε δίκη για τους τρεις θανάτους των παιδιών που ήδη έχει ομολογήσει, επισημένοντας ότι η 25χρονη απολάμβανε να σκοτώνει. Παράλληλα, η εισαγγελέας υπογραμμίζει ότι η κατηγορούμενη δεν συνδέεται συναισθηματικά με κανέναν και τίποτα. Αναζητά, λέει, την αίσθηση της κυριαρχίας, της επιβολής και της παντοδυναμίας κατά την διάπραξη των εγκλημάτων της. Υπενθυμίζεται φυσικά ότι μετά την απολογία της, η Ειρήνη Μουρτζούκου βρίσκεται στις φυλακές Κορυδαλλού προφυλακισμένη, ενώ το επόμενο διάστημα αναμένεται και το βούλευμα του Δικαστικού Συμβουλίου, το οποίο βεβαίως θα λάβει και την τελική απόφαση για την παραπομπή ή μη σε δίκη.

Θα δούμε φυσικά και άλλες υποθέσεις οι οποίες είναι πιο πρόσφατες αλλά μας συγκλονίζουν, όπως η περίπτωση της Σταυρούλας και της δολοφονίας της από τον Σκοπιανό, και βεβαίως βλέπουμε την οργή στο πρόσωπο του αδερφού της Σταυρούλας, και αυτή τη φορά είναι οργισμένος ο αδερφός της Εκλυπούσας με τη σύζυγο του Σκοπιανού δολοφόνου. Θα δούμε βεβαίως λίγο τι ακριβώς αναφέρει από πλευράς του ο αδερφός της Σταυρούλας και πώς αντιδρά μετά τα όσα έχουν συμβεί, και γιατί είναι οργισμένος με την σύζυγο του Σκοπιανού δολοφόνου. Όπως επίσης θα δούμε και άλλα θέματα επικαιρότητας, θέματα φυσικά που έρχονται και από τον αθλητισμό, γιατί είπαμε οι μέρες περνούν, ο Πανετολικός σιγά σιγά κλείνει κάποια κενά, αναμένεται να κλείσει πολύ περισσότερα τις επόμενες ημέρες, γιατί μάλλον θα έχουμε μπαράζ ανακοινώσεων, είτε για παίκτες που ανανεώνουν είτε για παίκτες που θα έρθουν στην ομάδα σε μια προσπάθεια να βοηθήσουν τον Πανετολικό να πετύχει τους στόχους του. Έχουμε και το παγκόσμιο κύπελο που συνεχίζεται και σιγά σιγά, Βαγγέλη, ξεκαθαρίζουν μερικά πράγματα, καθώς η τρίτη αγωνιστική της φάσης των ομίλων είναι σε εξέλιξη. Ήδη αρκετές εθνικές έχουν πάρει την πρόκριση, κάποιες άλλες φεύγουν πρόωρα μιας και δεν πέτυχαν το στόχο της πρόκρισης. Όλα αυτά και πολλά άλλα θα τα δούμε έως τη 1:15 που θα είμαστε ραδιοφωνικά στην παρέα σας εδώ στον Antenna Star στους 103,5 στα FM και μέσω του διαδικτύου, ενώ είπαμε έχει οριστεί για το μεσημέρι στη 1, αλλά είναι πολύ πιθανό και μετά το διαφημιστικό διάλειμμα να έχουμε ενημέρωση για τα αποτελέσματα των πανελλαδικών εξετάσεων.

0: στο ζωντανό ραδιόφωνο.
1: Πώς κοιμήθηκες χθες?
2: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
1: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
3: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
1: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
3: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.

0: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
1: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
0: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
1: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
0: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
1: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
0: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία αλλίωση των χρωμάτων.
1: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
0: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
1: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
0: Τηλέφωνο 2641091760.
1: Κινητό 6945-3627-08.
0: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
2: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, πλησίων πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
3: Οι καλοκαιρινές νύχτες είναι cool. Με τα νέα Cool Combos από την Κάντια. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια Technogel και το προστατευτικό Freeze για άνετο ύπνο, ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Βρες το Cool Combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Ξέρουμε. Όλα ακριβένουν. Όμως εμείς στο Generation κεράσαμε ένα καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ. T-shirt από 7 ευρώ. Και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.

τέταρτο και τελευταίο μέρος της σημερινής μας εκπομπής, εδώ πάντα στον Antenna Star, στους 103,5 στα FM και μέσω του διαδικτύου. Παρασκευάς μας, ευημερία παρουσίαση, στη ρύθμιση των ήχων και τις μουσικές επιλογές, ο Βαγγέλης Κοκώσης. Εννοείται ότι μπορείτε να μας ακούτε όχι μόνο ραδιοφωνικά στους 103,5, αλλά και μέσω του διαδικτύου όπου και αν βρίσκεστε. antennapavlastar.gr και agriniotimes.gr. Fresh out east and lano with no mountains. Fresh out east and Γιατί λοιπόν είναι οργισμένος ο αδερφός της Σταυρούλας, Βαγγέλη, με τη σύζυγο του σκοπιανού δολοφόνου? Γιατί, όπως λέει χαρακτηριστικά, αντί, λέει, να κάνει το σταυρό της που δεν την έσφαξε τόσα χρόνια, λέει, βγαίνει, λέει, και βρίζει την αδερφή μου.

Με αφορμή λοιπόν την επιμονή της γυναίκας αυτής να αναφέρεται στην αδερφή μου, λέει, παρά την ομολογία του συζύγου της, ο Γιάννης Λεβεντάκης πρόσθεσε ότι ο έξυπνος, λέει, παραδέχεται. Ο ηλίθιος επιμένει. Ας κάνει ό,τι θέλει η κυρία αυτή, είπε χαρακτηριστικά. Οργισμένος εμφανίστηκε λοιπόν στην πρωινή εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα στον Αντένα ο αδερφός της Σταυρούλας, της άτυχης Σταυρούλας, και τοποθετήθηκε φυσικά με βάση τα όσα φέρεται να ακούγονται και να λέγονται από την πλευρά της συζύγου του καθομολογίαν δολοφόνου. Μάλιστα, ο ίδιος στην εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα ζήτησε να μην γίνει, λέει, αυτό που γίνεται συνήθως με τους δράστες, να φάει, λέει, μία ποινή και λόγω έτσι, λέει, και λόγω αλλιώς, λέει, να είναι σε 5-6 χρόνια έξω. Θέλω, είπε, ισόβια ο άνθρωπος, όχι μόνο, λέει, να φάει ισόβια, λέει, τα θέλω, λέει, και με πολύ βασανιστικό τρόπο, είπε. Εντάξει, καταλαβαίνουμε ότι είναι πάνω στον πόνο του, είναι λογικό και επόμενο να λέει και καμία κουβέντα παραπάνω. Το τι ακριβώς θα συμβεί θα το κρίνουν εκείνοι που πρέπει να το κρίνουν, ούτε εμείς οι δημοσιογράφοι, ούτε οι συγγενείς φυσικά της εκλοιπούσας. Εννοείται πως κατανοούμε τον πόνο, αλλά εντάξει, δεν μπορούμε να δικάζουμε, να καταδικάζουμε ή να προτρέπουμε τον οποιονδήποτε στο οτιδήποτε, έτσι, για να είμαστε ξεκάθαροι σε αυτό. Οπότε μένουμε στο γεγονός ότι υπάρχει μια αντιπαράθεση με αφορμή την απώλεια της άτυχης Σταυρούλας. Ο Σκοπιανός δολοφόνος της έχει ομολογήσει. Νομίζω είναι πλέον τα πράγματα εξαρτώνται από τη δικαιοσύνη, από τα στοιχεία και τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθηθούν, Βαγγέλη, για να αποδοθούν φυσικά οι ευθύνες. Εδώ τα πράγματα είναι ξεκάθαρα, ειδικά μάλιστα όταν υπάρχει και η ομολογία του δράστη και λέει εγώ το έκανα κτλ. Νομίζω ότι εκεί πλέον πολλά πράγματα είναι περιττά και ως προς την δική μας ανάλυση, αλλά και ως προς το σχολιασμό αυτών των θεμάτων. Το θέμα είναι ότι μια νέα γυναίκα τόσο πρόωρα και τόσο άδικα έχασε τη ζωή της. Μία ακόμη γυναίκα, ένας ακόμη άνθρωπος. Και βεβαίως μας θλίβουν πραγματικά, μας θλίβουν αυτού του είδους τα συμβάντα. Και εκεί που λέμε πολλές φορές να είναι το τελευταίο, ποτέ ξανά και τα σχετικά και τα σχετικά, δυστυχώς, Βαγγέλη, τα ίδια τα γεγονότα, η ίδια η ζωή και οι συμπεριφορές κάποιων ανθρώπων μας διαψεύδουν.

επιστρέφουμε, Βαγγέλη, στην υπόθεση της Καλυθέας και στο μυστήριο, όπως φαίνεται να εξελίσσεται, γύρω από τη δολοφονία ενός 17χρονου. Νεότερες πληροφορίες από το ρεπορτάζ του Παναγιώτη Βλαχουτσάκου και του Μαρίνου Αλιφέρη για το πρώτο θέμα αναφέρουν πως δεν προκύπτει οπαδικό υπόβαθρο, ενώ κανείς έως τώρα δεν έχει αναζητήσει το θύμα. Η αλήθεια είναι ότι στις περισσότερες περιπτώσεις που έχουμε παρόμοια συμβάντα, οι πρώτες εκτιμήσεις μιλούν για κάποιο οπαδικό επεισόδιο. Αλλά εδώ φαίνεται ότι δεν προκύπτει κάτι τέτοιο. Το σενάριο αυτό λοιπόν απομακρύνεται, καθώς δράστης και θύμα φορούσαν μπλούζα, λέει, της ίδιας ομάδας. Άρα είναι λίγο δύσκολο έως απίθανο να είχε οπαδικό κίνητρο αυτό το οπαδικό υπόβαθρο, μάλλον, αυτό το συμβάν. Τώρα θα μου πεις, φορούσαν μπλούζα ίδιας ομάδας, αν έφτασαν στο σημείο να σκοτώνονται και μεταξύ τους οι οπαδοί της ίδιας ομάδας, έτοτε τι να πω, αν και είπαμε, μάλλον εδώ δεν μιλάμε για οπαδικό επεισόδιο, δεν έχει να κάνει με τις ομάδες, φαίνεται να ήταν άλλος ο λόγος. Ποιος και τι, αυτά φυσικά θα τα διερευνήσουν οι αρχές. Εμείς δεν μπορούμε ούτε εικασίες να κάνουμε, ούτε medium είμαστε για να λέμε το οτιδήποτε χωρίς να γνωρίζουμε. Εκείνο το οποίο μπορούμε να πούμε βεβαίως βάσει των γεγονότων είναι ότι για την υπόθεση αυτή, η Βαγγέλη, στην Καλυθέα έχουν ήδη γίνει 13 προσαγωγές, εκ των οποίων οι 4 αναμένεται να μετατραπούν σε συλλήψεις. Όμως εκείνο που προκαλεί μεγάλη εντύπωση είναι ότι μέχρι στιγμής κανείς δεν έχει αναζητήσει τον 17χρονο, το θύμα δηλαδή αυτής της περίπτωσης.

Τώρα, να έρθουμε λίγο και στις πολιτικές. Να πούμε ότι Δένδιας και Μητσοτάκης βρίσκονται στη σχολή ναυτικών δοκίμων και όπως λένε είμαστε στην πρώτη γραμμή της τεχνογνωσίας για να είναι η πατρίδα μας ασφαλής. Όλα αυτά τη στιγμή που διάφορες κινήσεις των προσώπων της πολιτικής κοινής και των κομμάτων σχολιάζονται ποικιλοτρόπως. Ο κύριος Κυρενάκης, ως γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, ανέφερε χαρακτηριστικά ότι οδεύοντας προς τις κάλπες, λέει, θα βλέπουμε το Πασόκ να συρρυκνώνεται, ενώ θα είναι λάθος, λέει, το ενδεχόμενο ενός κόμματος Σαμαρά. Κάνει ζημιά η υπόθεση Αβραμόπουλου, διότι δημιουργείται, λέει, μια ατμόσφαιρα, ανέφερε ο κύριος Κυρανάκης ως προς την υπόθεση Αβραμόπουλου. Τώρα για το Πασόκ η αλήθεια είναι ότι υπάρχει μια αλφα συρρήκνωση. Τώρα αν αυτή θα διευρυνθεί ή όχι μένει να το δούμε, γιατί είπαμε ανά πάσα ώρα και στιγμή τα πάντα κρίνονται στην πολιτική, κάποια απόφαση, κάποια λανθασμένη ή όχι τοποθέτηση, όλα αυτά, Βαγγέλη, σίγουρα θα παίξουν καθοριστικό ρόλο έως την στιγμή της κάλπης. Ψάχνονται και στο ΣΥΡΙΖΑ να δουν τι θα κάνουν, τι μπορούν να κάνουν, γιατί εδώ που τα λέμε, Βαγγέλη, ο Αλέξης Τσίπρας έχει βάλει ένα βέτο, έχει βάλει φρένο στο χορό που παρολίγο να ανοίξει από τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, αφού ήταν σχεδόν έτοιμα, σχεδόν όλα τα στελέχη πλην ελαχίστων εξαιρέσεων, να μεταβούν στην Ελλάς του Τσίπρα, αλλά ο Τσίπρας τους φρέναρε και τους φρενάρει κάθε φορά, δείχνοντας προς το παρόν ότι δεν σκοπεύει να πάρει σχεδόν όλα τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ στο νέο του κόμμα. Γιατί αν είναι έτσι, τότε ποιος ο λόγος να χτίσει ένα νέο κόμμα? Θα μπορούσε να πάει να πάρει και πάλι το ΣΥΡΙΖΑ. Μάλιστα, έχουμε και κάποιες τοποθετήσεις από τον Ετωλοακαρνάνα, τομεάρχη δημόσιας διοίκησης της Ελλάς, τον κύριο Θεοδωράκη, ο οποίος αναφέρει χαρακτηριστικά για στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ ότι όλοι, λέει, είναι ευπρόσδεκτοι αλλά χωρίς γαλόνια. Μάλιστα, όπως είπε, δεν υπάρχουν, λέει, εξασφαλισμένες θέσεις για κανέναν. Είμαστε όλοι φαντάροι, είπε ο Θεοδωράκης. Μια δήλωση με νόημα, ότι σου λέει αν εδώ έρθετε για να πάρετε συγκεκριμένες θέσεις και συγκεκριμένους ρόλους πρώτης γραμμής, καθίστε και που είστε.

Έκτακτη είδηση, Βαγγέλη, όπως ήταν φυσικό και επόμενο, το είπαμε άλλωστε και νωρίτερα, ότι είναι πολύ πιθανό και πριν τη μία να βγουν οι βαθμολογίες για τις πανελλαδικές. Αυτό συνέβη ήδη. Ηλεκτρονικά λοιπόν, μέσω ειδικής πλατφόρμας αλλά και SMS, οι υποψήφοι γνωρίζουν πλέον, Βαγγέλη, και αυτό σημαίνει ότι ανοίγει ο δρόμος για τη συμπλήρωση του μηχανογραφικού δελτίου.

σίγουρα στην αυριανή εκπομπή θα είμαστε σε θέση να έχουμε και τις πρώτες τοποθετήσεις των υποψήφιων που θα γνωρίζουν, που γνωρίζουν ήδη δηλαδή, οι ίδιοι γνωρίζουν, εμείς θα μάθουμε στη διάρκεια της ημέρας τι συμβαίνει και με υποψήφιους από τα σχολεία του Αγρινίου και όχι μόνο, για να έχουμε μια εικόνα γύρω από τους φετινούς επιτυχόντες.

πάμε προς τον Πανετολικό σιγά σιγά. Πάμε να δούμε τι δήλωσε ο Γιάννης Αναστασίου, ο οποίος μίλησε βεβαίως σε εκπομπή στην κερκίδα των FM, στο δημοσιογράφο τον Σάκη τον Γκίνα, και είπε πολλά με αφορμή τη νέα αγωνιστική περίοδο. Πιο συγκεκριμένα ανέφερε ότι θα είναι, λέει, μία ενδιαφέρουσα χρονιά αυτή που έρχεται, μία εντελώς διαφορετική σεζόν, καθώς, λέει, υπάρχουν αρκετές καλές ομάδες. Εμάς, λέει, στον Πανετολικό, λέει, μας ενδιαφέρει να έχουμε μία ανταγωνιστική ομάδα. Κράτα λέξεις κλειδιά, Βαγγέλη, θα μας χρειαστούν. Ανταγωνιστική ομάδα, λέει ο coach. Άρα θα πάρουμε και παίχτες από το πάνω ράφι, γιατί μόνο έτσι χτίζεται μια ανταγωνιστική ομάδα. Μια ομάδα, λέει, που θα παίζει καλό ποδόσφαιρο. Μας ενδιαφέρει, λέει, να εξελίξουμε και ορισμένους νέους ποδοσφαιριστές, όπως γίνεται τα τελευταία χρόνια, να τους προβάλλουμε, να τους εξάγουμε σε ομάδες του εξωτερικού και να παραμείνουμε, λέει, παράλληλα ανταγωνιστικοί σε υψηλό επίπεδο. Άρα θα δουλέψει και με παιδιά από τις ακαδημίες, έτσι ώστε σε εύλογο χρονικό διάστημα κάποια από τα παιδιά αυτά που είναι σε θέση να αγωνιστούν και σε υψηλότερο επίπεδο, και ο Πανετολικός φυσικά να μην τους φράξει το δρόμο προς Θεού, αλλά και η ομάδα να βγει κερδισμένη από όλο αυτό.

Μάλιστα στην ίδια συνέντευξη ρωτήθηκε ακόμη και για το κλείσιμο της προηγούμενης σεζόν και για το γεγονός ότι ο Πανετολικός αν δυσκολεύτηκε επί της ουσίας ή όχι στα play-out, με τον προπονητή να λέει, τον προπονητή και τεχνικό διευθυντή έχει διπλό ρόλο στο Πανετολικό στην προκειμένη περίπτωση ο Γιάννης Αναστασίου πλέον. Έχει διπλό ρόλο. Πολλές φορές είπε ότι έχει να κάνει, λέει, και με την περιραίωση ατμόσφαιρα. Ο Πανετολικός, λέει, πάντα είχε μια διαφορά ασφαλείας και απόσταση από τις επικίνδυνες θέσεις. Ο καθένας, λέει, μπορεί να κάνει συνειρμούς και υποθέσεις. Στο γήπεδο πάντως, λέει, δεν φάνηκε ότι η ομάδα κινδύνευσε ή ότι μπήκε σε διαδικασία κινδύνου για να έχει, λέει, αυτό το άγχος και την πίεση. Εντάξει, εδώ θα πρέπει να θυμίσουμε στον Γιάννη Αναστασίου ότι ο Πανετολικός στην έδρα του έχει να κερδίσει τα γενέθλια. Από τις 9 Μαρτίου έχουμε να κερδίσουμε στην έδρα μας. Αυτό δεν το λες και καλή εικόνα. Το να κλείνεις τον τρίτο γύρο χωρίς μια εντός έδρας νίκη, δεν το λες και ότι η ομάδα δεν κινδύνευσε.

Η επαγγελματική αποκατάσταση είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Τι ακριβώς χρειάζεται? Να κάνεις το δέλτα βήμα και να σπουδάσεις σε μια σχολή που θα σου προσφέρει αληθινές ευκαιρίες καριέρας.

στις ανώτερες σχολές Δέλτα αποκτάς δεξιότητες μέσα από την πράξη. Εκπαιδεύεσαι σε υπερσύγχρονα εργαστήρια και προετοιμάζεσαι για τις πραγματικές απαιτήσεις της αγοράς. Και όταν έρθει η ώρα να ανοίξεις τα φτερά σου, έχεις δίπλα σου ένα ισχυρό δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων εταιριών και το γραφείο σταδιοδρομίας που σε στηρίζει μέχρι την ένταξή σου στην αγορά εργασίας. Με ιστορία που ξεπερνά τα 50 χρόνια, οι ανώτερες σχολές Δέλτα 360 αποτελούν σημείο αναφοράς στην επαγγελματική εκπαίδευση, δημιουργώντας την πρώτη σχολή γαστρονομίας και την πρώτη σχολή μηχανολογίας στη χώρα.

κλείσε μια ξενάγηση στις εγκαταστάσεις της σχολής Δέλτα στην Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3 στην Πάτρα και ξεκίνε να σχεδιάζεις το επόμενο κεφάλαιο της ζωής σου. Κάνε δηλαδή το Δέλτα βήμα, γιατί όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Ανώτερες σχολές Δέλτα, εδώ ανήκεις. www.delta360.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 270551.

Να πούμε δύο λόγια και για το παγκόσμιο κύπελο. Είπαμε ότι βρισκόμαστε λίγο πριν το τέλος της φάσης των ομίλων. Ξεκαθαρίζουν τα πράγματα, άλλες ομάδες προχωρούν, άλλες ομάδες μας έχουν ήδη απογοητεύσει, όπως η εθνική ομάδα της Τουρκίας. Να πούμε ότι στην επόμενη φάση βρίσκεται ήδη η Νότια Αφρική, η Βοσνία, ο Καναδάς και όχι μόνο. Στέκομαι λοιπόν στη Νότια Αφρική, γιατί είναι από τις πρώτες της παρουσίες στην επόμενη φάση. Στέκομαι στο Μεξικό, το οποίο δείχνει, αν και μία από τις διοργανώτριες, ότι μπορεί να φτάσει μακριά. Η Βραζιλία σίγουρα όχι με ηγέτη τον Νεϊμάρ, μπορεί στα χαρτιά να θεωρείται το μεγάλο όνομα, αλλά ο πραγματικός ηγέτης της Βραζιλίας αυτήν την χρονική περίοδο και όχι μόνο φαίνεται να είναι με διαφορά ο Βινίσιους. Αργεντινή, Γερμανία, Γαλλία είναι από τις εθνικές ομάδες που νωρίς εξασφάλισαν την πρόκρισή τους στην επόμενη φάση. Εκείνο το οποίο κρατάμε είναι ότι έχουμε ήδη το πρώτο ζευγάρι για τους 32. Είναι το Καναδάς Νότια Αφρική, δηλαδή Τσαμπαλάλα εναντίον Κορνέλιους. Ένας πρώην παίκτης του Πανετολικού, ο Ντέρεκ Κορνέλιους, με την εθνική ομάδα του Καναδά απέναντι στην Νότια Αφρική, μία από τις ευχάριστες εκπλήξεις. Περισσότερα νέα και ειδήσεις από το Αγρίνιο, την Αιτωλό Ακαρνανία, τη Δυτική Ελλάδα και όχι μόνο, στην αυριανή μας εκπομπή. Μέχρι τότε να είστε όλες και όλοι καλά. Καλό υπόλοιπο στην ημέρα σας.

0: ζωντανό ραδιόφωνο.
1: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
2: Ταξί, ταξί, γρήγορα. Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
3: Τι τρέχει κυρά μου και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
2: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
3: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
0: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
4: Η ώρα είναι μία. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
0: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.
5: Ο Αντένα Σταρ 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
6: Παραπολιτικά 90,1.
7: Καλό μεσημέρι, δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Στα λύκεια όλης της χώρας αναρτήθηκαν πριν από λίγο οι βαθμολογίες των υποψηφίων που συμμετείχαν στις φετινές πανελλαδικές εξετάσεις. Οι υποψήφοι θα λάβουν τη βαθμολογία τους και με γραπτό μήνυμα στο κινητό τους τηλέφωνο, εφόσον έχουν ήδη υποβάλει σχετική αίτηση. Θα ακολουθήσει η διαδικασία κατάθεσης του μηχανογραφικού, ώστε στα τέλη Ιουλίου να ανακοινωθούν τα αποτελέσματα με τις βάσεις αγωγής στις σχολές και τα τμήματα των ΑΕΗ. Η αυτοδυναμία αποτελεί το μόνο ρεαλιστικό σενάριο για να κυβερνηθεί η χώρα, δήλωσε στα παραπολιτικά 90,1 ο γραμματέας Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Σημείωσε πως η Νέα Δημοκρατία είναι ανοιχτή στις συνεργασίες, ωστόσο, όπως είπε, από τις προγραμματικές θέσεις των άλλων κομμάτων προκύπτει ότι δεν θέλουν να συνεργαστούν. Για το κόμμα Σαμαρά επεσήμανε πως θα στεναχωρήσει τον απλό νεοδημοκράτη, ενώ για τον Κώστα Καραμαλή απάντησε πως έχει τιμήσει την παράταξη και έχει φτιάξει το DNA της Νέας Δημοκρατίας. Αποστολή του Πασόκ να αποδείξει και να πει στον ελληνικό λαό ότι είναι ο μόνος πόλος που μπορεί να σταθεί απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, δήλωσε στα παραπολιτικά 90,1 η Άννα Διαμαντοπούλου, μέλος του πολιτικού συμβουλίου του Πασόκ. Επέκρινε τον Αλέξη Τσίπρα ότι στην πρώτη φάση είπε ψηφίστε με γιατί είμαστε νέοι και άθαρτοι, και τώρα λέει ψηφίστε με γιατί κυβέρνησα και ξέρω. Τουλάχιστον 8.000 άνθρωποι εκτιμάται ότι έχουν εγκλωβιστεί κάτω από τα συντρίμια μετά από την κατάρρευση κτηρίων από τους ισχυρότατους σεισμούς των 7,2 και 7,5 ρίχτερ στο Καράκα στη Βενεζουέλα. Επίσημα, οι αρχές κάνουν λόγο για 32 νεκρούς και 700 τραυματίες. Συνελήφθη ο δράστης της φωνικής επίθεσης 17χρονος στην αιματηρή συμπλοκή που σημειώθηκε στην Καλλιθέα. Το θύμα δέχτηκε χτύπημα από μαχαίρι στο θώρακα, μεταφέρθηκε στο Ιπποκράτειο, όπου και κατέληξε. Από τις 6 το απόγευμα ως τις 9 το βράδυ, ο ραδιοσταθμός Παραπολιτικά 90,1 θα μεταδώσει ειδική εκπομπή αφιερωμένη στο ECO Super Special Stage 2026, που θα πραγματοποιηθεί στο The Lincoln Sports Park, φέρνοντας το επίκεντρο το κορυφαίο μηχανοκίνητο γεγονός της χρονιάς. Ο Βαγγέλης Κιούσης θα περιγράψει λεπτό προς λεπτό τη δράση της υπερειδικής διαδρομής, μεταφέροντας στους ακροατές τον παλμό και την ένταση του αγώνα. Στη διεθνή ενημέρωση, στο υψηλότερο επίπεδο της τελευταίας δεκαετίας και οι θάνατοι μεταναστών που κρατούνται στις ΗΠΑ. Στα αθλητικά, μεταγραφικός πυρετός στον Ολυμπιακό για την ενίσχυση του ρόστερ, παρελθόν από τον ΠΑΟΚ Αλεσάνδρο Βολιάκο, ο οποίος ήταν δανεικός από την Τζένοα.
6: Τα νέα των αγορών.
7: Απόλυες 0,41% του γενικού δείκτη τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας. Κέρδη καταγράφουν τα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια στο 1,1371 ισοτιμία ευρώ δολαρίου.
6: Ο καιρός.
7: Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 32 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 30 βαθμούς.
5: Ακολουθούν τα τελευταία νέα για το Eco Rally Ακρόπολης 2026. Η Eco στηρίζει σταθερά τη διοργάνωση ως μεγάλος χορηγός και χορηγός ονόματος, ενισχύοντας έτσι ακόμη περισσότερο την παρουσία και το κύρος του μηχανοκίνητου αθλητισμού στην Ελλάδα.
7: Η αγωνιστική δράση του Eco Rally Ακρόπολης 2026 ξεκινά σήμερα από την Αθήνα με την πραγματοποίηση της πρώτης υπερειδικής διαδρομής στο The Ellinikon Sports Park. Εκεί τα 58 πληρώματα που έχουν δηλώσει συμμετοχή θα διανύσουν το υπερήφημη Eco Super Special Stage, καλύπτοντας τα πρώτα 1860 μέτρα του αγώνα. Η διαδικασία θα ξεκινήσει στις 7:05 το απόγευμα με χιλιάδες τυχερούς θεατές να μπορούν να την παρακολουθήσουν δωρεάν από ειδικά οριοθετημένες περιοχές, ενώ εικόνες της Αθηναϊκής Ριβιέρας θα ταξιδέψουν σε ολόκληρο τον κόσμο μέσω της τηλεοπτικής μετάδοσης και των κοινωνικών δικτύων. Αμέσως μετά την ολοκλήρωση αυτής της υπερειδικής διαδρομής, τα πληρώματα θα διανυκτερεύσουν στο πλοίο με το οποίο θα μεταφερθούν από την Κόρινθο στην Ιταία Φωκίδας, ώστε να ξεκινήσουν τη μεγαλύτερη μέρα του αγώνα την Παρασκευή 26 Ιουνίου. Αύριο λοιπόν είναι προγραμματισμένο να καλύψουν 6 ειδικές διαδρομές συνολικού μήκους 129 χιλιόμετρων στη στερεά Ελλάδα σε μια σκληρή δοκιμασία με ώρα έναρξης στις 8 και 48 το πρωί.
5: Ήταν τα τελευταία νέα για το Eco Rally Ακρόπολης 2026. Από 25 έως 28 Ιουνίου θα ζήσουμε στιγμές γεμάτες δράση, ένταση και αδρεναλίνη.
8: Το Eco Rally Ακρόπολης 2026 ήρθε. 25 με 28 Ιουνίου τα κορυφαία πληρώματα του κόσμου επιστρέφουν στο Ράλι των Θεών. Ζήσε από κοντά την ένταση, την ταχύτητα και την αδρεναλίνη. Ο αγώνας ξεκινά. Eco, μεγάλος χορηγός και χορηγός ονόματος του Eco Rally Ακρόπολης.
7: Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθεί η Ελληνοφρένεια.

0: Τώρα μας θυμηθήκατε που είναι εκλογές. Εσύ θα μας πείτε. Τώρα μας θυμηθήκατε.
1: Γιατί θα παρακολουθώ στην τηλεόραση.
0: Δεν θέλω, έχει φτάσει δύο ευρώ, ρε φίλε μου. Αυτό να δείτε. Αυτό να δείτε μόνο. Μπράβο σας. Τώρα μας θυμηθήκατε όλοι σας.
1: Είσαστε με τους αγρότες.
0: Τώρα μας θυμηθήκατε.
2: Σας έχουμε στηρίξει.
1: Συγγνώμη κύριε, δεν μας έχουν υποστηρίξει πουθενά. Δεν το δέχουμε αυτό που λέω. Δεν το δέχουμε. Δεν μας έχουν υποστηρίξει πουθενά. Μας έχουν κοπάει το μάζι.
3: Πάει λοιπόν ο βουλευτής, ο κύριος Αδριανός, βουλευτής Αργολίδας, μαζί με το Θάνο Πλεύρη, περιοδία σε μια λαϊκή στο Άργος.
4: Ναι.
3: Και τους υποδέχτηκαν με τόσο καλή διάθεση η παραγωγή. Εκεί μόνο ξύλο δεν φάγανε.
4: Και πώς όχι.
3: Ε?
4: Πώς όχι, γιατί λόγο έχουν να μην τους υποδεχτούν με ζέση και με.
3: Πέσανε σε μίζερους. Δεν αναγνωρίζουν τα έργα της κυβερνήσεως, τις επιδόσεις μας.
4: Δεν είχαν προλάβει παρατρεχάμενοι να πάνε πρώτοι να τους βρουν αυτούς που λένε τεγόμενος είσαι εσύ.
3: Ναι,
4: μπορεί και
3: δεν
4: αυτό.
3: Ξέρω τι
4: δηλαδή,
3: έγινε.
4: Δεν προλάβαν να δώσουν καλά μεροκάματα για αυτά τα στημένα που γίνονται στις κάμερες. Σιγά σιγά δίνατε. Τε 5-20 άρικα σε
3: ναι.
4: 5 ανθρώπους εκεί να πούνε για την κάμερα κάτι.
3: Μάλλον ούτε αυτό. Δεν πιάνει ούτε αυτό τελικά.
4: Ο Αδριανός ο παλιός δεν είναι.
3: Ο παλιός ο Αδριανός. Ναι,
4: αυτός ξέρει. Θέλω να πω καλά.
3: Γιατί ο Θάνος Πλεύρης δίπλα.
4: Ο Θάνος δεν ξέρει.
3: Κάτσε στα εξάρχεια.
4: Ασχολείται με τις χούντες. Δεν μπορεί τώρα.
3: Τι θες να πας στο Άργος, θα σε πλακώσουν και στο ξύλο εκεί.
4: Έλατε.
3: Τους διώξανε.
4: Ότι γλίτωσε από τα εξάρχεια.
3: Στο τέλος, θα ακούσουμε τώρα τη συνέχεια. Στο τέλος τους διώξανε. Μέχρι στιγμής.
4: Πολιτισμός είναι αυτός τώρα.
3: Μια χαρά πολιτισμός είναι.
4: Πολιτισμός.
3: Δεν τους δίνανε, μια χαρά τους διώξανε. Μέχρι στιγμής βλέπουμε διαμαρτυρίες απέναντι σε πολιτικούς, αλλά να τους διώχνουν και λένε σηκωθείτε, φύγετε. Άντε από εδώ τώρα.
4: Κλιμακώνεται το θέμα, κορυφώνεται σιγά σιγά.
3: Θέλω να πω, επειδή βγαίνουν πολλές δημοσκοπήσεις που είναι πρώτη Νέα Δημοκρατία, είναι και αυτό ένα είδος δημοσκόπηση με κάποιο
4: αυτό
3: τρόπο.
4: Και αυτή είναι η δημοσκόπηση. Όχι οι στημένες που κάθε κανάλι παραγγέλνει και αφού πληρώνει θα πάει το αποτέλεσμα που θέλει.
3: Ναι, γιατί να θέλει να βγει η Νέα Δημοκρατία πρώτη, δεν κατάλαβα.
4: Ποιο στο κανάλι.
3: Ναι.
4: Κάτι θα
3: δηλαδή, κινδυνεύουμε να μην έχουμε Κυριάκο Μητσοτάκη πρωθυπουργό, να το δούμε ξανά όλο αυτό.
4: Κάποια δόση από τις άδειες θα έχει γλιτώσει το κανάλι.
3: Ναι,
4: λέω τώρα, μπορεί, δεν ξέρω.
3: Ναι, οι δόσεις είναι μόνο.
4: Όχι.
3: Θέλω να πω κάτω φράζει.
4: Θα το ανοίξουμε. Ναι. Ο κύριος έβγαλε 40 στο πόδι εδώ. 40 σκάνδαλα έβγαλε ο κύριος στο πόδι. Άμα τα ανοίξουμε, εμείς θα βγούμε 40. Έχεις να πει για την Νέα Δημοκρατία κάτι άλλο πέρα από σκάνδαλα.
3: Όχι.
4: Και είμαστε ακόμα. Αν το βάλεις ονομαστικά, στο Α είμαστε ακόμα αυτή τη βδομάδα.
3: Θα πάει σιγά σιγά, θα πάει και στους άλλους. Εντά, αυτή τη βδομάδα. Κάθε βδομάδα βγαίνει
4: και. Όλη αυτή
3: τη
4: βδομάδα έχουμε Ασημακοπούλα Βραμόπουλο. Και προχωράμε, καλά είμαστε.
3: Β' ποιον έχουμε στο Β'.
4: Δεν ξέρω στο Α αν έχουμε τελειώσει, μην πας στο Β'.
3: Να τελειώσει η βδομάδα.
4: Να τελειώσει η βδομάδα.
3: Και βλέπουμε, έχει ο Θεός.
4: Έχει ο Θεός.
3: Και η Νέα Δημοκρατία κυρίως.
4: Αυτή κι αν έχει.
3: Αυτή κι αν έχει πραγματικά. Οπότε. Ήταν πολύ έτσι χαρακτηριστική εικόνα αυτή των παραγωγών εκεί που τους λέει άντε φύγετε δηλαδή.
4: Το χαρήκαν το ταξίδι τους στο Άργος.
3: Επειδή είδα και το βίντεο είναι με χαμηλά τα φτερά. Ο Πλεύρης και ο Αδριανός είναι καλά, ο Αδριανός βγαίνει.
4: Ο Πλεύρης είναι σε εξάρχεια πέντε τα ξημερώματα με χαμηλά. Δεν θα είναι στο Αίγιο που ακούει και το κραξίδι.
3: Δεν είναι Αίγιο, Άργος.
4: Πού είπες, Άργος.
3: Αίγιο Πέλαγος. Ναι.
4: Το Αίγιο Πέλαγος είναι όμως που λέει και
3: το Άργος.
4: Ναι,
3: και το Άργος Πέλαγος.
4: Είναι το Άργος από το Αίγιο, μακριά είναι.
3: Όχι, κοντά είναι.
4: Σιγά.
3: Και από το Πέλαγος είναι επίσης κοντά.
4: Και από το Πέλαγος.
3: Κάνεις μια έτσι και βλέπεις την Επίδαυρο. Μπράβο.
4: Την Επίδαυρο.
3: Την Επίδαυρο.
4: Άμα λέμε, να λέμε σωστά.
3: Ωραία, να πάμε και στο Καλέτζι τότε. Αφού πήγαμε Άργος, Αίγιο.
4: Το κυκλώνουμε
3: σιγά. Το Αίγιο είναι Αχαία, το Καλέτζι είναι στην Αχαία. Εκεί μίλησε.
4: Από Πάτρας έχω παρεμένο θα φτάσουμε.
3: Ναι, αυτό. Εκεί μίλησε χθες εκδήλωση που έγινε για την επέτειο 30 χρόνων από το θάνατο του Ανδρέα Παπανδρέου και ο Ανδρουλάκης μίλησε, αλλά και ο Γιώργος.
4: Ναι. Αν δεν μιλήσει ο Γιώργος, δεν μιλήσει ο Ανδρουλάκης. Να ακούσουμε τα Λίκη και τα Νίτα, τα ξέρουμε.
3: Όχι. Τα Λίκη και τα Νίτα τα ξέρουμε. Αλλά μίλησε ο Γιώργος Παπανδρέου και έκανε έναν βαθιά αριστερό λόγο. Είχε μια τοποθέτηση πολύ.
4: Δεν έχει κάτι άλλο.
3: Ρυξικέλευτη,
4: όπως λέμε. Δεν έχει κάτι άλλο. Ο Γιώργος αυτό έχει μέσα του. Τι θα βγάλει.
3: Έχεις δίκιο σε αυτό. Απλά επειδή δεν πολύ μιλάει, ξεχνάμε ποιος είναι ο Γιώργος και μας έδωσε την ευκαιρία να θυμηθούμε.
5: Δεν ήταν ένα πρόσωπο.
2: απλά που ήρθε φωτεινό απάνω, μεσιανικά να φέρει την αλλαγή. Ήτανε η πίστη του στις δυνάμεις των πολιτών όταν οργανώνονται, όταν πιστεύουν στον εαυτό τους, όταν τους δίνεις χώρο και λόγο. Και το λέω αυτό γιατί η σημερινή νέα γενιά, όπως βέβαια σε ένα μεγάλο βαθμό όλοι μας, αυτή τη στιγμή είμαστε εχμάλωτοι των αλγορίθμων των μεγάλων ολιγαρχών.
3: Τάκ. Το περίμενε.
4: Μυρίζω συστράτευση με Τσίπρα. Αυτό δεν είναι τώρα τάκη. Πολύ αριστερό τον άκουσα. Μα τον άκουσα τόσο αριστερό που μονόδρομο είναι η Ελλάδα.
3: Δεν είναι τόσο αριστερό όσο ο Τσίπρα. Είναι ο Γιώργος Παπανδρέου.
4: Χωράει όμως.
3: Πώς?
4: Χωράει εκεί μέσα.
3: Όλοι χωράνε εκεί.
4: Όλοι χωράνε, ναι.
3: Δηλαδή καλή κακή, κουτσί στραβή στον Αγίο Παντελήμωνα. Εδώ λοιπόν μίλησε για τους ολιγάρχες ο Γιώργος Παπανδρέου.
4: Έχει ξαναμιλήσει στο παρελθόν. Δεν είναι ο Γιώργος. Πρώτη φορά είναι τώρα. Τι σου κάνει εντύπωση? Α, μπράβο, βγάλαμε είδηση. Ο Γιώργος είναι αριστερός. Σόπα!
3: Δεν είναι αριστερός, μιλάει για τους ολιγάρχες. Και μάλιστα μιλάει για τον αλγόριθμο.
4: Η δεξή μιλάει για τους ολιγάρχες.
3: Των ολιγαρχών. Οι δεξιοί τους πολεμάνε τους ολιγάρχες. Τους έχουν βάλει προστήματα.
4: Ναι.
3: Εδώ ακούμε όμως ότι ο αλγόριθμος που μας ακολουθεί και είναι ο καλύτερος μας φίλος και ξέρει τις συνήθειές μας είναι των ολιγαρχών.
4: Ποιον είναι?
3: Αυτά δεν τα έχει πει κανείς.
4: Δικός μου και δικό σου είναι.
3: Ναι, δεν τα έχει πει κανείς μέχρι τώρα όμως.
4: Κάποιος
3: είπε ο Γιώργος Παπανδρέου. Και είχε την τόλμη, το θάρρος, και αν δεν έχεις μαρξιστική παιδεία και υπόβαθρο, γιατί ήταν πρόεδρος της Σοσιαλιστικής Διεθνούς.
4: Θυμάσαι, το θυμάμαι.
3: Έτσι μας έβαλε στα μνημόνια στο Δούνου του.
4: Σαν πρόεδρος.
3: Ναι, σαν πρόεδρος της Σοσιαλιστικής Διεθνούς και όπως έλεγε παντού, πολεμούσε το παγκόσμιο καπιταλισμό. Είχε πει τότε στην Βουλή.
4: Είναι γνωστό. Επίσης ο Γιώργος είναι working class hero.
3: Πώς?
4: Είναι της εργατικής τάξης ο Γιώργος. Ναι.
3: Χειροτεχνία
4: αντιγνωστή που ξέρουμε.
3: Ναι, αυτό,
4: με το ένα ή με το άλλο.
3: Χειροπάλι λέγεται.
4: Χειροπάλι και αυτό. Ναι. Εργόχειρο επίσης. Το λέγαμε πολύ. Ή τέλος πάντων μητροπολικάνης γιατί τυφλώνει. Και αυτό επίσης λέμε. Αλλά ο Γιώργος έχει καθαρίσει Στοκχόλμες. Έχει ξεκινήσει από τα χαμηλά. Όχι, ήταν γιος του Ανδρέα και πήρε ο Φίτσια και τέτοια. Ο Γιώργος έχει.
3: Φάμε Μητσοτάκης. Έχει καθαρίσει ο
4: Μητσοτάκης. Με την ξύστρα τσίχλες έβγαζε από το δρόμο.
3: Βέβαια, έχει καθαρίσει ο Μητσοτάκης Στοκχόλμη μισή.
4: Ο Μητσοτάκης δεν έχει καθαρίσει με το πιγκάλι την τουαλέτα του. Θα καθαρίσει Στοκχόλμη.
3: Φεύγει έτσι.
4: Ό,τι τον έχει. Έχει τρεις από πίσω, περιμένουν.
3: Λοιπόν, να μείνουμε στο μαρξισμό όμως του Γιώργου, το υπόβαθρο αυτό το αριστερό, γιατί το συνέχισε όλο αυτό.
2: Αυτή τη στιγμή είμαστε εχμάλωτοι των αλγορίθμων των μεγάλων ολιγαρχών. Η δημόσια συζήτηση αυτή τη στιγμή κυριαρχείται από τους όρους και τους κανόνες που θέτουν οι μεγάλοι ολιγάρχες. Είναι μια εχμαλωσία του μυαλού μας, της ζωής μας και των θεσμών μας. Πρέπει να μπει η νέα γενιά μπροστά, να σπάσει αυτή την εχμαλωσία και των μεγάλων ολιγαρχών της ψηφιακής εποχής, αλλά και της ολιγαρχίας του πλούτου και της δύναμης της πολιτικής, γιατί μέσα από τον πλούτο εξαγοράζουν τα πάντα, εξαγοράζουν μέσα, εξαγοράζουν κόμματα, εξαγοράζουν δικαστές, εξαγοράζουν πολιτικούς, εξαγοράζουν ποδοσφαιρικές ομάδες, εξαγοράζουν πανεπιστήμια, εξαγοράζουν νοσοκομεία. Πού θα πάει?
3: Κάπου όπα.
4: Αμά κύριε Αμαλία μου, δηλαδή δεν αντέχουμε άλλο.
3: Κάπου, πολύ σωστά τα λέει εδώ ο πρόεδρος. Μια φορά πρόεδρος, για πάντα πρόεδρος.
4: Και πρωθυπουργός.
3: Ναι, κάνει μια πολύ ωραία διαπίστωση ότι οι πλούσιοι αγοράζουν τα πάντα σε αυτό το σύστημα που ζούμε.
4: Που είχε πάει εξωτερικό, Είχε πάει εξωτερικό, έλπε, δεν τα είχε πάρει χαμπάρι. Πού ήταν?
3: Ο ίδιος δηλαδή ως πρωθυπουργός τι έκανε γι' αυτό?
4: Τα θυμόμαστε.
3: Όχι, γιατί είναι πολύ ωραίες αυτές οι διαπιστώσεις. Τις κάνουν πολλοί από τον περίφημο κέντρο αριστερό χώρο, μη σου πω και από το δεξιό χώρο. Τι? Ναι, συμβαίνει αυτό. Τι κάνεις εσύ? Πού σου δόθηκε η δυνατότητα να γίνεις πρωθυπουργός ή που διεκδικείς ξανά να γίνεις, να είσαι στέλεχος ή είσαι σε ένα κόμμα? Τι κάνεις γι' αυτό?
4: Είμαι εδώ και τα λέω τι κάνω.
3: Πώς μπορεί?
4: Τα παρατήρησε. Τα λέει άλλος.
3: Όχι, δεν τα λέει άλλος.
4: Ήταν λοιπόν σε καμιά κάψουλα σαν το Walt Disney και δεν έχει πάρει χαμπάρι τι γίνεται όλα αυτά τα χρόνια και τον βγάλαν ξαφνικά.
3: Δεν ξέρω. Γιατί.
4: Είναι το goodbye Lenin.
3: Μπορεί. Ναι, ναι.
4: Και ζούμε το goodbye Lenin.
3: Και ψάχνουμε να βρούμε Τουρσία Γκουράκη. Που έψαχνε και τη μάνα του άλλος. Δηλαδή τα λένε όλοι αυτοί. Ωραία, πολύ σωστή διαπίστωση. Ο πλούτος, οι ολιγάρχες αγοράζουν, επεμβαίνουν σε αλγορίθμους ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Ποια είναι η λύση σε αυτό? Εκτός από το να τα πεις. Τα πες. Τα λέμε και εμείς, τα λένε όλοι και τα ξέρουμε.
4: Είπε η νέα γενιά.
3: μπορεί να αλλάξει αυτό, ενώ όλη η κοινωνία είναι αγορασμένη και οι δομές και οι κρατικές από τους ολιγάρχες. Πώς αλλάζει?
4: Τι εννοείς αγορασμένοι από τους ολιγάρχες? Αυτός που τα λέει και αυτοί που τα λένε ξεπούλησαν στους ολιγάρχες.
3: Το ξέρω.
4: Οι ολιγάρχες δεν αγόρασαν ξαφνικά, βήκαν ένα πολιτήριο και πήρανε. Πήγαν κάποιοι και παρακάλεσαν, τους είπανε ναι, αλλά μισά δικά μου, μισά δικά σου.
3: Αυτό θέλω να πω. Δεν, το θέμα μου δεν είναι ο Γιώργος.
4: Αυτή είναι η κοροϊδία. Όχι, γιατί και ο Γιώργος. Ο κάθε Γιώργος. Ποιος άνοιξε την πόρτα στους ολιγάρχες?
3: Προφανώς. Αλλά είναι ένα σύστημα με ολιγάρχες.
4: Ποιος εφήβρε τους ολιγάρχες, ποιος άνδρωσε τους ολιγάρχες με τις απευθείας αναθέσεις, τα δημόσια έργα, τα κανάλια που καταγγέλει κιόλας ο Γιώργος τώρα. Πήρε κανάλια. Έλα ρε μάγκα, πώς πήρανε κανάλια, ε! Μπήκαν στο σπιτόκατο και ήταν πουλάει ο σπιτόκατο στο ένα κανάλι και το άλλο κανάλι.
3: Και το πήρε. Και το πήρε. Καθώς
4: ναι, ήταν βάρο ευήλιο.
3: Όταν εσύ έψαχνε διαμέρισμα, άλλο έψαχνε κανάλι και ένα τα αποτελέσματα.
4: Ναι, βρήκε την ευκαιρία του.
3: Μπράβο. Το θέμα μου δεν είναι ο ΓΑΠ, που προφανώς έχει τις ευθύνες που έχει. Όλοι αυτοί που κάνουν αυτές τις διαπιστώσεις, η λύση ποια είναι, τι προτείνουν?
4: Είπε μια γενιά, τι θες άλλο, μπορεί, αυτό η άρθρωση.
3: Μπορεί με αυτό το σύστημα των ολιγαρχών να κάνει κουμάντο μια κυβέρνηση που έχει έδρα το Μέγαρο Μαξίμωνας πρωθυπουργός, όσο και αν θέλει? Μπορεί, τι θα κάνει, θα βάλει νόμους, θα βάλει νόμους ή πατριωτικές εισφορές ή έκτακτες εισφορές ή εθελοντικές εισφορές, ό,τι κάνει ο καθένας με τους ολιγάρχες, τους πολύ πλουσίους? Μπορεί να ελεγχθεί, να τιθασευθεί αυτό λόγω τόσο μεγάλος πλούτος? Όχι, είναι η απάντηση.
4: Είναι ρητορική, τι συζητάμε
3: τώρα. Είπας χωρίς αυτούς.
4: Δεν είναι το Μαξίμου το κέντρο εξουσίας.
3: Ωραία.
4: Θα ξέρουν πολύ καλά. Είπας, στα παπόρια είναι.
3: Είπας χωρίς αυτούς. Ή όσο είσαι με αυτούς, κοροϊδεύεις την κοινωνία. Και τώρα αυτό έκανε ο Γιώργος Παπανδρέου και όπως κάνει και ο Αλέξης Τσίπρας, όπως κάνουν όλοι αυτοί, κοροϊδεύουν την κοινωνία. Λένε στον κόσμο ότι θα τα λύσουμε όλα αυτά και θα πάμε κατά των ολιγαρχών και του πλούτου. Δεν μπορούν να κάνουν μισό βήμα. Μισό εκατοστό βήματος δεν μπορούν να κάνουν. Είναι από πάνω και είναι οι μαριονέτες τους. Και ο Γιώργος και ο Τσίπρας και όλοι αυτοί που λένε ότι θα παλέψουν κατά του πλούτου και των ολιγαρχών.
4: Για το Μητσοτάκη δεν λέτε.
3: Ο Μητσοτάκης είναι 100% μαριονέτα.
4: Ο Τσίπρας σας έφταξε πάλι, αιμονική κύριε.
3: Όχι, όλοι μας φταίνουν, όλοι αυτοί που κοροϊδεύουν. Κοροϊδεύουν απλά από εδώ, τώρα έχουμε την αριστερή κοροϊδία.
4: Δεν είναι όλοι οι ίδιοι.
3: Ποιο είναι διαφορετικό?
4: Το είπα γιατί το λένε. Να ορίστε, δεν είναι όλοι οι ίδιοι.
3: Να δοκιμάσουμε τουλάχιστον.
4: Αποδεικνύει ότι δεν είναι όλοι οι ίδιοι.
3: Και να δοκιμάσουμε.
4: Ναι. Δεν είναι.
3: Και αν πεις δοκιμάσαμε και τον Αλέξη πριν λίγο καιρό. Ήταν σε άλλες συνθήκες. Ναι. Τώρα τα χιλιτά τα χέρια.
4: Επίσης είπε ο Αλέξης τότε ήξερε δεν ήξερε τον τρόπο. Τώρα και ξέρει τι θέλει και για τον τρόπο.
3: Πόσο καιρό του πήρε και γιατί?
4: Έπρεπε να κάνει λίγο, να αποσυρθεί λίγο.
3: Ποια είναι η στιγμή που άλλαξε αυτό?
4: Η και... απόσυρση. Εκεί το Άγιο Πνεύμα, κάτι ήρθε, δεν ξέρω.
3: Κάτι έγινε. Να κλείσουμε.
4: Κάνα πουλί.
3: Δεν ξέρω. Όχι, το έδιωξε το Περιστέρι εκεί που φτερούγιζε στην κρεβατοκάμαρα. Έτσι ξεκινάει το βιβλίο.
4: Α, ναι, το Περιστέρι το ξέχασα.
3: Το έδιωξε το Περιστέρι.
4: Πήγαινα και δεν βάλαν τα CD.
3: Στην Κυψέλη εκεί πάνω.
4: Ναι, τώρα είδα ένα καινούριο κάπου το είδα. Δεν θυμάμαι που το είδα. Δισκομπάλα.
3: Τι βάζει τη σκοπή?
4: Στη βεράντα, αντί για CD. Τι έβαλε το CD? Δεν έχω CD πια.
3: Συγγνώμη.
4: Χαλάσαμε στι γλάστρε.
3: Και όπω καθρεφτίζει ο ήλιο πάνω και όλη η γειτονιά θα χορεύει δισκό.
4: Στη δισκοτέκ, στη παλιά δισκοτέκ.
3: Γιατί αυτό τυφλώνει, αν έχει δισκομπάλα.
4: Ναι, για άλλα να δούμε, θα έχει πουλί πει εσύ, θα έχει. Δεν θα έχει. Πάει το πουλί, το πει εσύ.
3: Έτσι έρθει καλύτερα Περιστέρι, πάνω τυφλωθούμε όλοι οι γείτονε. Πάμε βγει την άκρη στη Βελέτζα, θα σου έρχεται η ακτή.

0: Χόρευε, τώρα που να χορεύει.
1: Τώρα τη μιζέρια, δεν ξέρετε τα βήματα.
0: Αυτό ήταν σακελάριο βέβαια. Δεν ήταν αυτό που είχα εγώ στο νου, τώρα είναι σακελάριο. Δεν είναι Δαλιανίδη.
1: Α, είπε Δαλιανίδη.
0: Ναι, είπα Δαλιανίδη.
1: Εντάξει, που λε αυτό είναι.
0: Δεν βλακίες, είναι.
1: Όχι, γενικότερα. Ενώ πράγμα που δεν ισχύουν δεν είναι το πρώτο που λε.
0: Όχι. Πάρα πολλά. Να κλείσουμε με τον Γιώργο Παπανδρέου.
2: Ξανά δύναμη και εξουσία στον πολίτη. Και πρέπει να μπει η νέα γενιά μπροστά. Να ξαναπιστέψει στον εαυτό τη. Και αυτό μόνο το Πασόκ έχει αυτή την παράδοση, μόνο το Πασόκ έχει καταφέρει ιστορικά να αναδείξει προστάρει την νεολαία και με προοπτική και με απόδειξη αλλαγών όπως το κάναμε και όπως θα το κάνουμε ξανά. Αυτή πρέπει να είναι και η έκκληση αλλά και η κατάληξη της σημερινής απόψινής βραδιάς που τιμούμε τον Ανδρέα. Ελπίδα είναι να ξαναπιστέψουμε στον εαυτό μας. Αυτή τη στιγμή είμαστε εχμάλωτοι των αλγορίθμων των μεγάλων ολιγαρχών.
0: Για να μην
1: ξεχνιόμαστε κι αυτό.
0: Λοιπόν, εδώ κάνει η έκκληση στην νεολαία. Λέει ότι το Πασόκ μπορεί να τα κάνει όλα αυτά. Με τι κουράγιο. Είδα τώρα μια δημοσκόπηση. Τέταρτο κόμμα του Πασόκ.
1: Παλέπει.
0: Πρώτη Νέα Δημοκρατία. Μετά ο Τσίπρας που έχει 21 ο Τσίπρας. 28 είναι τώρα η δημοσκόπηση.
1: 21 ήταν.
0: Α, 28 Νέα Δημοκρατία. 21. Μετά είναι η Καριστιανού. Παρότι τη φεύγουν 3-4 έχουν φύγει. Δεν έχει σημασία. Το κίνημα ο κόσμος από κάτω βράζει. Και μετά είναι το Πασόκ, τέταρτο. Πιστεύω.
1: Οι άλλοι ανέβηκαν, όχι το Πασόκ.
0: Το Πασόκ είναι σταθερό.
1: Αυτή φταίνει.
0: Γίνεται ο χαμός γύρω-τριγύρω. Το Πασόκ είναι στο 10-12. Η πιο ευφυής δήλωση που γίνει είναι αυτή του Γερουλάνου. Είναι κολλημένη βελόνα. Δεν πάει πουθενά. Ούτε πάνω, ούτε σαν τα παλιά τα ραδιόφωνα που είχαν χαλάσει κάποιοι που είχαν βελόνα. Και τον ίδιο σταθμό. Δεν κουνιόταν. Τον ίδιο σταθμό. Αυτό έχουμε, αυτό παίζουμε. Νομίζω ότι η ψήφος στο Πασόκ αυτές τις εκλογές θα είναι ιστορική. Γιατί θα είναι και η τελευταία ψήφος στο Πασόκ.
1: Λες τόσο πολύ.
0: Ναι, άμα δεν βγει, αν βγει τέταρτο, ναι. Και θα συνεχίσει να υπάρχει το Πασόκ.
1: Γιατί δεν είχε βγει στις προηγούμενες και πάρει 5%.
0: Ναι, αλλά στις προηγούμενες. Μετά από να έχει πάει, έχει φτάσει μέχρι και 5, αλλά μετά ξαναμπήκε προς τα πάνω. Τώρα,
1: στο 7.
0: Ναι,
1: και στο 8.
0: Ανέβηκε
1: στο 12. Και στο 12 στις δημοσκοπήσεις.
0: Τώρα είναι με νέο πρόεδρο, ενώ τον Ανδρουλάκη.
1: Τον προηγούμενο.
0: Που,
1: είναι με νέο πρόεδρο αυτό που είχε ήδη δηλαδή. Ναι.
0: Ο οποίος όμως.
1: Ό,τι πιο νέο.
0: Με κυβέρνηση. Με κυβέρνηση Μητσοτάκη. Που παραπέει. Και οι ίδιοι έχουν θέσει θέμα αυτοδυναμίας ή και πρώτου κόμματος στο Πασόκ. Και ξαφνικά να βγει τρίτο, τέταρτο. Είναι θέμα.
1: Είναι θέμα.
0: Είναι ένα θέμα όλο αυτό.
1: Βέβαια δεν έχουν έρθει ακόμα εκλογές. Δηλαδή να δούμε πρώτα.
0: Και καλύτερα να μην έρθει.
1: Μπορεί να βγει ο Ανδρουλάκης ωστόσο.
0: Τι να
1: ξέρει.
0: Πρώτο κόμμα.
1: Γιατί αυτό, η Καριστιανού, ο Τσίπρας, έχει πρωτιές να βγάλει.
0: Πρώτος Ανδρουλάκης.
1: Και δεύτερος... Καριστιανού λέει αυτοδυναμία.
0: Καλά, όλοι. Και
1: ο
0: η ζωή Κωνσταντοπούλου.
1: Σε μια μέρα έγινε αξιωματική αντιπολίτευση. Σε ένα χρόνο δεν θα γίνει. Πλανητάρχης.
0: Σαν τον Μπούγα. Τον τραγούδιστη.
1: Τι παραπάνω δεν πάει.
0: Να κλείσουμε λίγο. Ακούσαμε τον Γιώργο Παπανδρέου ότι είπε στην εκδήλωση στο Καλέτζι για τον Ανδρέα Παπανδρέου και τους ολιγάρχες. Να ακούσουμε και τον πρόεδρο τον τρέχοντα του Πασόκ.
3: Ο Ανδρέας είναι ο μεγάλος απών. Παραμένει όμως αδιάλειπτα παρόν. Γι' αυτό ο Ανδρέας είναι ακόμη παρόν. Όχι μόνο ως ανάμνηση ενός ένδοξου παρελθόντος, αλλά πάνω απ' όλα ως η μνήμη του μέλλοντος.
0: Αμήν.
1: Κι άλλος επικίδιος. Όχι το Ανδρέα αυτή τη φορά.
0: Οκ. Ναι. Συνεχίζουμε.
1: Με
0: ακούσαμε από την εκδήλωση. Από την εκδήλωση στο Καλέτζι πήραμε κάποιες πολύ καλές στιγμές.
1: Βάλε κάτι τώρα να ξυπνήσει δώσεις... ο κόσμος λίγο, γιατί νομίζω κοιμήθηκαν λίγο.
0: Όχι, δεν κοιμήθηκε κανείς. Θες να δώσεις μήπως καμιά πρόσκληση που έχεις παράσταση.
1: Για
0: θα δώσουμε κι άλλες μετά τις και μισή. Για δώσε λοιπόν.
1: Αυτή την Τρίτη έχει παράσταση. Δεν έχει χαζά.
0: Τι μέρα έχουμε σήμερα, Πέμπτη.
1: Την Πέμπτη. Τρίτη, 30 του μηνός στη γιορτή μου πάνω. Έχει παράσταση. Ο Πεκεμπλέ με μπρατσάκια. Η τελευταία, κλείνει αυτός ο κύκλος του Πεκεμπλέ, είναι η τελευταία παράσταση της χρονιάς.
0: Αυτό μας έλεγε για τη Λούτσα ότι έκλεινε προχθές που ήσουν.
1: Όχι.
0: Δεν είχες πει ότι έκλεινε.
1: Όχι.
0: Θα τους πει ξυλάξει και εσύ, όλο κλείνεις.
1: Όχι, όχι, τον Πεκεμπλέ δεν λέω τις παραστάσεις.
0: Α, ο Πεκεμπλέ.
1: Ο Πεκεμπλέ κλείνει με αυτή.
0: Δηλαδή από τον χρόνο θα λέγεται αλλιώς.
1: Θα έλεγε, εντάξει, ναι, τι άλλο.
0: Εκλογές. Του χρόνου θα τους τύχουν εκλογές.
1: Εκεί έχουμε εκλογές, έχουμε τα πάντα.
0: Φθινόπωρο εκεί θα έχεις εσύ προεκλογική συγκέντρωση.
1: Προεκλογική θα κάνουμε. Ναι, θα κανονίσουμε. Οπότε έχουμε αυτή την Τρίτη την παράσταση στο θέατρο Δώρα Στράτου. Θα δώσουμε προσκλήσεις. Το πρώτο που θα τηλεφωνήσουν στο 211 10 80 880 θα κερδίσουν από μία μονή πρόσκληση για την παράσταση αυτή. Δώρα Στράτου, Λόφος Φιλοπάπου, εδώ στην Αθήνα. Δροσερά είναι εκεί. Πάτε και ζακέτα να πάρετε. Και ξεκινάει 9.30 η παράσταση. Τα ονόματά σας θα είναι στην είσοδο. Οι υπόλοιποι μπορεί να κάνετε κρατήσεις στο more.

0: Com, κάντε τα έγκαιρα για τελευταία στιγμή. Πάντα τρέχουμε και τρέχετε και στη τελευταία στιγμή και δεν φτάνουμε.
1: Αυτοί που θα έρθουν θα είναι κερατάδες.
0: Ε.
1: Βάλε το ηχητικό.
2: Δεν έχετε καταλάβει τόση ώρα που συζητάμε ότι αυτό είναι ανύπαρκτο.
3: Ναι, για σύμφωνα με αυτά που λέτε είναι ανύπαρκτο. Έτσι όπως τα περιγράφετε.
2: Και όχι και με στοιχεία. Ναι, ναι. Εγώ δεν σας δίνω την άποψή μου.
3: Σύμφωνα.
2: Και δεν απολογούμε.
3: Προφανώς.
2: Προσέξτε κύριε Παυλόπουλε, κύριε Οικονόμου. Δεν απολογούμε, δεν έχω να απολογηθώ σε κανένα κερατά. Mm-hmm. Εγώ μπορώ να σας πω ένα πράγμα. Ότι αυτή είναι η αλήθεια. Mm-hmm. Τίποτα παραπάνω. Έχει δημιουργηθεί ένα ζήτημα. Mm-hmm. Πρέπει να το διευκρινίσουμε. Καλά κάνετε εσείς και το ψάχνετε. Η δουλειά σας είναι. Αυτά που σας είπα όμως είναι στοιχεία.
1: Ο Δημήτρης Αβραμόπουλος είναι από τη χθεσινή συνέντευξη. Γι' αυτό σου είπα κερατάδες, δεν είναι το συνέδεσες άμεσα. Ή δεν ξέρουμε, μπορεί και να είναι αυτοί που θα έρθουν.
0: Καλά, έχει και κερατάδες.
1: Θέλω να πω, δεν θα απολογηθεί τώρα ο Αβραμόπουλος σε όλα αυτά. Βγαίνει, υποστηρίζει την άποψή του. Έχει και κάποια στοιχεία. Ναι, τα είχε δηλώσει αυτά τα λεφτά στην εφορία, είναι η αλήθεια. Όλα αυτά είναι καταγεγραμμένα. Αυτό που έχει ένα ενδιαφέρον γύρω από όλο αυτό με την Ευρώπη και με αφορμή το θέμα Αβραμόπουλου είναι αυτά τα λόμπι. Και πώς εκεί λειτουργούν στη δημοκρατική Ευρώπη. Λόμπι είναι κοράκια άπειρα στα κτίρια του, στους διαδρόμους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πάνε και την πέφτουν πάνω σε ανθρώπους για να πλασάρουν τις δικές τους απόψεις, ιδέες, συμφέροντα.
0: Ναι.
1: Που μπορεί να είναι καπάκια. Δηλαδή ψηφίστε αυτά τα καπάκια που είναι ιδανικά για τα μπουκάλια, γιατί αυτό σημαίνει σε μια αγορά 300 και 400 εκατομμυρίων θησαυρούς. Και αν δεχτούν.
4: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Συγκινητική η ανταπόκριση για το 16χρονο Λάμπρο από το Αγρίνιο. Κάθε ευρώ τον φέρνει όλο και πιο κοντά στη χειρουργική επέμβαση. Έφυγε από τη ζωή η Μαρία Τσούτσου, ιδρύτρια του Παναγία Ελεούσα, τριήμερο πένθος στο εργαστήρι. Παρέμβαση της περιφέρειας στην αρμοδιότητα του ΓΟΕΦ για να αποκατασταθεί το συντομότερο δυνατό η βλάβη και να ποτίσουν οι αγρότες. Με το που έρθουν οι πόροι ξεκινούν τα έργα στην Αλευράδα, δήλωσε σε τηλεοπτικό σταθμό ο Περιφερειάρχης Νεκτάριος Φαρμάκης, Θεοδωράκης και Παπαγεωργίου, οι δύο ετωλοακαρνάνες στη σκιώδη κυβέρνηση της Ελλάς του Τσίπρα. Υποτονική η κίνηση στα πρατήρια της ετωλοακαρνανίας παρά τις προσδοκίες για φθηνότερα καύσιμα. Συγκέντρωση οικοδόμων στο Αγρίνιο με αιχμή για τις συλλογικές συμβάσεις και τις εργασιακές συνθήκες. Επίβλεψη εργασιών συντήρησης αγροτικής οδοποιίας από την πολιτική προστασία της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στο καινούργιο Αγρινίου. Τροχαίο με εκτροπή οχήματος την εθνική οδό Ναυπακτού Ιταίας. Απεγκλωβίστηκε ένα άτομο. Στο Εμιλέον η προετοιμασία του Πανετολικού, 5 φιλικά πριν την έναρξη του νέου πρωταθλήματος της Τίχημαν Super League 1. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.
5: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
6: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
5: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
6: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
5: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
6: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κύκλου.
7: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
8: Δεν είναι όλα τα εργαλεία ίδια και δεν είναι όλες οι δουλειές για όλους. Όταν ζητάς αντοχή, ακρίβεια και αποτέλεσμα, υπάρχει μόνο μία επιλογή. General Tools στο Αγρίνιο. Εργαλεία βαρέως τύπου, είδη φανοποιίας, χρώματα, κλιματισμός και ηλεκτρολογικός εξοπλισμός επαγγελματικών προδιαγραφών. Επιλεγμένα για να αντέχουν. Σχεδιασμένα για να αποδίδουν. Φτιαγμένα για επαγγελματίες που δεν συμβιβάζονται. Γιατί η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. General Tools στο Αγρίνιο. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 2641 3003 16. General Tools. Η δύναμη πίσω από κάθε σοβαρή δουλειά.
9: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο. Ο Antenna Star 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
1: Πάμε προς τις διαφημίσεις με ένα τραγούδι, όμως είναι πολύ special τραγούδι, γιατί σαν σήμερα τμήματα του 16ου Συντάγματος του Ελλάς μπαίνουν στην Άουσα, απομονώνουν την γερμανική φρουρά και παίρνουν από το εργοστάσιο Λαναρά 220 φορτία ύφασμα, ρουχισμό και κουβέρτες.
0: Σιγά, πριν μια εβδομάδα μπήκαν στην Κοκκινιά.
1: Ναι, εντάξει.
0: Σιγά.
1: Λέω για τους πραγματικούς, τους ατόφιους, τους αυθεντικούς Ελασίτες.
0: Α, το παλιό του Ελλάς, αυτούς δεινόσαυρους.
1: Ναι. Που είχαν το όπλο στο χέρι και ελευθέρωσαν πραγματικά την Ελλάδα.
0: Καλά,
1: και από
0: καλά,
1: τότε
0: καλά.
1: Νιώθουμε περήφανοι όταν λέμε για αυτό τον Ελλάς και δεν νιώθουμε ντροπή όταν λέμε για τον άλλο το
0: τσίρκο.
1: Το τσίρκο το Ελλάς. Οπότε η Νάουσα.

0: ο Πεκεμπλέ με μπρατσάκια. Αποστόλης Μπαρμπαγιάννης, Τσολιάς and the Τσόλια Band. Ελάτε στη γιορτή μου, την 3η, 30 Ιουνίου, στο Λόφο του Φιλοπάπου, στο θέατρο της Δώρα Στράτου, για ένα σατυρικό υπερθέαμα, μια παρέλαση γαλάζιων λαμόγιων και αριστεριστών καιροσκόπων. Θα ακουστούν ο λογαριασμός της Λιόλιου, το Άπατσε Άπατσε και ο ύμνος του Ελλάς, ο αυθεντικός. Ο Πεκεμπλέ με μπρατσάκια, 3η, 30 Ιουνίου, στις 9.30, εισιτήρια στο more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Παραπολιτικά 90,1.
2: Κρατάς μυστικό?
3: Κρατάω.
2: Φιλάς σταυρό?
3: Φιλάω.
2: Παντρεύομαι.
3: Σόπα.
2: Αλλά...
3: Ο γάμος θρησκευτικός?
2: Όχι.
3: Πολιτικός?
2: Νο.
3: Τότε.
2: Κλιματιστικός.
1: Κλιματιστικό Σέντο. Με εγγύηση εφόρου ζωής και full after sales service. Όχι απλά το παίρνεις, το παντρεύεσαι.
2: Αλλά.
1: Σέντο. Με εγγύηση εφόρου ζωής. Όρκε προϋποθέσεις στο sendo.world.
4: Εσύ. Θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
3: Για πάντα!
4: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
4: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
5: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΔΡΑΗ.
6: Τώρα η σχέση σου με το ίντερνετ αναβαθμίζεται. Γιατί όταν είσαι πελάτης Vodafone, μπορείς να αποκτήσεις οπτική ίνα στο σπίτι ή την επιχείρησή σου. Δεν είναι γρίφος, είναι παιχνιδάκι. Επισκέψου ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone.gr και απόκτησε το Full Fiber 100 χωρίς αλλαγή στην τιμή που πληρώνεις. Vodafone. Together we can. Ισχύει για υφιστάμενους πελάτες Vodafone σταθερή σε ADSL ή VDSL με διαθεσιμότητα FTTH και τρέχουσα τιμή προγράμματος άνω των 18 ευρώ τελική τιμή. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
7: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
8: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
9: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει...
10: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοδι Seajet.
9: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στην παραλία Κολυμπήθρες.
10: Για πότε είναι αυτά?
9: Για σήμερα.
10: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
11: Με Seajets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
12: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
10: Οχ, φτάσαμε.
9: Με Seajets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
11: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
1: Παραπολιτικά 90,1.

0: κέντρο και το λιχνό. Μας ασκλάβουν.
1: Αυτή που ακούμε είναι Κοινή Θνητή. Το ξέρουμε, του κόσμου οι λαοί. Πολύ γνωστό τραγούδι. Έχουν συναυλία για τα 10 χρόνια το Σάββατο μεθαύριο στην Τεχνόπολη και θα δώσουμε 5 προσκλήσεις. Οι 5 που θα πάρετε τώρα στο 2-11-10-80-8-80 θα πάτε να δείτε Κοινούς Θνητούς το Σάββατο μεθαύριο στην Τεχνόπολη. Οπότε εσείς οι Αθηναίοι κάντε το αυτό. Όπως λέει και το δελτίο τύπου που έχουν βγάλει, 10 χρόνια κοινός δρόμος, φωνή και αγώνας. Είναι ένα πολύ καθαρό συγκρότημα, πολύ καθαρή κατεύθυνση, άποψη για τα πράγματα, συμμετοχή όπου πρέπει, όπως πρέπει, στη σωστή πλευρά της ιστορίας. Αυτή η συναυλία, λένε τα παιδιά, δεν είναι απλώς ένα σταθμός, είναι ένα ευχαριστώ. Ένα ευχαριστώ σε όλους και όλες που στάθηκαν δίπλα στο συγκρότημα αυτά τα 10 χρόνια, που στήριξαν τα τραγούδια και τη στάση του συγκροτήματος, που έκαναν τη μουσική πράξη, συλλογική και όχι ατομική κατανάλωση, που απέδειξαν πως όταν οι φωνές ενώνονται μπορούν να ακουστούν δυνατά. Οι Κοινή Θνητή κοιτούν μπροστά. Νέα τραγούδια βρίσκονται ήδη στα σκαριά, νέες μουσικές διαδρομές γεννιούνται, διαδρομές πάντα στον ίδιο κοινό δρόμο. Οπότε, οι 5 που παίρνετε τώρα στο γνωστό τηλεφωνικό αριθμό, τα καταγράφει η Ελένη μέσα, θα πάτε 8.30 ώρα ξεκινάει μεθαύριο. Να δείτε τους Κοινούς Θνητούς, να τραγουδήσετε κι εσείς σε αυτόν τον κοινό δρόμο. Είναι ωραίο που.
2: Και μου εσείς τους βάζουμε κάθε τόσο, τους ακούτε από την εκπομπή πολυτακτικά. Και στον κόσμο αρέσει, μας ήταν και σε αφιερώσεις.
1: Ναι, ναι. Αυτή την εποχή που είναι όλα έτσι λίγο θολά, οτιδήποτε είναι καθαρό.
2: Ξεχωρίζει.
1: Ναι, ξεχωρίζει και είναι και γιατριά.
2: Όπως το ρολ παλιά. Που έκανε τα λευκά λευκότερα, ας πούμε. Έτσι.
1: Ναι, μπράβο. Ας το πούμε και έτσι. Ξεχωρίζει όλο αυτό. Είναι πολύ σημαντικό αυτή την εποχή. Δεν είναι εύκολο και σαν καλλιτέχνης να πάρεις την απόφαση να σταθείς καθαρά, πολύ καθαρά στα πράγματα.
2: Όχι, γιατί αυτό έχει και διάφορα πράγματα που πρέπει να αφήσεις πίσω.
1: Ναι. Γιατί είναι και μια εποχή.
2: Υπάρχει και εύκολος δρόμος. Πάντα υπάρχει εύκολος δρόμος.
1: Ναι. Στα social media γίνεται ένα χυλό. Αν εκεί μέσα πας να πεις καθαρή άποψη, θα σε φάει, θα σε καταπιεί ο χυλό. Θέλει πολύ ταλέντο, τέχνη, άποψη, πολύ καλή βάση για να το κάνεις όλο αυτό. Θάρρος, να σε πνίγει κάτι μέσα σου, να μην βολεύεσαι. Και όλο αυτό να το βγάλεις στην τέχνη που κάνεις. Την όποια τέχνη. Πόσο μάλλον εδώ τα παιδιά το κάνουν μια χαρά και συμμετέχουν πάντα και είναι και πολύ φιλικοί και πολύ ωραίοι και τους καμαρώνουμε.
2: Και να γνωρίζεις και τις ειρήνες που υπάρχουν γύρω έτσι κι αλλιώς των αλγόριθμων που λέγαμε, ναι, των στοιχηματικών,
1: των
2: ολιγαρχών, των εταιριών, των διαφημίσεων και όλα αυτά, γιατί όλα αυτά έχουν και ένα κόστος πάντα. Η καθαρή θέση και η σωστή πλευρά έχει ένα οικονομικό κόστος πάντα.
1: Και οικονομικό, προφανώς.
2: Που έτσι κι αλλιώς η τέχνη είναι αντίθετη έννοια από το κέρδος. Ωστόσο, νίκη έχουμε όλοι.
1: Ναι, αυτά τα αριστερά λες. Και ο Βορύδης θα συγχυστεί. Γιατί λέει έχει μείνει αριστερά μόνο εκεί.
2: Είναι έρημος αυτός, λέει. Okay.
1: Ναι, αλλά μόνο εκεί έχει μείνει αριστερά, λέει τώρα, στα τραγούδια και στους πανεπιστημιακούς. Σε όλα τα άλλα την καθαρίσανε.
2: Βγάλετε και, και εσείς τραγούδια.
1: Δεν μπορούμε.
2: Να δούμε. Τι θέλετε να βάλετε, το λογαριασμό.
1: Μα τι να γράψει. Τι να γράψει. Είσαι δεξιός. Από πού να εμπνευστεί. Από τη μοναξιά σου.
2: Από τις μίζες. Γράψτε κάτι για τις μίζες.
1: Τι να γράψει, μίζα.
2: Μίζα μου κόκκινο, ρόιδο βαμμένο, ξέρω εγώ.
1: Το κόκκινο, πάλι κόκκινο.
2: Πάλι
1: έχει,
2: κόκκινο,
1: και μίζα,
2: δεύτερο, όχι,
1: κόκκινο.
2: Μίζα κόκκινο.
1: Πρέπει να είναι χωρίς, πρέπει να το φτιάξουμε χωρίς να είναι.
2: Μίζα στάσου, μια στιγμή.
1: Ναι, αυτό ναι. Ναι, ναι, ναι, αυτό είναι ωραίο, απόλυτα, ταιριαστό.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Έλα, Ελένη, ευχαριστούμε, Ελένη, ευχαριστούμε. Λοιπόν, μην παίρνετε άλλο, οι 5 που θα πάτε στους Κοινούς Θνητούς. Στην συναυλία για τα 10 χρόνια είναι Νάτσης Κωνσταντίνος, Κορνάς Κυριάκος, Φουντουλάκη Κυριακή, ο Σπίτσης Χριστόφορος, Βαγγέλης Λεβιδιώτης. Όλοι εσείς λοιπόν θα πείτε το όνομα σας εκεί στην πύλη, έχουμε συνοηθεί με τα παιδιά, άλλωστε πρόσφεραν τις προσκλήσεις. Σάββατο, μεθαύριο 27 Ιουνίου, από τις 8.30 και μετά, στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Καλά να περάσετε. Από εμάς θα πείτε και Ελληνοφρένια κτλ. Κτλ. Τώρα, Ντόρα Μπακογιάννη την έχουμε
2: back
1: από πριν.
2: Back έχουμε σε συναυλίες.
1: Ναι, δεν
2: έχουμε Σάββατο, Τεχνόπολη, Τρίτη, Δώρα Στράτου, μια χαρά.
1: Ναι, όλα μαζί. Τέχνη, καλοκαίρι.
2: Την Παρασκευή έχει δεύτερη των ημισκουμπρίων. Έλα, καλά πάνε.
1: Θα κάνουν και δεύτερη.
2: Αφού έγινε sold out, πρώτη
1: δεύτερη. Ναι,
2: ναι, ναι.
1: Αύριο,
2: και
1: δηλαδή, αύριο.
2: Όχι την Παρασκευή, τρεις.
1: Την άλλη.
2: Τρεις του μηνός, ναι.
1: Α, μπράβο στα παιδιά, μπράβο, πολύ ωραία.
2: Ναι.
1: Είδα κάποια βίντεο εκεί, είχε πάει, όχι.
2: Δεν είχα πάει, τώρα σχεδιάζω να πάω αυτή την Παρασκευή.
1: Μάλιστα, μη σκούμπριο. Θα πας
2: εγώ δεν θα πάω.
1: Λοιπόν, τώρα, την τώρα θέλουμε να την παίξουμε με τις 25. Την έχουμε πάει και στο παρατέταρτο.
2: Θα τελειώσουν τα σοκολατάκια.
1: Όχι, δεν θα παίξουμε τώρα. Όχι, θα το πάω μισό.
2: Αθάνατη.
1: Σήμερα στην Ηλιούπολη.
2: Τι έχουμε, σοκολάτα, εργοστάσιο σοκολάτας?
1: Όχι, αλλά έτσι όπως πάει. Έχουμε κινητοποίηση. Μια πολύ μεγάλη κινητοποίηση αφορά όλη την περιοχή και τις γύρω περιοχές.
2: Για το Χαλκάκι.
1: Για το Χαλκάκι. Θα γίνει πορεία προς το Δημαρχείο ενάντια στις αποφάσεις του Δημάρχου της Δημοτικής Αρχής. Για πρώτη φορά γίνεται αυτό στην Ηλιούπολη, που Δήμαρχος φεύγει από την στρατηγική που είχαν όλοι οι Δήμαρχοι από το 80 και μετά, ανεξαρτήτως κόμματος, χρώματος ή οτιδήποτε. Ξεκίνησαν όλα με τον κομμουνιστή.
2: Ναι.
1: Ξεκίνησαν όλα με τον κομμουνιστή Δήμαρχο το 80, αλλά το συνέχισαν μετά και οι Πασόκοι και οι δεξιοί, όποιος έχει βγει, να είναι απέναντι και να μην ξεπουλάει δημόσια περιουσία. Εδώ λοιπόν έχουμε για πρώτη φορά αλλαγή στάσης που νοικιάζουμε δικό μας χώρο. Θα νοικιάζουμε στην ΕΤΑ το πάρκο μας.
2: Το,
1: αυτό αν δεν ήταν ο Δήμος θα ήταν ρημοτομικά τετράγωνα.
2: Ναι.
1: Δεν είναι τυχαίο ότι οι δρόμοι που οδηγούν σε αυτό το πάρκο είναι, ξέρω εγώ, Αρτάκης από τη μία μεριά, Αρτάκης και από την άλλη. Διακόπτεται από το πάρκο. Θεωρητικός ο δρόμος
2: για
1: Αρτάκη θα παίρνει Σικελιανού. Από τη μία μεριά Σικελιανού και από την άλλη. Έχει δει, είναι 64 στρέμματα όλο αυτό. Το μισό είναι γήπεδο και το άλλο μισό τώρα το δίνουμε στην ΕΤΑΔ με ένα τυράκι 5 εκατομμύρια να το κάνει βιοκλιματικό πάρκο.
2: Τέλειο.
1: Εκεί να
2: με υπόγειο πάρκινγκ.
1: Εκεί να δεις τι γίνεται. Όχι, υπόγειο
2: πάρκινγκ.
1: Με κτίριο μέσα, αναψυκτήριο 100 τετραγωνικά. Είναι ήδη πάρκο.
2: Μετά ένα πανοσύκωμα, ξέρουμε πώς είναι
1: αυτά. Είναι ήδη πάρκο.
2: Ένα ζάρα στη γωνία.
1: Ναι, σιγά-σιγά. Και το αναψυκτήριο γίνεται στην αρχή 100 τετραγωνικά. Μετά θα μπει μια προσθήκη με τζάμι.
2: Πέργολα.
1: Με πέργολα, μετά με αλουμίνιο. Γάμι, βαφτίσεις κάθε Κυριακή, κίνηση, μπουζούκια. Έτσι γίνεται. Αλλά είναι πάρκο και θα γίνει πάρκο. Πάνω στις ίδιες.
2: Εδώ ετοιμάζονται στην Κηφισία σε καζίνο, παιδί μου τώρα. Δεν θα...
1: Καζίνο, να ήταν εργοστάσιο, τον γκρεμίζουμε, να το κάνουμε πάρκο. Να δεχτώ τα 5 εκατομμύρια που χρειάζεται και θα δοθούν από την περιφέρεια.
2: Εδώ λέμε το αντίθετο ότι θα γίνει.
1: Ναι.
2: Από πάρκο θα γίνει.
1: Από πάρκο
2: κάτι.
1: Να γίνει πάρκο και όλο αυτό επειδή θα είναι βιοκλιματικό. Δηλαδή, τι βιοκλιματικό. Τι υπάρχει πιο βιοκλιματικό από το χώμα κάτω και το δέντρο. Τι βιοκλιματικό θα κάνουμε. Τι παραπάνω θα φτιάξουμε.
2: Εντομάτες, ραδίκια. Κάτι.
1: Ναι, εντομάτες θα κάνει κάτι ποταμάκια που αυτά ξεραίνουν το στόχο και θα βάλει γκαζόν. Γιατί γκαζόν. Στο πάρκο, έχει πάει στο Παρίσι, έχετε πάει έξω. Χώμα έχουν. Τα βασικά πάρκα έχουν χώμα. Να πέφτει το παιδί κάτω, να χτυπήσει στο χώμα, να πιάσει χώμα, να βρέξει, να μυρίσει χώμα, να είναι η ζωή ανθρώπινη. Μοκέτε στα πάρκα. Γκαζόν ψεύτικα εκεί που αυτά θα ξεραθούν στο πρώτο δίμηνο. Κλεισμένοι με στα σπίτια πάνω στον αλγόριθμο.
2: Πλαστικό
1: που λέει ο άλλος. Οι ψυχαναλυτές αρχίζουν από τα 10. Λογικό είναι. Όταν έχεις αποστηρωμένη ζωή, αλλά πέρα από την αξιοποίηση, αυτό είναι δημόσιο. Και εμείς εδώ τώρα ως Δήμος το πουλάμε, το εκχωρούμε το δικαίωμα στην ΕΤΑΔ και θα πληρώνουμε ενίκιο.
2: Ωραία.
1: Για το δικό μου. Λοιπόν, όλοι οι Λιούπολοι στο δρόμο είναι το βράδυ. Ξεκινάει από το Χαλκάκι 7 η ώρα. Ανταμώνει τους άλλους πάνω στο άγαλμα της Ειρήνης. Όποιος δεν μπορεί από το Χαλκάκι. Μετά περνάμε την κεντρική πλατεία και πάμε στο Δημαρχείο κατά του Δημάρχου. Είναι η πρώτη φορά που γίνεται για αυτό το θέμα πορεία όλων. Πρώην Δήμαρχοι έχουν βγάλει ανακοινώσεις. Όλες οι δημοτικές παρατάξεις. Όλοι οι φορείς. Όλοι. Είναι κατά όλου αυτού του εγκλήματος που πάει να γίνει και του ξεπουλήματος. Κανονικά και με το νόμο. Οπότε έχουμε τέτοιες δουλειές. Το βράδυ 7 η ώρα λοιπόν. Να ξέρετε και μετά.
2: Καλό.
1: Πορευόμαστε και κάνουμε τέτοια. Η Ντόρα Μπακογιάννη. Στη Ράνια Τζίμα μιλάνε για τις υποκλοπές.
3: Τι καταλαβαίνετε ότι γίνεται εκεί με τον κύριο Ντίλιαν?
4: Καταλαβαίνω ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος καταδικάστηκε και ο οποίος αφού πήγε στο δικαστήριο και δεν είπε τίποτα, εν ώψη της έφεσής του, την οποία κάνει, προσπαθεί να δημιουργήσει θόρυβο. Αυτό καταλαβαίνω.
3: Αισθάνεστε ότι εκβιάζει την κυβέρνηση με έναν τρόπο, κύριο Σουδηλία?
4: Δεν εκβιάζεται η κυβέρνηση, κυρία Τζίμα. Δεν εκβιάζεται και δεν εκβιάζεται ο Μητσοτάκης από κανέναν Ντίλια.
1: Τα άκουσες? Αυτό ήταν από τις 25 να παίξει. Συγγνώμη που το καθυστερήσαμε μισή ώρα σχεδόν. Δεν εκβιάζεται από κανένα Ντίλιαν, κυρία Τζίμα.
2: Το έμαθα, ο κόσμος έστω και αργά.
1: Εντάξει, τώρα είναι δυνατόν να εκβιαστεί ο Μητσοτάκης?
2: Όχι.
1: Α, μπράβο, αυτό.
2: Άσε που ο Μητσοτάκης κάνει πιο ισχυρά Ντίλια από τον όποιο Ντίλιαν.
1: Δεν το ξέρουμε αυτό. Συνέχισε εκεί η συζήτηση με την Ντόρα Μπακογιάννη.
4: Δεν εκβιάζεται και δεν εκβιάζεται ο Μητσοτάκης από κανένα Ντίλιαν.
3: Γιατί το λέτε? Δηλαδή ο Ντίλιαν βγαίνει δημοσίως και λέει ότι το αφήγημα της ελληνικής κυβέρνησης είναι ότι οι υποκλοπές έγιναν από κάποιους ιδιώτες, δηλαδή από τον Ντίλιαν και τους συναυτό. Και λέει ο Ντίλιαν, θα σας φέρω εγώ τα χαρτιά, ούτε λίγο ούτε πολύ. Αυτό υπονοεί ο Ντίλιαν.
4: Δεν τα έφερε.
3: Αυτό δεν το γνωρίζω. Αλλά λέω ότι λέει τώρα. Τώρα λέει, θα σας φέρω τα χαρτιά.
4: Τώρα έχει καταδικαστεί.
3: Και θα σας δείξω ότι εγώ δεν ήμουν μόνος μου, με κάποιον συμφώνησα εδώ.
4: Πολύ ωραία. Άρα έχει όλη τη δυνατότητα να πάει στο δικαστήριο όταν δικαστεί η έφεσή του και να φέρει τα χαρτιά του. Απλά είναι τα πράγματα. Όταν ένα πράγμα είναι στη δικαιοσύνη, κύριε Ντίλιαν μου, πάρε τα χαρτάκια σου, πάρε τα στοιχεία σου, πήγαινε στο δικαστήριο.
1: Κύριε Ντίλιαν μου, Φέρ τα χαρτάκια σου να τα πάμε στο δικαστήριο να δούμε τι γίνεται.
2: Και εδώ είμαστε. Η άρση ασυλία θα γίνει όλο τον ασυλία.
1: Όλο όσο χρειαστούν.
2: Δεν είναι τώρα χαζά.
1: Υπάρχουν θεσμοί στον τόπο. Δεν είναι τώρα. Είναι... Όποιο πάει στο δικαστήριο.
2: Τίποτα.
1: Είναι όσο πιο ψηλά, είναι σίγουρο ότι θα βρει το δίκιο του.
2: Κυρίως.
1: Όταν πρόκειται για υπουργού κυβέρνηση, αμέσω την Μπουζού.
2: Να το πείτε με την Ασημακοπούλη τώρα.
1: Ποια Ασημακοπούλη.
2: Μπουζού 20 μήνες.
1: Όλοι. Ό,τι έχει ακουστεί που δεν είναι σκάνδαλο όλα αυτά, απλά έχουν ακουστεί ονόματα.
2: Και ασυλία να είχε Ασημακοπούλου, να. Αμέσως ναι. Την ψηφίζανε για να, όπως έχουν κάνει σε τόσους και τόσους.
1: Ναι,
2: αυτό. Έχουν άρει την ασυλία τους για τέτοιες περιπτώσεις, όταν μυρίζει ότι θα πέσει η πρόστιμο και
1: φυλάκα. Έχουν δύο τετραετίες και η μισή κοινοβουλευτική ομάδα έχει κατηγορηθεί για διάφορα. Αυτοί αν βγουν και τρίτη τετραετία.
2: Θα είναι και πολύ.
1: Ναι. Απλά λόγια, κατηγορίες, δεν θα γίνει κάτι. Δεν μπει κανείς φυλακή, μην νομίζεις κανείς.
2: Και τα ψηφοδέλτια τα αλλάζουν για να έχει και κάποιους που δεν έχουν καταδικαστεί ακόμα. Άσε να βάλουμε κανέναν άλλον, αυτοί έχουν. Άστο.
1: Επειδή έχουμε λαγοκέφαλους στην Ελλάδα πολλούς,
2: ναι.
1: Βρήκαμε τη λύση για να αντιμετωπίσουμε.
2: Παπαροκέφαλους πολλούς έχουμε στην Ελλάδα. Ναι, αλλά τώρα ναι.
1: Οι άλλοι δεν δαγκώνουν. Οι λαγοκέφαλοι όμως δαγκώνουν.
5: Με δεήσεις, παρακλήσεις, προσευχές και αγιασμούς υδάτων αποφάσισαν να αντιμετωπίσουν κληρικοί του παλαιού ημερολογίου σε Εύβοια και Αττική το φαινόμενο των λαγοκέφαλων.

0: Αυτός είναι ο ψαλμός που ακούστηκε στον αγιασμό που έγινε την Κυριακή. Πρόκειται για ψαλμό που προστατεύει από κάθε κακό. Για τον αγιασμό υπήρχε και κάλεσμα από ιερείς.
1: Προσκαλούνται όλοι οι ευσεβείς πιστοί του Πατρώου Εορτολογίου, όπως έρθουν να συμπροσευχηθούμε για να κοπάσει το φαινόμενο των λαγοκεφάλων σε Αττική και Εύβοια.
0: Οι δεήσεις θα συνεχιστούν το επόμενο Σαββατοκύριακο σε Βραβρώνα και Μαραθώνα.
2: Είναι μόνο για Αττική και Εύβοια.
3: Αμήν. Α, δεν τους πιάνει όλους.
2: Όχι όλους.
3: Μη σε πετύχει λόγω.
2: Πώς έχει το ραντάρ, πώς από τις εταιρείες παραγγέλνεις και σου λέει στα 5 χιλιόμετρα θα φέρει το delivery.
3: Έτσι πάει και
2: έτσι. Έτσι δέει. Έχει 10 χιλιόμετρα ακτίνα δράσης. Δεν μπορεί να φτάσει τώρα Μακεδονία, να πάει λόγω και έβαλε να του φάει εκεί πάνω όλους. Να φύγει από εμάς, να πάει εκεί πάνω. Τι μας νοιάζει.
3: Δεν μπορεί να γίνει άλλη δέηση από εκεί πέρα.
2: Θα γίνει άλλη δέηση.
3: Υπεραστική.
2: Ναι, μπορεί.
3: Κάτι.
2: Πώς ξεματιάζουν από τηλέφωνο, δεν κατάλαβα. Δεν έχεις δει ξεμάτιασμα από τηλέφωνο?
3: Αν έχω δει.
2: Ναι, ωραία. Γιατί να μην. Πώς πιάνει από την κινητή τηλεφωνία και δεν πιάνει από το ιδέηση? Γιατί δεν πιάνει ιδέηση?
3: Βέβαια, να το δούμε λίγο αυτό. Δεν ξέρω. Τα δίκτυα, οι οπτικές ίνες, κάτι δεν περνάει.
2: Οι κεραίες, προφανώς. Τα RGN.
3: Ο αγωγός περνάει κάτω από τα τέμπη και δεν περνάει, δεν έχουν βάλει από εκεί τέτοια.
2: Η λύση είναι αυτή λοιπόν. Δέηση για να σωθούμε από τους λογοκέφαλους.
3: Τίποτα.
2: Κάνεις μπάνιο και έρχεται ο παπάς, κάνει δέηση.
3: Ο Ιησούς δεν μας έστειλε τα ψάρια.
2: Ναι.
3: Γιατί έχουν δόντι?
2: Αυτό, ναι, αυτό λέω. Το ψάρι είναι δημιούργημα του Θεού. Ναι. Ήρθε εδώ και τώρα κάνουμε πάλι στο Θεό, πάρε το πίσω. Έκανε λάθος. Λέει.
3: Έκανε λάθη, έκανε λάθος ψαριά.
2: Και άλλοι δεν κάνεις λάθη.
3: Κάνω λάθη.
2: Αυτά τα λαγοκέφαλα πρέπει να είναι κάτω από το Σουέζ. Και μπήκανε μέσα.
3: Κάτω από το Σουέζ.
2: Άφησε κάποιος ανοιχτά, είναι από το Ινδικό.
3: Κάπου χαθήκαν αυτά.
2: Ναι, χαθήκαν.
3: Στον Ινδικό τι
2: πέρασαν
3: τι τρώνε εκεί.
2: Ανθρώπους, ξέρω εγώ τι τρώνε. Μας νοιάζει. Θα πάμε εμείς στον Ινδικό. Εμείς εδώ με τη Λούτσα αν θα πάμε και είναι ένα θέμα. Γι' αυτό
3: να μην βρούμε τίποτα επιφανής οδοντιάτρους, να τους βγάλουν τα δόντια να τελειώνουμε, να είναι κέφαλη σκέτο.
2: Πάρε ένα μισέλ.
3: Χωρίς λαγό, να είναι κέφαλη, τους κέφαλους τρώμε.
2: Πάρε ένα. Τώρα έχει καταδικαστεί, η λίστα της έχει μείνει. Άρα όποιος θέλει οδοντίατρο.
3: Επιφανής οδοντιάτρους, να πιάσουμε το λογοκέφαλο. Να κάνουμε μια-δυο εξαγωγή. Τα δύο μπροστινά είναι το πρόβλημα που πονάνε.
2: Αυτά.
3: Τα πίσω δεν πονάνε, σιγά, τα πίσω έχουν όλα.
2: Και βάζουν όλοι κουτάκι κοκακόλα να το τρώει λογοκέφαλο για να δείξουμε ότι είναι.
3: Άσε μας τώρα. Και θα μείνει η χελώνα χωρίς να βάλει τα κουτάκια της κοκακόλας της. Θα πήρε ο λαγοκέφαλος.
2: Έχουμε θέματα σαν πλανήτη. Φτάνουμε στο τέλος. Σας αποχαιρετούμε για σήμερα. Αύριο θα πούμε τα υπόλοιπα με κοινούς θυμητούς.
3: Έτσι.
2: Ένα έτσι επίκαιρο επίσης τραγούδι. Τα υπόλοιπα αύριο.
3: Για χαρά.
4: Το δίκαιο είναι δικό μας και όσα για μας να έχουν πλάνα. Σα γίνει φωτιά η οργή μας, δεν θα τους φτάσουνε τα αεροπλάνα. Ευχή μου αδερφέ και κατάρα, η φλόγα που και τα χωριά μας. Να κάνει σινιάλο σε εκείνη τη φλόγα που κρύβεται μες στην καρδιά μας. Να ανάψει επιτέλους το φως, να γίνει ο λαός μας ο φως. Να βάλει το χέρι του ο άνθρωπος για δεν μας σώζει κανένας θεός. Ευχή μου αδερφέ και κατάρα, η φλόγα που και τα χωριά μας. Να κάνει σινιάλο σε εκείνη τη

δίκαιο είναι δικό μας. Και όσα για μας να έχουν πλάνα, σαν γίνει φωτιά η οργή μας, δεν θα τους φτάσουνε τα αεροπλάνα. Ευχή μου αδερφέ και κατάρα, η φλόγα που και τα χωριά μας, να κάνει σινιάλος εκείνη τη φορά.

0: ξέρουμε, όλα ακριβένουν. Όμως εμείς το Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
1: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου, Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλή του 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
2: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
3: Γρήγορα παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
4: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε ρε!
2: Αμάν πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
3: Τι ήταν αυτό? Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε!
4: Φοβάμαι!
3: Σταμάτα και εσύ μωρέ, με τρόμαξε!
2: Να το! Το βρήκαμε παιδιά!
3: Μπράβο!
1: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
5: Συνεργασία.
3: Μυστήριο.
1: Δράση.
5: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
3: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
5: Συνεργάσουμε την παρέα σου.
3: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
5: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
1: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
3: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
6: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ψυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας, εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
7: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58240.
6: Σκέψου, πράκτικα.
1: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου. Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο. Σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανείας, γεννήτριες και αεροσύμπιεστές, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων.
8: ρούχων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περί ελλείξεις ΜΟΤΕ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410 24 350. Ηλεκτρολύση. Η σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
9: Η ώρα είναι 2. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνει

0: Ο Antenna Star 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
1: Είστε συντονισμένοι. Ακολουθεί η Έρη Πανάγου.
2: Παραπολιτικά 90,1. Η ώρα είναι 2.
3: Με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός της Eurobank, διαχειρίζεσαι πιο εύκολα τις ανάγκες της επιχείρησής σου στην περίοδο αιχμής.
4: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
5: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.

0: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, η ώρα είναι 2 και 2 πρώτα λεπτά και ακούτε το κεντρικό μαγκαζίνο στα παραπολιτικά στους 90,1. Στο μικρόφωνο η Ιερή Πανάγου, στην αρχισυνταξία η Κατερίνα Πλατή, στην δημοσιογραφική παραγωγή ο Παναγιώτης Κάτσιος, στον ήχο απέναντί μου βρίσκεται ο Δημήτρης Κύρκος και στο τηλεφωνικό κέντρο η Ελένη Τάγκα. Οι κυριότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους.
1: Σε λίγο στο μαγκαζίνο.
0: Κατέπεσε πυροσβεστικό ελικόπτερο στη λίμνη Αού κοντά στο Μέτσοβο, εκτός κινδύνου το πλήρωμα. Χάος στη Βενεζουέλα μετά τον διπλό σεισμό 7,2 και 7,5 ρίχτερ. Μάχη με το χρόνο δίνουν τα σωστικά συνεργεία για να βρουν επιζώντες κάτω από τα συντρίμμια. Συνεχώς ανασύρονται νεκροί, ενώ εκφράζονται φόβοι για χιλιάδες. Ολόκληρα κτίρια κατέρευσαν. Τεράστιες πολυκατοικίες ισοπεδώθηκαν. Συγκλονίζουν οι περιγραφές των Ελλήνων που ζουν στο Καράκας. Τι λένε οι σεισμολόγοι για τον τρομακτικό χτύπημα του Αγέλαδου. Ανακοινώθηκαν οι βαθμολογίες των Πανελλαδικών, βάζοντας τέλος στην αγωνία των υποψηφίων. Οι μαθητές είδαν τη βαθμολογία τους είτε στην ιστοσελίδα του Υπουργείου, είτε στο κινητό τους με γραπτό μήνυμα. Οι καταστάσεις έχουν αναρτηθεί και στα σχολεία, ενώ μέσω ειδικής εφαρμογής του Υπουργείου Παιδείας οι εξεταζόμενοι μπορούν να υπολογίσουν τα μόρια τους. Αιματηρή κατάληξη μετά από συμπλοκή νεαρών χθες βράδυ στην Καλλιθέα με θύμα ένα 17χρονο, ο οποίος δέχτηκε μαχαιριά στο θώρακα. Ο ανήλικος μεταφέρθηκε στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο, όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών δυστυχώς δεν τα κατάφερε. Η αστυνομία που εξετάζει όλα τα ενδεχόμενα προχώρησε σε 14 προσαγωγές. Στη σχολή ναυτικών δοκίμων Μητσοτάκης και Δένδιας, ο Πρωθυπουργός συνεχάρει τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας καθώς και τα στελέχη του πολεμικού ναυτικού, επισημένοντας ότι αγκαλιάζουν με θέρμη τις νέες τεχνολογίες και χαιρέτησε τη σύμπραξη του MIT και των ενόπλων δυνάμεων. Στη Νέα Δημοκρατία είμαστε ανοιχτοί σε συνεργασίες, τόνισε ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης, μιλώντας στα παραπολιτικά, εκφράζοντας ωστόσο την πεποίθηση ότι το πιο ρεαλιστικό σενάριο είναι η αυτοδυναμία. Ο γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής του κόμματος είπε ότι ο Αντώνης Σαμαράς θα στεναχωρήσει τον απλό Νέο Δημοκράτη αν κάνει νέο κόμμα. Απορρίφθηκε η ένσταση αντισυνταγματικότητας που κατέθεσε το ΠΑΣΟΚ αναφορικά με το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών που αφορά τα άρθρα για τις αλλαγές στον εκλογικό νόμο. Έντονες αντιδράσεις στη Βουλή, την ίδια ώρα πήρα Ανδρουλάκη σε Μητσοτάκη και Τσίπρα με συνέντευξή του. Πώς έφτασαν στο πολιτικό διαζύγιο Κοκοτσάκης και Καριστιανού, για διέρη και βασίλευε κάνει λόγο η πρόεδρος της Ελπίδας και μιλά για δόλια κίνητρα. Πατάει γκάζι η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα με πρεμιέρα για Εθνικό Συμβούλιο και Πολιτική Επιτροπή. Τηλεοπτική συνέντευξη του πρώην Πρωθυπουργού και αρχή συνεδριάσεων με τους τομεάρχες. Χαμηλή μισθή, ακρίβεια και πολλές ώρες εργασίες σκιάζουν την ανάπτυξη σύμφωνα με τη ΓΕΣΕ. Η έκθεση αναφέρει ότι η Ελλάδα χρειάζεται να μεταβεί σε ένα νέο παραγωγικό μοντέλο με έμφαση στη βιομηχανία, την καινοτομία και την τεχνολογία. Ιατρικό επίτευγμα. Ασθενής χειρουργήθηκε στην Αθήνα και ο Έλληνας γιατρός που τον χειρούργησε βρισκόταν στη Γιουχάν της Κίνας. Όλες οι λεπτομέρειες για την πρώτη τηλεχειρουργική ρομποτική επέμβαση. Παρολίγον σοβαρό επεισόδιο στο νοσοκομείο Αττικών, στο θάλαμο που νοσηλεύεται η Μάρο Κοντού. Πώς 92χρονος προσπάθησε να μπει στο δωμάτιό της και πώς τον αφόπλησαν οι άνδρες της ασφάλειας του νοσοκομείου. Βράζει η Ευρώπη με θερμοκρασίες ρεκόρ. Κόλαση ζέστης από τον φωνικό καύσωνα σε κεντρική και δυτική Ευρώπη. Νεκρό τρίχρονο παιδί στη Γαλλία. Αφόρητες οι συνθήκες σε Βρετανία, Βέλγιο, Ισπανία. Τουλάχιστον 101 εκατομμύρια Ευρωπαίοι αναμένεται να βρεθούν σήμερα αντιμέτωποι με θερμοκρασίες που ξεπερνούν τους 35 βαθμούς Κελσίου. Όλη η αθλητική δραστηριότητα για τους αγώνες του Μουντιάλ και εκδηλώσεις αγάπης των φίλων των Bucks για τον Γιάννη Αντετοκούμπο που προπονήθηκε με τους Miami Heat μαζί με Αντεμπάγιο. Έθριος ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, ξεκινά 48 ωρια στάθεια με βροχές αλλά και καταιγίδες. Στους 34 βαθμούς αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Αθήνα, στους 33 στη Θεσσαλονίκη. Πριν από λίγη ώρα κατέπεσε ένα πυροσβεστικό ελικόπτερο εκεί στην λίμνη Αού, κοντά στο Μέτσοβο. Το πλήρωμα μέχρι ώρα, αυτό που γνωρίζουμε, είναι βρίσκεται εκτός κινδύνου. Πάμε όμως γρήγορα στο Σπύρο Δαρσινό, που έχει όλο το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Σπύρο.
2: Καλό μεσημέρι, Έρη. Έχουμε την πτώση ελικοπτέρου αεροπυρόσβεστη στην τεχνητή λίμνη Αού, όπως ανέφερες και εσύ. Είναι μια λίμνη πολύ κοντά στην περιοχή των Γρεβενών. Θυμίζουμε πως νωρίτερα σήμερα, γύρω στις 12 το μεσημέρι, στη θέση Αυγό στο βουνό Βάλια Κάλτα του Δήμου Γρεβενών, ξέσπασε πυρκαγιά και έτσι κινητοποιήθηκαν 15 πυροσβέστες, όπως και μια ομάδα δάσο κομμάντος της 8ης ΕΜΟΔΕ, τρία οχήματα και το επίμαχο ελικόπτερο. Να πούμε πως στο επίμαχο ελικόπτερο τύπου Bell, το οποίο ήταν μισθωμένο από το πυροσβεστικό σώμα, με πλήρωμα δύο ατόμων, εκ των οποίων ένας ημεδαπός και ένας αλλοδαπός, ο δεύτερος λειτουργούσε ως σύνδεσμος, κατέπεσε κατά την προσπάθεια γεμίσματος του ειδικού τάγκ που έχουν τις εξαμενείς που έχουν τα συγκεκριμένα ελικόπτερα προκειμένου να συνδράμουν στην πρόσβεση. Ευτυχώς, όπως ανέφερες και εσύ, και οι δύο άντρες διασώθηκαν. Μένει να δούμε ποια είναι η κατάστασή τους και από οι πρώτες πληροφορίες τουλάχιστον από το πυροσβεστικό σώμα είναι ότι είναι καλά στην υγεία τους. Μένει να αποφανθούν βεβαίως και οι γιατροί το οποίο θα εξεταστούν.
0: Το σημείο που κατέβησε, Σπύρο, είναι κοντά στο Μέτσοβο, στην Ήπειρο, κοντά στα Γιάννενα.
2: Η εικόνα που έχουμε είναι ότι είναι η τεχνητή λίμνη ΑΟΥ κοντά στα Γρεβενά.
0: Ναι, γιατί η λίμνη ΑΟΥ περνάει και από την Ήπειρο και από το νομό Ιωαννίνων βασικά, αλλά προφανώς είναι στα όρια.
2: Αυτή είναι η ενημέρωση που έχουμε, ναι βεβαίως, αυτή είναι η ενημέρωση που έχουμε από την περιβεστική υπηρεσία.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σπύρο. Τώρα πάμε στο θέμα που αφορά τους δύο σεισμούς, το διπλό σεισμό 7,2 και 7,5 ρίχτερ στη Βενεζουέλα. Χθες το απόγευμα, ώρα Βενεζουέλας 6 το απόγευμα, ώρα Ελλάδος μετά τη μία τα ξημερώματα, είχαμε ένα διπλό χτύπημα του Εγκέλαδου και αυτή τη στιγμή επικρατεί χάος στη χώρα. Ο Σπύρος Ερμπέτης θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Σπύρο.
3: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι και στους ακροατές των παραπολιτικών.
0: Ήταν μέρα αργίας για την Βενεζουέλα.
3: Να ξεκινήσουμε θες από εκεί ακριβώς. Στη Βενεζουέλα γιορταζόταν η μάχη του Καραμπόμπο 24 Ιουνίου 1821. Εθιμέρα, σχεδόν θα λέγαμε εθνικής ανεξαρτησίας για τη χώρα. Ήταν μια καθοριστική μάχη όπου έδωσε οι δυνάμεις του υπό των Σιμών Μπολιβάρ εν των Ισπανών για την ανεξαρτησία της χώρας. Αυτό σημαίνει ότι πάρα πολλοί ήταν στο σπίτι, δεν ήταν τις δουλειές τους. Επίσης ήταν κλειστά και τα σχολεία. Το που κατά πόσον βέβαια μπορεί αυτό να παίξει ρόλο στον απολογισμό, ο οποίος αναμένεται να είναι τραγικός όπως και να έχει, θα μένει να φανεί όσο περνάνε οι ώρες. Να ξεκινήσουμε λοιπόν από τα στοιχεία των δονήσεων. Δίδυμες δονήσεις 7,2 και 7,5 ρίχτερ. Τα 7,2 σημειώθηκαν κοντά στο Σαν Φελίπε, πρωτεύουσα της πολιτείας Γιαράκουη, στη βόρεια ακτή της χώρας, στην ίδια πολιτεία Γιαράκουη, περίπου 45 χιλιόμετρα μακριά, 39 δευτερόλεπτα αργότερα, είχαμε τον άλλο σεισμό 7,5 ρίχτερ. Αυτή η περιοχή, η πρώτη που σημειώθηκε κάπου 200 χιλιόμετρα δυτικά από την πρωτεύουσα Καράκας. Ήδη έχουμε βέβαια δει φρικτές εικόνες αέρη από το Καράκας. Καταλαβαίνει κανείς δηλαδή πού έφτασε ο σεισμός και επίσης ότι η δόνηση έγινε αισθητή ακόμα και στην Κολομβία, κάπου 1000 χιλιόμετρα ναι, μακριά από το επίκεντρο. Ήδη έχουμε τους πρώτους λοιπόν απολογισμούς. Κάπου 160 είναι αυτή τη στιγμή οι νεκροί. Υπήρχαν αναφορές ότι μπορεί να έχουμε κάπου 9.500 αγνοούμενους, ενώ τρομάζει ο απολογισμός από το Αμερικάνικο κέντρο, από το USGS, το Αμερικάνικο Κέντρο Σεισμολογικών Ερευνών, Γεωλογικών μάλλον Ερευνών, το οποίο αναφέρει ότι θα μπορούσαν οι νεκροί να φτάσουν ακόμα και τους 10.000. Ήδη έχει κινητοποιηθεί βέβαια διεθνής συνδρομή και υποστήριξη και από άλλα κράτη, από τις Ηνωμένες Πολιτείες, ήταν σε επαφή ο Ντόναλντ Τραμπ με την προσωρινή πρόεδρο της χώρας Ντέλσι Ροντρίγκες, ενώ και ο Μάρκο Ρούμπιο ανέφερε ότι ήδη συγκροτείται μια ομάδα υποστήριξης να σταλεί στη χώρα, ενώ επίσης και οι γειτονικές χώρες στη Λατινική Αμερική έχουν ήδη κινητοποιηθεί. Δεν μπορούμε να έχουμε αυτή τη στιγμή βέβαια, καταλαβαίνει, Σέρι, τον τελικό απολογισμό.
0: Αυτή τη στιγμή γίνεται μάχη αυτή την ώρα.
3: Ακριβώς γίνεται μάχη και εστιάζουν σιγά σιγά οι έρευνες περισσότερο στην περιοχή Λαγκουάιρα, η οποία αναμένεται, η οποία είναι μεταξύ των πιο σφοδρά χτυπημένων στην Βενεζουέλα. Δεν είναι πρωτοφανές να πούμε έρη αυτό. Ναι, μιλάμε για τον ισχυρότερο σεισμό, το 7,5 των τελευταίων 126 ετών. Ωστόσο, να θυμίσουμε ότι και το 2018 είχαμε μια πάρα πολύ ισχυρή δόνηση, 7,3 ρίχτερ, και δεν είναι κάτι πρωτοφανές για τη Βενεζουέλα, καθώς βρίσκεται στις τεκτονικές πλάκες στην περιοχή των Άνδεων. Οπότε είναι συνηθισμένη βέβαια δυστυχώς η χώρα σε τέτοιες καταστάσεις.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σπύρο. Τρομακτική λοιπόν αυτή η σεισμική δόνηση. Να ακούσουμε τι δήλωσε ο Θόδωρος Μαραγγέλης. Είναι πρόεδρος της ελληνικής κοινότητας στο Καράκας. Μίλησε εδώ στα παραπολιτικά στην εκπομπή της Νίκης Λιμπεράκη.
4: Ένα σπίτι ήταν, επειδή εχθές ήταν εθνική γιορτή εδώ πέρα και ήταν αργία. Δεν ήμασταν στη κανονική ρουτίνα μας. Και στα καλά καθούμενα αρχίσανε οι αναταραχές και ξέρετε, εμείς τώρα είμαστε σε μια ψηλή πολυκατοικία, 14 όροφο είμαστε. Και ξέρετε, όσο πιο ψηλά, όσο πιο πολύ κουνιέται το κτίριο και αρχίσαν να πέσουν πράγματα στο σπίτι, τρομάξαμε κτλ. Αλλά πέρασε και αυτό.
0: Οι σεισμοί συνεχίζονται τώρα, κύριε Μαραγγέλη?
4: Με τα σεισμούς, μικρούς, υπολογίζω εγώ 4 βαθμούς εκεί.
0: Ήταν σαν βομβαρδισμός, ανέφερε στην Earth News η κυρία Ντίνα Αντωνιάδη, κάτοικος της περιοχής.
5: Πολυπλακή σεισμή. Γίνανε πολύ γρήγορα 2-3 σεισμοί με μεγάλη δόνηση. Το πρώτο λένε 7 με 2 και το δεύτερο που είχε μεγάλη διάρκεια 7,5 ρίχτερ. Πανικός. Καταρρέψανε τα γύρω πολυκατοικίες. Πέσανε τα πάντα, διαλυθήκανε τηλεοράσεις, γκρεμίστηκαν μπετάτζ, ο τείχος. Διαλύθηκαν σαν να είχε γίνει μπομπαρδισμός. Τόσο χάλια που βυθήκαμε, δεν ξέραμε τι γινότανε. Δόξα ο Θεός, δεν κατέρευσε το δικό μας, τη δική μας πολυκατοικία και μπορούσαμε μετά να κατέβουμε με σκάλες, αλλά ήταν όλα διαλυμένα.
0: Για τη μεγάλη αυτή διπλή σεισμική δόνηση μίλησε και ο πρόεδρος του ΑΣΠΟ, κύριος Ευθύμιος Λέκας, στη δημόσια τηλεόραση.
6: Συμφωνώ απόλυτα με αυτό που ουσιαστικά υπολόγισε το USGS το πρωί. Να συνεκτιμήσουμε κάποια πράγματα και να πούμε ότι εδώ έχουμε να κάνουμε μια μείζωνα καταστροφή. Δηλαδή, συμφωνώ απόλυτα με αυτό που ουσιαστικά υπολόγισε το USGS, το Αμερικανικό Γεωλογικό Ινστιτούτο, ότι οι νεκροί θα είναι 10 μέχρι 100.000. Και αυτό είναι μια πιθανότητα της τάξης του 50%.
0: Πάμε στο άλλο μεγάλο θέμα της ημέρας. Ανακοινώθηκαν οι βαθμολογίες των πανελλαδικών εξετάσεων, βάζοντας τέλος στην αγωνία των υποψηφίων μαθητών. Ο κύριος Χρήστος Κάτσικας, εκπαιδευτικός αναλυτής, είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, κύριε Κάτσικα.
7: Καλό μεσημέρι, κύριε Παναγού.
0: Έχουν βγει τα αποτελέσματα, έτσι σιγά σιγά αρχίζουν και βγαίνουν. Δεν ξέρω πώς κυλάει η διαδικασία, αν εξελίσσεται ομαλά και αν όλα τα παιδιά έχουν καταφέρει να δουν με τους τρόπους που υπάρχουν και από το κινητό τους και από τις αναρτήσεις που γίνονται στα σχολεία, αλλά και στην ιστοσελίδα του Υπουργείου, τις βαθμολογίες τους. Ποια είναι μια πρώτη εικόνα που έχουμε από τις βαθμολογίες?
7: Κοιτάξτε, αν και είναι νωρίς ακόμη, γιατί πρέπει να γίνει μια στατιστική επεξεργασία.
0: Σωστά.
7: Φετινών και περσινών βαθμολογιών, μπορούμε να πούμε ότι σε γενικές γραμμές αυτό το οποίο περιμέναμε έχει γίνει. Δηλαδή, σε ορισμένα μαθήματα κλειδιά, όπως είναι τα αρχαία ελληνικά, όπως είναι η οικονομία, όπως είναι η πληροφορική, έχουμε βαθμολογίες όχι καλές, κακές βαθμολογίες, διότι ήταν δύσκολα και τα θέματα, κάτω από τη βάση, σε μεγαλύτερο ποσοστό από το 50% στις περισσότερες αυτές περιπτώσεις. Γεγονός που μας οδηγεί να πούμε ότι στο πρώτο επιστημονικό πεδίο, που είναι οι θεωρητικές σχολές, που έχουν και τα αρχαία και την ιστορία και τα λατινικά, αρχαία και ιστορία πάνω από 50% κάτω από τη βάση, καταλαβαίνουμε ότι θα υπάρχει μία μικρή πτώση των βάσεων. Και μάλιστα αυτή η πτώση πιθανό να μην επηρεάσει βέβαια την νομική Αθήνας, ναι, ή την νομική Θεσσαλονίκης, όμως θα επηρεάσει την νομική Κομωτινής και άλλα τμήματα τα οποία θεωρούνται ότι είναι περιζήτητα. Επίσης στο τέταρτο επιστημονικό πεδίο θα έχουμε και εκεί πτώση, η οποία θα είναι πιο ορατή, διότι η οικονομία είχε τα χειρότερα αποτελέσματα από τα πολύ τελευταία χρόνια, αλλά και η πληροφορική.
0: Ναι.
7: Στο τρίτο επιστημονικό πεδίο θα έχουμε μια σχετική ισορροπία. Οι χειρότερες βαθμολογίες στη βιολογία ήρθαν και καθίσανε σε μια αντιστοιχία με τις καλύτερες βαθμολογίες που έχουμε στη φυσική, με αποτέλεσμα να μην περιμένουμε μεγάλες
0: δοκιμάσεις εκεί. Ναι.
7: Μεγάλες διαφημάσεις. Στο δεύτερο επιστημονικό πεδίο, που είναι τα πολυτεχνικά τμήματα, εκεί ίσως θα είναι και το πεδίο το οποίο δεν θα έχουμε πτώση των βάσεων, αλλά θα έχουμε μια καλύτερη κίνηση των βάσεων σε σχέση με πέρσι, διότι η φυσική έδωσε, η χημεία δεν προκάλεσε προβλήματα και τα μαθηματικά δεν ήταν χειρότερα σε βαθμολογίες από πέρσι.
0: Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Κάτσικα, για αυτή την ανάλυση,
7: καλά,
0: την πρώτη ανάλυση.
7: Καλή επιτυχία.
0: Έτσι, καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά μας. Όλα τα παιδιά μας. Πάμε να αλλάξουμε θέμα και κλίμα. Η ματαιρή κατάληξη μετά από συμπλοκή νεαρών χθες βράδυ στην Καλυθέα με θύμα ένα 17χρονο παιδί. Ο Σπύρος Δαρσινός είναι και πάλι μαζί μας. Καλό μεσημέρι και πάλι, Σπύρο.
2: Πρόκειται για μια πραγματική τραγωδία, καθότι ένα 15χρονο αγόρι χάθηκε χθες αργά το βράδυ, όταν δύο ομάδες νεαρών συνεπλάκησαν στην περιοχή της Καλυθέας και συγκεκριμένα στην των μεγαλοπόλεων, σε Κρέμου, κοντά σε μια μικρή πλατεία. Πριν από λίγο, ως έκταση ενημέρωση και πληροφόρηση που είχαμε από αστυνομικές πηγές, ήταν η ταυτοποίηση του παιδιού το οποίο έφυγε από τη ζωή.
0: Ναι.
2: Να πούμε πως μέχρι πριν από λίγο δεν ήταν η γνωστή ταυτότητά του. Πρόκειται για ένα 15χρονο αγόρι το οποίο πριν από λίγες ημέρες μάλιστα είχε πιαστεί και συλληφθεί από τους αστυνομικούς για απλοκατοχή, καθότι είχε βρεθεί με μαχαίρια στην κατοχή του, ενώ πριν ένα χρόνο, σε ηλικία 14 ετών, είχε συλληφθεί κατέχοντας μια σιδηρογροθιά. Ήταν συστημασμένος ως εκ τούτου. Φαίνεται λοιπόν πως αυτό το παιδί είχε χάσει...
0: Σε τόσο μικρή ηλικία, Σπύρο.
2: Σε τόσο μικρή ηλικία είχε χάσει πλήρως το δρόμο του και είναι τρομακτικό το γεγονός ότι όσο ήταν στο Ιπποκράτειο που μεταφέρθηκε όταν και τραυματίστηκε, κανείς δεν τον αναζήτησε, κανείς δεν έχει εντοπιστεί, δεν έχουν εντοπιστεί ούτε καν οι γονείς αυτού του παιδιού. Τα εγκληματολογικά δικαστήρια ήταν εκείνα που το αυτοποίησαν το νεαρό παιδί, μόνο και μόνο επειδή είχε καταγραφεί το χαρακτηριστικό του αποτύπωμα στη βάση δεδομένων της ελληνικής αστυνομίας.
0: Δηλαδή, Σπύρο, συγγνώμη που σε διακόπτω, μέχρι αυτή την ώρα που μιλάμε δεν έχει αναζητήσει κανείς το παιδί.
2: Κανείς δεν το έχει αναζητήσει. Όχι,
0: τρομερό.
2: Καμία ενόχληση, καμία ενημέρωση, κανείς δεν είχε βρεθεί στο Ιπποκράτειο, γιατί ούτε καν οι ίδιοι αστυνομικοί δεν γνώριζαν ποιο ήταν αυτό το παιδί. Όπως το ανέφερα και προηγουμένως, τα εγκληματολογικά εργαστήρια κατά τη διάρκεια της πήραν ένα δαχτυλικό αποτύπωμα από το παιδί και εκεί έγινε η ταυτοποίηση μέσω του συστήματος πόλου, του συστήματος της ελληνικής αστυνομίας.
0: Τώρα, Σπύρο, η ελληνική αστυνομία έχει προχωρήσει σε 14 προσαγωγές, αν δεν κάνω λάθος, αρκετές προσαγωγές. Τι ακριβώς έχει συμβεί, τι εξετάζει η Ελλάς?
2: Μιλάμε για προσαγωγές οι οποίες αναμένεται όλες να μετατραπούν σε συλλήψεις, καθότι μέχρι και πριν από λίγη ώρα, ενώ είχαμε μια ενημέρωση πως ο φερόμενος ως δράστης, ένας 17χρονος, έχει ομολογήσει για την πράξη του, στην ουσία απλώς δεν έχει δεν έχει απορρίψει το ενδεχόμενο ότι ήταν εκείνος που τον χτύπησε, επειδή όμως δεν έχει βρεθεί το όπλο του

0: 5 άτομα επίσης νεαροί. Όλοι αυτοί μαζί πιάστηκαν στα χέρια, χρησιμοποιήθηκαν μαχαίρια. Βρέθηκε μάλιστα και κατσαβίδι στην ευρύτερη περιοχή. Με αποτέλεσμα ο 15χρονος να δεχθεί πλήγμα με αιχμηρό αντικείμενο στο στήθος. Εκεί έφτασε το ΕΚΑΒ, κλείθηκε το ΕΚΑΒ και τον μετέφερε στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο, καθότι φαίνεται πως δεν είχαν αντιληφθεί ότι ήταν ανήλικος και ότι έπρεπε να πάει στο νοσοκομείο παιδών. Και παρά τις προσπάθειες των γιατρών, το νεαρό παιδί ξεψύχησε. Να πούμε πως οι αστυνομικοί πολύ γρήγορα προχώρησαν στις προσαγωγές. Αρχικά υπήρχε η εκτίμηση ότι υπάρχει οπαδικό κίνητρο, καθότι το θύμα φέρεται να αφορούσε μπλούζα μεγάλης ποδοσφαιρικής ομάδας του κέντρου. Ωστόσο, από ό,τι προκύπτει, σχεδόν όλα τα παιδιά υποστήριζαν την ίδια ομάδα. Δεν προέκυπτε κάτι διαφορετικό. Υπήρχαν και δύο πρώιμες συλλήψεις οι οποίες είχαν να κάνουν με ναρκωτικά. Αλλά δεν υπάρχει σαφή εικόνα αυτοί οι δύο που έχουν συλληφθεί άμεσα, αν έχουν πλήξει με κάποιο τρόπο το 15χρονο αγόρι.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σπύρο. Ό,τι νεότερο φυσικά και πάλι θα ενημερώσουμε. Να ακούσουμε τους αυτόπτες μάρτυρες που βρέθηκαν εκεί στην Καλυθέα.
2: Είδα ένα παιδί πεσμένο εδώ και είδα την αστυνομία που μπορούσαν να την επαναφέρουν στη ζωή. Δεν φώναζε καθόλου.
3: Το πιέζαν στο στήθος.
2: Το πιέζανε στο στήθος.
3: Ήταν κάρπα.
2: Κάρπα, ναι.
3: Ήταν και άλλα άτομα εδώ.
2: Ήταν πάρα πολύ. Ναι, ήταν. Το παιδί ήταν μικρός. Πρέπει να ήταν 18 χρονών.
3: Καταλάβατε αν έκλεινε όταν δεν είχε μιλούσε.
2: Τίποτα. Όχι. Οι φωνές με ξυπνήσανε. Βοήθεια.
4: Χθες το βράδυ μετά τις 12 ακούστηκε ένα ασθενοφόρο. Μάθαμε μετά ότι κάποιον χτυπήσανε, ένα νεαρό παιδί, και δυστυχώς αργότερα μες τη νύχτα μάθαμε ότι το παιδί απεβίωσε.
5: Άκουσα φωνές, ναι. Σαν καβγάς, κάποιος μαλώνει αυτό, και όχι για πολλή ώρα, γιατί ήθελα να... Απόλυσα να δω τι είναι, αλλά δεν σταμάτησαν γρήγορα.
6: Είδα μαζεμένο καμιά δεκαριά άτομα, 15, όχι σε συμπλοκή, αλλά να μιλάνε έντονα. Αυτό, τίποτα άλλο.
7: Καταλάβετε ότι θα γίνει κάτι κακό.
6: Κάποια στιγμή πέθεσα ότι κάτι μπορεί να συμβεί.
1: Στη σχολή ναυτικών δοκίμων βρέθηκαν ο Πρωθυπουργός και ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας. Ο Κώστας Παπαχλιμίτζος έχει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
8: Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Να πούμε πρώτα απ' όλα στη μια είδηση που μας έφερε πολύ, δηλαδή όχι είδηση, γιατί ήταν μια συνέντευξη που έδωσε ο Πρωθυπουργός στο News Auto και στον δημοσιογράφο τον καλό Στάθη Φωτάκη Τρακοσέλη. Γιατί σήμερα θυμίζουμε 7 η ώρα ξεκινάει το Ράλι Ακρόπολης, η ενακτήρια διαδρομή ειδική εκεί στο ελληνικό στο σπορ.
1: Και μάλιστα ο ίδιος εχθές βρέθηκε εκεί στο ελληνικό, βρέθηκε και ως συνοδηγός, αλλά και ως οδηγός.
8: Ακριβώς. Και είπε λοιπόν διάφορα πράγματα. Θες να πούμε ότι είπε πριν από λίγο. Είπε λοιπόν ότι η πίστα Φόρμουλα 1 προωθήθηκε από τον Τάκη Τρακοσέλη δεν θα γίνει στην Ελλάδα. Δεν είναι πολλές αντικειμενικές δυσκολίες. Αλλά είπε ότι έχουμε εξασφαλίσει ως κυβέρνηση, δηλαδή ο Πρωθυπουργός έχει εξασφαλίσει από το πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Αθλητισμού 10 εκατομμύρια ευρώ για να κάνουμε, όπως είπε, πλήρη ανακατασκευή της πίστας της Σέρες. Ρωτήθηκε επίσης με ποιον θα ήθελε να έχει συνοδηγό σε ράλι ή σε ανυπανοείδες, δηλαδή οδηγός αγώνων. Είπε ότι αν είσαι συνοδηγός είναι δύσκολο, λέει, ζαλίζει αρκετά εύκολα. Νομίζω ότι ο Πρωθυπουργός θα επέλεγα τον Αλέξη Τσίπρα, γιατί έχει κάνει τόσες πυρουέτες που αν οδηγούσε εγώ αποκλείεται να ζαλιζόταν. Και από αυτά λοιπόν έτσι τα χαριτωμένα εδώ πες, πάμε στο πρωί και στην σχολή ναυτικών δοκίμων, ένα πρόγραμμα πολύ σημαντικό του MIT, της Μέρους Χάλετες Πολλές δηλαδή στον κόσμο, κρατηθικό πρόγραμμα Marine Robotics και Autonomous System, το οποίο συμπυκνώνει, όπως λέει το αρμόδιο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, υψηλού επίπεδου ύλη για τα αυτόνομα θαλάσσια συστήματα και την απορρόφηση τεχνολογίας εχνής στον τομέα αυτό ακριβώς των μη επανδρομένων θαλάσσιων συστημάτων. Εκεί λοιπόν ο Πρωθυπουργός είπε ότι δεν βλέπουμε το μέλλον, αλλά το παρόν των σύγχρονων επιχειρήσεων. Είπε ότι η υποχρέωσή μας είναι να είμαστε την πρώτη γραμμή της τεχνολογίας, και σε σχέση με τη σύμπραξη με το MIT, είπε ότι να αφήσουμε μια σύμπραξη με το κορυφαίο τεχνολογικό ίδρυμα του κόσμου, ώστε να μπορούμε σταθερούς κύκλους να εμπορφώνουμε τα στελέχη μας, κυρίως δόκιμους, για νέες καινοτόμες τεχνολογίες που αλλάζουν τα πάντα, όπως είπε ο Πρωθυπουργός, στον τρόπο με τον οποίο διεξάγονται σήμερα οι πολεμικές επιχειρήσεις.
1: Να ακούσουμε λοιπόν ένα απόσπασμα των δηλώσεων του κυρίου Μητσοτάκη και του κυρίου Δένδια και αμέσως μετά πλούσιο ρεπορτάζ για τη συνέντευξη που έδωσε εδώ ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης στα Παραπολιτικά.
9: Το οποίο συμβαίνει εδώ είναι τελείως πρωτοποριακό για τις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις. Μια συνεργασία της Ελλάδος με το πιο καινοτόμο κέντρο παραγωγής τεχνογνωσίας σε ζητήματα θαλασσίων αυτόνομων οχημάτων. Θα μας δώσει τη δυνατότητα να εκπαιδεύσουμε στελέχη του πολεμικού ναυτικού σε αυτή

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Συγκινητική η ανταπόκριση για το 16χρονο Λάμπρο από το Αγρίνιο, κάθε ευρώ τον φέρνει όλο και πιο κοντά στη χειρουργική επέμβαση. Έφυγε από τη ζωή η Μαρία Τσούτσου, ιδρύτρια του Παναγία Ελεούσα, τριήμερο πένθος στο εργαστήρι. Παρέμβαση της περιφέρειας στην αρμοδιότητα του ΓΟΕΦ για να αποκατασταθεί το συντομότερο δυνατό η βλάβη και να ποτίσουν οι αγρότες. Με το που έρθουν οι πόροι ξεκινούν τα έργα στην Αλευράδα, δήλωσε σε τηλεοπτικό σταθμό ο Περιφερειάρχης Νεκτάριος Φαρμάκης. Θεοδωράκης και Παπαγεωργίου, οι δύο ετωλοακαρνάνες στη σκιώδη κυβέρνηση της Ελλάς του Τσίπρα. Υποτονική η κίνηση στα πρατήρια της ετωλοακαρνανίας παρά τις προσδοκίες για φθηνότερα καύσιμα. Συγκέντρωση οικοδόμων στο Αγρίνιο με αιχμή για τις συλλογικές συμβάσεις και τις εργασιακές συνθήκες. Επίβλεψη εργασιών συντήρησης αγροτικής οδοποιίας από την πολιτική προστασία της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στο καινούργιο Αγρινίου. Τροχαίο με εκτροπή οχήματος την Εθνική Οδό Ναυπακτού Ιταίας. Απεγκλωβίστηκε ένα άτομο. Στο Εμιλέον η προετοιμασία του Πανετολικού, 5 φιλικά πριν την έναρξη του νέου πρωταθλήματος της Τίχημαν Super League 1. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.
1: Πώς κοιμήθηκες χθες?
2: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
1: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
3: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
1: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
3: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
4: Οι καλοκαιρινές νύχτες είναι cool με τα νέα cool combos από την Κάντια. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια τέκνο τζελ και το προστατευτικό φρίζ για άνετο ύπνο ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Βρες το cool combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Ανώτερες σχολές Δέλτα. Δέλτα είναι δύναμη. Δέλτα είναι διδασκαλία στις πιο σύγχρονες ειδικότητες από ενεργούς, καταξιωμένους επαγγελματίες. Δέλτα είναι η διαφορά της βιωματικής κατάρτισης σε εργαστήρια πραγματικούς χώρους εργασίας. Δέλτα είναι δίπλα σου σε 8 πόλεις. Δέλτα είναι διασύνδεση με επιχειρήσεις που περιμένουν να σε προσλάβουν. Ανώτερες σχολές Δέλτα και βρίσκεις δουλειά.
6: Σπούδασε στην Πάτρα. Ενημερώσου τώρα για τα προνομιακά δίδακτρα στις νέες εγγραφές. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. 2610-270-551. delta360.gr.
7: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
8: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
7: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
8: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
7: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
8: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
7: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία λύωση των χρωμάτων.
8: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
7: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
8: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
7: Τηλέφωνο 2641 091 760.
8: Κινητό 6945 3627 08.
7: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
9: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
10: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 2602 70551. delta360.gr.
11: Antenna Star. στο ζωντανό ραδιόφωνο.
12: Ο Antenna Star 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
13: Στην δημόσια σήμερα τηλεόραση και βεβαίως αντιπαρατίθεται απέναντι σε αυτό το λεγόμενο δίπολο, όπως το χαρακτηρίζει ο ίδιος, απέναντι δηλαδή στον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Αλέξη Τσίπρα.
14: Έτσι ακριβώς όπως τα λες, και από το Καλέτσι χτες που μίλησε ο πρόεδρος Πασόκ στην εκδήλωση μνήμης για τις πλήρως 30 χρόνων από το θάνατο του Ανδρέα Παπανδρέου, αλλά χτες το βράδυ από την δημοσιοσυνότητα και τον δικό μας Γιώργο Κουβαρά, ουσιαστικά εξαπέλυσε καρδιά και προς την πλευρά του Πρωθυπουργού και προς την πλευρά του Αλέξη Τσίπρα. Αυτό που είπε χαρακτηριστικά έρει ο πρόεδρος Πασόκ είναι ότι αν το κόμμα του δεν είναι ισχυρό στις επόμενες εκλογές και έχουμε μια πολιτική εικόνα Μητσοτάκη Τσίπρα, θα μπούμε στη μηχανή του χρόνου και θα πάμε πολύ πίσω σε μια εποχή τοξικότητας, μυσαλλοδοξίας, μηδενικού σεβασμού των θεσμών, ιδίως σε μια φάση αστάθειας όπου θα κυριαρχεί όπως τα χρόνια της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ ΝΕΛ, όπως και τα χρόνια του κ. Μητσοτάκη, το λεγόμενο βαθύ κράτος. Ουσιαστικά εξαπολύει έναν διμέτωπο το Πασόκ, παρότι ο πρόεδρος Πασόκ επαναλαμβάνει ότι ο πολιτικός του αντίπαλος είναι μόνο η Νέα Δημοκρατία και η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη. Φαίνεται ότι τα βέλη είναι και προς τον κύριο Τσίπρα, όπου αυτό που λέει χαρακτηριστικά είναι ότι έχει συγκροτήσει ένα πρόσωπο παγιές κόμμα, το οποίο είναι αποκλειστικά του κυρίου Τσίπρα, χωρίς να έχει δομές, όργανα και πολύ περισσότερο ιστορία.
13: Τώρα βεβαίως εδώ στο σταθμό μας μίλησε η κυρία Άννα Διαμαντοπούλου, και αυτή άφησε εχμές για τον Αλέξη Τσίπρα, αλλά έδωσε και απαντήσεις στον κύριο Σκανδάμη.
14: Ναι, ουσιαστικά και αυτό που είπε η κυρία Διαμαντοπούλου και αυτό που λένε πολλά στελέχη του Πασόκ είναι το ζήτημα της ηθικής τάξης. Ότι μέχρι τις αρχές της εβδομάδας ο κύριος Σκανδάμης ήταν στέλεχος του Πασόκ, μάλιστα ήταν και υποψήφιος βουλευτής με το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, και μια μέρα μόλις μετά την παρέτησή του ο κύριος Σκανδάμης όχι απλώς πήγε στο κόμμα του κύριου Τσίπρα, αλλά έγινε και επικεφαλής της κοιόδους κυβέρνησης που έχει συγκροτήσει εν προκειμένου για τα θέματα της δημόσιας ασφάλειας. Ήταν αρκετά επικριτική στο θέμα αυτό η κυρία Διαμαντοπούλου. Μάλιστα υπενθύμησε ότι ο κύριος Σκανδάμης δεν ήταν απλώς συναστέλεχος, αλλά έχει διατελέσει και γενικός γραμματέας της κυβέρνησης του Αντώνη Σαμαρά, και σχολιάζει με no comment, έτσι με δεικτική ηρωνία, η πρώην υπουργός και υπεύθυνη πολιτικού σχεδιασμού σε σχέση με τη μεταγραφή του κυρίου Σκανδάμη και το επιχείρημά του ότι η κυρία Διαμαντοπούλου θέλει να πάει το Πασόκ στη δεξιά.
13: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ανδρέα. Ας ακούσουμε λοιπόν την τοποθέτηση της κυρίας Άννας Διαμαντοπούλου εδώ στα παραπολιτικά, στην εκπομπή του Σωτήρη Ξενάκη και του Βασίλη Σκούρη.
15: Να γελάσω τώρα. Ναι. Ο κύριος ο οποίος μίλησε από την Πάτρα είναι ο κύριος ο οποίος ήταν, όπως γράψατε και στα παραπολιτικά, γενικός γραμματέας της κυβέρνησης που ήταν πρωθυπουργός ο κύριος Σαμαράς.
16: Ήταν στέλεχος του Πασόκ μέχρι από τρεις μέρες καταρχάς.
15: Όχι, σας ρώτησα καμιά ερώτηση. Αυτός ο κύριος δεν είναι.
17: Αυτός μαζί με πολλούς από εσάς.
15: Ο οποίος φοβάται ότι θα έρθει η Νέα Δημοκρατία. Δεν απαντάω. Είναι no comment, λένε και οι Αγγλοσάξονες. Ο συγκεκριμένος κύριος δεν ήταν ούτε βουλευτής, ούτε τον κάλεσε κανείς να σώσει τη χώρα στο κοινοβούλιο. Ήταν ένας στέλεχος, το οποίο επέλεξε με δική του πρωτοβουλία να είναι στην κυβέρνηση τη συγκεκριμένη. Και γι' αυτό θέλω να γελάσω τώρα και να πω no comment, γιατί όλα τα πράγματα έχουν ένα όριο.
13: Πάμε τώρα με τη βοήθεια της Ελένης Καλογεροπούλου να δούμε τι γίνεται στα κόμματα του Αλέξη Τσίπρα, στην Ελλάδα αλλά και στον ΣΥΡΙΖΑ. Καλό μεσημέρι, Ελένη μου.
18: Καλό μεσημέρι σε όλους. Καλό μεσημέρι, Έρη. Αύριο το μεσημέρι, στις 12 η ώρα, ο Αλέξης Τσίπρας αναμένεται να μιλήσει για πρώτη φορά στους τομεάρχες. Θα είναι μια πανηγυρική εκδήλωση η οποία θα γίνει, ενώ το Σάββατο αναμένεται να γίνει στην πραγματικότητα ένα άτυπο συνέδριο με όλα τα στελέχη τα οποία έχουν συνταχθεί με το κόμμα, με την Ελλάδα από την πρώτη στιγμή. Τώρα, σε λίγη ώρα αναμένεται να ξεκινήσει συνεδρίες πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ. Εκεί, σύμφωνα με πληροφορίες, ο κύριος Φάμελος αναμένεται να πει ότι θα εξαντλήσει, να δώσει δηλαδή ένα χρονοδιάγραμμα και ότι θα εξαντλήσει όλα τα περιθώρια για να στηρίξει το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Προφανώς τα στελέχη τα οποία διαφωνούν μαζί του περιμένουν να ακούσουν εάν ο ΣΥΡΙΖΑ θα πάει στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, και εφόσον Αλέξης Τσίπρας δεν θελήσει την συνεργασία, τι θα γίνει.
13: Μάλιστα. Και αυτά λοιπόν και για τον κύριο Φάμελο. Τώρα τι έχουμε εκεί για το εσωκομματικά του ΣΥΡΙΖΑ?
18: Ο κύριος Φάμελος, όπως είπα, αναμένεται να δώσει το στίγμα των κινήσεων που θα κάνει, καθώς όπως ξέρουμε υπάρχει ένα κείμενο το οποίο κυκλοφορεί αυτή τη στιγμή ανάμεσα στα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ και ζητάει όχι μεσμές εναντίον του Προέδρου του κόμματος, αλλά ζητάει να διεξαχθεί και πάλι η Κεντρική Επιτροπή προκειμένου να δουν τι θα κάνουν στην περίπτωση που δεν συνεργαστούν με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.
13: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Ελένη, για το ρεπορτάζ. Πάμε να ακούσουμε τη δήλωση Ιωάννα Λαλιώτου. Είναι μέλος της Ελλάς, του κόμματος δηλαδή του Αλέξη Τσίπρα, στον τομέα της παιδείας, είναι τομεάρχης παιδείας. Μίλησε εδώ, στα παραπολιτικά, στην εκπομπή του Θανάση Φουσκίδη και της Στέλλας Γκαντώνα.
19: Μελετώ με πολύ μεγάλη προσοχή τις δημοσκοπήσεις. Δεν είναι ψήφος, είναι δημοσκόπηση, αλλά είναι μια αποτύπωση της στιγμής και αυτό που βλέπουμε να εδραιώνεται και μάλλον αυτό στο οποίο καταλήγουμε με βάση τα πιο πρόσφατα στοιχεία είναι μια σημαντική ποιοτική διαφορά και το πέρασμα, εγώ θα έλεγα, από μια κατάσταση στο πολιτικό σκηνικό πολυκεντρισμού και ρευστότητας σε μία διαμόρφωση συγκεκριμένων δύο κέντρων με ιδιαίτερη πολιτική βαρύτητα στην πολιτική αναμέτρηση σήμερα. Αυτό νομίζω ότι είναι μία πρώτη διαπίστωση και με την έννοια ότι παγιώνεται αυτή η δυναμική, αυτό είναι από τη δική μας την πλευρά εκλαμβάνεται ως ένα είδος εντολής να κάνουμε αυτά που πρέπει, αυτά που οφείλουμε και αυτά που μπορούμε ως ελληνική αριστερή συμπαράταξη, έτσι ώστε αυτή τη δυναμική να τη μετατρέψουμε σε μια πολιτική και κοινωνική πλειοψηφία.
13: Τώρα πάμε να δούμε τι γίνεται στο κόμμα της κυρίας Μαρίας Καριστιανού. Είχαμε το πολιτικό διαζύγιο με τον κύριο Κοκοτσάκη, ήρθε και το διαζύγιο με τον κύριο Παπανικολάου, τον πτέραρχο εν αποστρατεία. Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Δημήτρη.
20: Καλό μεσημέρι, φίλοι και φίλοι των παραπολιτικών. Υπάρχουν και άλλα στελέχη τα οποία σκέφτεται να αποχωρήσουν τουλάχιστον. Αυτό λέει το ρεπορτάζ. Ωστόσο, από την πλευρά της κυρίας Καριστιανού αναφέρεται ότι γίνεται μεθατευμένη προσπάθεια ώστε να βάλουν κατά του κόμματός της, καθώς στις δημοσκοπήσεις δεν αποτυπώνεται αυτό που λένε οι όσοι αποχωρούν από το κόμμα της. Ούτε ο κ. Παπανικολάου, ούτε ο κ. Κοκοτσάκης, οι οποίοι αναφέρουν ότι δεν υπάρχουν ανοιχτές διαδικασίες και ότι υπάρχει σημαντικό πρόβλημα όσον αφορά το κοινωνικό πρόσημο του κόμματος γιατί λαμβάνονται αποφάσεις ερήμην τους. Τώρα, η κυρία Καριστιανού τις επόμενες μέρες πρόκειται να ξεκινήσει τις περιοδίες της και με απότερο σκοπό να μαζέψει όσο το δυνατόν περισσότερο κόσμο γύρω της, καθώς όπως αναφέρει σε όλους τους τόνους, όσο η κυρία Καριστιανού, όσο και οι συνεργάτες του κόμματος δεν έχει καμία σχέση με την πολιτική, αλλά απευθύνεται κανονικά στην κοινωνία. Τώρα, έχουμε και άλλες εξελίξεις στην κεντροδεξιά και δεξιά από την κατοικία Έρη, καθώς το βράδυ υπήρχε αυτή η παρουσίαση βιβλίου από τον κύριο Σάλα, τον πρόεδρο και κεφαλής Τράπεζας Πειραιός.
13: Και βρέθηκε και πάλι ο Κώστας Καραμαλής με τον Αντώνη Σαμαράκη.
20: Και ο κύριος Καραμαλής και ο κύριος Σαμαράς και βεβαίως και ο κύριος Βενιζέλος προκάλεσε μεγάλη εντύπωση. Ασχέρα τον κύριο Βενιζέλο, όπως και υπουργών, κορυφαίων υπουργών της κυβέρνησης, του κύριου Γεωργιάδη ή του κύριου Δέντια. Ο κύριος Σαμαράς ρωτήθηκε και ρωτήθηκε επανειλημμένως από τα παραπολιτικά εάν πρόκειται αυτές τις ημέρες να προχωρήσει σε κάποια κίνηση. Ωστόσο δεν απάντησε, όπως δεν απάντησε και στο αν αυτές τις ημέρες πρόκειται να κάνει και άλλη ομιλία, κάποια άλλη εκδήλωση. Πληροφορίες αναφέρουν ότι υπάρχει μια ζήμωση αυτές τις ημέρες έρη και πολύ πιθανόν αύριο ή τέλος πάντων μέχρι το τέλος της εβδομάδας να ακούσουμε κάποια πράγματα από την πλευρά του κυρίου Σαμαρά.
13: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη. Να ακούσουμε λοιπόν τη δήλωση ο κύριος Αθανάσιος Παπανικολάου, ο πτέραρχος εν αποστρατεία, ο οποίος μίλησε στην τηλεόραση του Open.
21: Κάποια στιγμή λοιπόν, επειδή θα με καλούσατε και εσείς να μιλήσουμε για εθνικά θέματα, από τη στιγμή που γνωρίζατε ότι υπάρχει μια στήριξη, ρώτησα την κυρία Καριστιανού, υπάρχει κάποια γραμμή, τι πρεσβεύεται για τα εθνικά θέματα, λέει θα ενημερώσουμε. Ξανά ερώτηση, θα ενημερώσω. Εγώ απέφευγα να μιλήσω οπουδήποτε. Είδα λοιπόν μία, δύο, τρεις ότι δεν υπάρχει καμία ανταπόκριση σε όλο αυτό. Δεν υπήρχαν θέσεις στις οποίες εγώ θα μπορούσα. Είχα επανειλημμένως απευθυνθεί να ρωτήσω τι και πώς και γιατί. Διότι κάλλιστα, εάν το πρόγραμμα που αφορούσε την εξωτερική πολιτική είχε διαφορετικές θέσεις και απόψεις που συζητάμε εμείς όλα αυτά τα χρόνια, εγώ δεν θα είχα θέση εκεί, έτσι.
13: Πάμε τώρα με τη βοήθεια της Κατερίνας Τσαμορή να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει ανάμεσα στην Άγκυρα και την Αμερική μετά τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με τις αμερικανοτουρκικές σχέσεις. Καλό μεσημέρι, Κατερίνα.
0: Καλό μεσημέρι, Ερή, και σε εσένα και στους ακροατές μας. Τι λοιπόν, δεν είναι και πολύ καλά τα νέα που σας μεταφέρω.
13: Ναι.
0: Σε δύο εβδομάδες θα γίνει στην Άγκυρα η σύνοδος του ΝΑΤΟ και ο Τραμπ φαίνεται αποφασισμένος να μην πάει με άδεια χέρια. Και το λέω αυτό γιατί χθες, στην συνάντηση που είχε με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, τον Μάρκο Ρούτε, έκαναν την καθιερωμένη press conference μπροστά από το τζάκι του Λευκού Οίκου. Και ο Αμερικανός πρόεδρος δέχτηκε βροχή δημοσιογραφικών ερωτήσεων για το αν θα δώσει τελικά στην Τουρκία τα F-35. Πρέπει να σου πω ότι άφησε ορθάνυχτο το ενδεχόμενο, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι η Τουρκία είναι ισχυρό μέλος του ΝΑΤΟ και ναι, μάλλον θα κάνω κάτι που θα κάνει τον Ερντογάν πολύ χαρούμενο. Επίσης το έπληξε το εγκόμιο.
13: Ναι.
0: Είπε: μου αρέσει, είναι φίλος μου, έμεινε εκτός του πολέμου και όπως ξέρετε, λέει, δεν είναι και ο μεγαλύτερος φίλος του Ισραήλ και του ζήτησα να μείνει εκτός του πολέμου και το έκανε. Ο Ερντογάν είναι σπουδαίος ηγέτης, προσέθεσε, ισχυρός άνθρωπος με σπουδαίο στρατό. Και πρέπει να σου πω ότι εκτός από τον πρόεδρο Τραμπ και ο αντιπρόεδρος Βανς άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να πάρει η Τουρκία τα F-35 που διακαώς θέλει, αλλά και αμερικανικούς κινητήρες για τα μαχητικά ΚΑΝ που κατασκευάζουν εδώ και χρόνια οι Τούρκοι, αυτό το λέει το Reuters. Να σου πω ότι συγκεκριμένα ο Βανς είπε ότι ο Πικ Έκτεθ, ο Υπουργός Πολέμου και ολόκληρη ομάδα εξετάζουν αυτή τη στιγμή το θέμα των F-35, διότι υπάρχουν ορισμένα ζητήματα, λέει ο Βανς, για τα οποία θα πρέπει να πιστοποιήσουμε ότι έχουν διευθετηθεί ώστε να συμμορφωθούμε με την αμερικανική νομοθεσία. Πρόκειται, καταλήγει ουσιαστικά για ένα ζήτημα που αφορά το Κογκρέσο. Να εξηγήσουμε έτσι στους ακροατές μας που κολλάει το Κογκρέσο.
13: Ναι.
0: Υπάρχουν αυτές οι λεγόμενες κυρώσεις από τον αμερικανικό νόμο Κάτσα. Για να το πούμε απλά, αν η Τουρκία δεν επιστρέψει στη Μόσχα τους ρωσικούς S-400, δεν μπορεί να πάρει τα F-35. Αλλά ακόμα και αν γίνει αυτό, θα περάσουν τουλάχιστον 5 χρόνια για να ξεπαγώσει η διαδικασία και να πάρουν οι Τούρκοι το πρώτο μαχητικό. Θυμίζω ότι ήταν να είναι και συμπαραγωγός χώρα και να έφτιαχνε 100 μαχητικά, εκ των οποίων κάποια θα κατασκευάζονταν και στην Τουρκία. Αποκλείστηκε από το πρόγραμμα λόγω του ρωσικού συστήματος και τώρα παρακαλάνε. Στο μεταξύ όμως, η Ελλάδα θα έχει κάνει άλματα, διότι εμείς παραλαμβάνουμε το πρώτο F-35, το πρώτο αυτομαχητικό πέμπτης γενιάς από τα 20,
13: ναι,
0: το 2028.
13: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κατερίνα. Πάμε τώρα στη Λαλέλα Χρυσανθοπούλου, διότι είχαμε παρέμβαση του κύριου Σταύρου Παπασταύρου. Παρέμβαση που από το Λουξεμβούργο, όπου καταδικάζει την προσπάθεια της Τουρκίας να αποκλείσει την Κύπρο από την Διεθνή Διάσκεψη για το Κλίμα. Καλό μεσημέρι, Λαλέλα.
2: Καλό μεσημέρι, Έρη. Σωστά, το θέμα τέθηκε στο περιθώριο του Συμβουλίου των Υπουργών Ενέργειας και του Περιβάλλοντος που αγωνιστείται σήμερα στο Λουξεμβούργο. Και προσερχόμενος στην συνάντηση το πρωί, ο κ. Παστάβρου δήλωσε ότι σήμερα στο Συμβούλιο συζητάμε μεταξύ άλλων για την αντιμετώπιση των προκλήσεων της κλιματικής κρίσης, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης και την προετοιμασία για τη Διεθνή Διάσκεψη του Κλίματος, την COP31, που θα γίνει στην Αντάρτη της Τουρκίας. Στο πλαίσιο αυτό, όπως είπε ο κ. Παπασταύρου, η Ελλάδα στηρίζει πλήρως τη δήλωση του Επιτρόπου για το Κλίμα του κ. Βόπτε Χούκτρα, που καταδίκασε την προσπάθεια της Τουρκίας να αποκλείσει από τις άτυπες προπαρασκευαστικές διαδικασίες της COP την Κυπριακή Δημοκρατία. Όπως είπε ο κ. Παπασταύρου, η συμμετοχή των 27 κρατών μελών είναι αυτονόητη και διαπραγμάτευτη, είτε 27 είτε κανείς. Θα πούμε επίσης, Μέρη, αν μπορείτε μια κουβέντα, ότι είπε ο κ. Παπασταύρου ότι σήμερα συζητάμε στο Συμβούλιο για την ανθεκτικότητα των υδάτων. Για την Ελλάδα αυτό το θέμα δεν είναι καθόλου θεωρητικό, ειδικά και με το θέμα της εισιδρίας και της διαχείρισης των υδάτων που αντιμετωπίζει. Γι' αυτό τη Δευτέρα το Υπουργείο έθεσε σε δημόσια διαβούλευση για πρώτη φορά την Εθνική Στρατηγική για τα Ήδατα και χθες ανακοίνωσε στο Υπουργείο Περιβάλλοντος 10 έργα για 9 νησιά που θα δώσουν μονάδες αφαλάτωσης και δίκτυα ίδρυψης, και τα οποία αποτελούν ένα πρώτο σημαντικό βήμα για την αντιμετώπιση του θέματος στις πιο ευάλωτες περιοχές. Έρη.
13: Σε ευχαριστούμε πολύ, Λαλέλα. Πάμε να ακούσουμε την παρέμβαση του κυρίου Σταύρου Παπασταύρου.
22: Την προετοιμασία για τη Διεθνή Διάσκεψη το Κλίμα, την COP31, που θα γίνει στην Αντάλια της Τουρκίας. Η Ελλάδα στηρίζει πλήρως τη δήλωση του Επιτρόπου για το Κλίμα, του Βόπτε Χούκτρα, που καταδικάζει την προσπάθεια της Τουρκίας να αποκλείσει από τις άτυπες προπαρασκευαστικές διαδικασίες της COP την Κυπριακή Δημοκρατία. Η συμμετοχή και των 27 κρατών μελών είναι και αυτονόητη και αδιαπραγμάτευτη. Ή και 27 ή κανείς.
13: Πάμε να αλλάξουμε θέμα και κλίμα. Χαμηλή μισθή, ακρίβεια και πάρα πολλές ώρες εργασίας σκιάζουν την ανάπτυξη σύμφωνα με τα στοιχεία της ΓΕΣΕΕ. Η έκθεση αναφέρει ότι η Ελλάδα χρειάζεται να μεταβεί σε ένα νέο παραγωγικό μοντέλο. Ο Γιώργος Μάλτης είναι μαζί μας να μας δώσει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Γιώργο.
1: Καλό μεσημέρι, Ερίκα. Ανθεκτική βρίσκει την ελληνική οικονομία σε ό,τι αφορά το διεθνές περιβάλλον, το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΕΣΕΕ. Ωστόσο, η ετήσια έκθεση για την οικονομία χτυπάει πολλά καμπανάκια. Μερικά τα περιέγραψες και εσύ. Τώρα, να δούμε ότι κάποιες επισημάνσεις ότι οι πραγματικοί μισθοί παραμένουν πιεσμένοι, καθώς η αύξηση κόστος ζωής απορροφά τις όποιες ονομαστικές αυξήσεις έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια. Έτσι, ο πραγματικός ετήσιος μισθός αυξήθηκε μόλις 0,3% για την περίοδο 2019-2025, ενώ σε σχέση με το 2021 παραμένει μειωμένος ο μισθός, δηλαδή κατά 1,3%. Άρα έχουμε εδώ ότι οι αυξήσεις στα είδη πρώτης ανάγκης και στις βασικές κατηγορίες απορροφούν στο διπλάσιο τις όποιες αυξήσεις έχουν πάρει οι εργαζόμενοι. Οι αποδοχές τώρα σε βασικούς κλάδους βρίσκονται, κυμαίνονται πολύ χαμηλά, όπως για παράδειγμα, όπως και παρά το γεγονός ότι οι εργαζόμενοι στην Ελλάδα έχουν τις υψηλότερες εργάσιμες ώρες. Στο εμπόριο οι εργαζόμενοι απασχολούνται 42,3 ώρες την εβδομάδα, στη μεταποίηση 41,7 και στον πρωτογενή τομέα 47,1 ώρες, χωρίς αντίστοιχη βέβαια ανταμοιβή στις αποδοχές. Τα νοικοκυριά αυξηθούν οικονομικά, καθώς το 34,9%, δηλαδή το 35% των οικογενειών με εξαρτώμενα παιδιά εμφανίζει λήξη πρόθεσης μισοφυλές σε λογαριασμούς κοινής ωφέλειας, ποσοστό σχεδόν τετραπλάσιο από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ η μακροχρόνια ανεργία εξακολουθεί να αποτελεί σοβαρό πρόβλημα, με τους περισσότερους από τους μισούς ανέργους, δηλαδή κοντά στο 56%, να βρίσκονται εκτός αγοράς εργασίας.
13: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Γιώργο. Στη νέα ρύθμιση για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη αλλά και στις αλλαγές στον εξοδικαστικό μηχανισμό στάθηκε ο Κυριάκος Πιερακάκης, υποστηρίζοντας ότι η κυβέρνηση μετέτρεψε τον εξοδικαστικό σε ένα ουσιαστικό εργαλείο προστασίας της πρώτης κατοικίας και στήριξης των δανειοληπτών. Ο Κυριάκος Πιερακάκης, ο οποίος βρέθηκε στο Μέγκα, να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα δήλωσε.
3: Ο εξοδικαστικός είναι το υπερόπλο. Και ο εξοδικαστικός είναι για εμένα η κυρίαρχη πολιτική. Αυτό το οποίο θα προσέθετα μετά το ακατάσχετο, καταρχήν αφορά τον εξοδικαστικό. Ξέρετε πόσες δόσεις δίνει ο εξοδικαστικός? Πολλοί κόσμος δεν το ξέρει, γι' αυτό θέλω να το επαναλάβω. Δίνει 240 δόσεις κατά βάση και δίνει 420 στις πιο μεγάλες περιπτώσεις. Ο εξοδικαστικός επίσης δεν έχει να κάνει με το ότι κάποιος, μια στιγμή, κάνεις μια αίτηση στον εξοδικαστικό. Δεν χρειάζεται μεγάλη τεχνική αρρωγή. Με βάση την αίτηση, βλέπει ο εξοδικαστικός το ποιο είναι το προφίλ σου με βάση τις οικονομικές σου δυνατότητες και σου δίνει κούρεμα και δόση. Αυτό το οποίο νομοθετήσαμε χθες είναι το ότι μετατρέψαμε τον εξοδικαστικό σε εργαλείο προστασίας της πρώτης κατοικίας. Μπορείς δηλαδή εσύ να πας και να πεις ότι εγώ θέλω να προστατέψω μόνο το σπίτι μου, μόνο την πρώτη κατοικία, και να πάρεις μεγαλύτερο κούρεμα από τον εξοδικαστικό και χαμηλότερη δόση.
13: Βράζει η Ευρώπη με θερμοκρασίες ρεκόρ, κόλαση ζέστης από τον φωνικό καύσωνα σε κεντρική και δυτική Ευρώπη. Η Ελισάβετ Σταμοπούλου από το παραπολιτικά.gr έχει έρθει στο στούντιο να μας δώσει όλα τα νεότερα. Καλό μεσημέρι, Ελισάβετ.
4: Καλό μεσημέρι σε όλους. Βράζει και φλέγεται γυραιά Ήπειρος. Σε συνθήκες καύσωνα ειδικότερα, 101 εκατομμύρια Ευρωπαίοι, όπως καταγράφει και σήμερα, έχουμε ρεκόρ θερμοκρασιών σε Γαλλία, Βρετανία και Ισπανία. Το κύμα καύσωνα που πλήττει τη δυτική Ευρώπη έχει οδηγήσει σε μια σειρά πρωτοφανών υψηλών θερμοκρασιών, με τη Γαλλία να βιώνει την πιο ζεστή μέρα στην ιστορία της, το Ηνωμένο Βασίλειο να καταγράφει ρεκόρ ζέστης για τον Ιούνιο και την Ισπανία να φτάνει τον υψηλότερο ημερήσιο μέσο όρο από το 1950. Σύμφωνα με υπολογισμούς του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων, τουλάχιστον 101 εκατομμύρια άνθρωποι στην Ευρώπη αναμένεται να αντιμετωπίσουν θερμοκρασίες άνω των 35 βαθμών Κελσίων σήμερα Πέμπτη, μεταξύ των οποίων 50 εκατομμύρια στη στη Γαλλία και 18 εκατομμύρια στη Γερμανία. Οι μέγιστες θερμοκρασίες αναμένεται να ξεπεράσουν τους 30 βαθμούς για περισσότερους από 380 εκατομμύρια ανθρώπους σε ολόκληρη την Ευρώπη, εξαιρουμένης της Τουρκίας, αριθμούς που αντιπροσωπεύει σχεδόν τα 2/3 του πληθυσμού. Και θα σταθούμε στην Γαλλία. Ο καύσωνας λοιπόν δοκιμάζει τη συγκεκριμένη χώρα. Ένα νεκρό παιδί ανάμεσα στους νεκρούς. Αυτός είναι ο τελευταίος απολογισμός που έχουμε σήμερα για τη Γαλλία.
13: Και να πούμε τώρα σε αυτό το σημείο, Ελισάβετ, ότι είναι το τρίτο περιστατικό. Έτσι. Με παιδί. Ένα μικρό παιδί 3 χρονών βρέθηκε νεκρό μέσα σε ένα αυτοκίνητο. Έτσι είναι το τρίτο περιστατικό. Θυμίζουμε ότι πριν προηγούμενες 2 ημέρες είχαμε 2 μικρά αδέρφια που βρέθηκαν νεκρά μέσα στο αυτοκίνητο. Έτσι λοιπόν και σήμερα, πριν από λίγη ώρα, εντοπίστηκε νεκρό σε αυτοκίνητο σε προάστιο του Παρισιού ένα 3χρονο παιδί. Έτσι, και φυσικά συνδέεται με τα ακραία καιρικά φαινόμενα, έτσι, αλλά και με τους γονείς οι οποίοι υπό αυτές τις συνθήκες άφησαν το παιδί μέσα στο αυτοκίνητο.
4: Ανακύπτει εύλογα και ένα ερώτημα. Πάντως είναι τα θύματα αυτά από τον καύσωνα. Αξίζει να επισημάνουμε ότι δεκάδες εκατομμύρια άνθρωποι αντιμετωπίζουν εξαντλητικές θερμοκρασίες, οι οποίες έφτασαν σχεδόν τους 41 βαθμούς στο Παρίσι και έχουν οδηγήσει στην έκδοση κόκκινων προειδοποιήσεων για καύσωνα σε εκτεταμένες περιοχές. Ο εθνικός δείκτης θερμοκρασίας της Γαλλίας έφτασε τους 30 βαθμούς, την πιο ζεστή μέρα από την έναρξη των καταγραφών το 1947. Οι μέγιστες θερμοκρασίες κοιμάνθηκαν από 39 έως 43, παρακαλώ, βαθμούς σε μεγάλο μέρος της Δυτικής Γαλλίας. Η Ισπανία επίσης βίωσε καυτή ζέστη τις τελευταίες ημέρες, με τη μετεωρολογική υπηρεσία της να αναφέρει ότι η μέση ημερήσια θερμοκρασία ήταν 28,8 βαθμοί και 28,17 την Τρίτη. Η υψηλότερη που έχει, καταγραφεί ποτέ για τον Ιούνιο. Στην Ιταλία ισχύουν 16 προειδοποίησεις κόκκινου συναγερμού, κυρίως στις βόρειες και κεντρικές περιοχές της χώρας. Ο καύσωνας τέλος θα επεκταθεί επίσης στην Ανατολική Ευρώπη τις επόμενες ημέρες, ενώ έχουν εκδοθεί προειδοποίησεις για έντονη ζέστη σε χώρες όπως η Πολωνία, η Κροατία και η Ουγγαρία για τα τέλη της εβδομάδας. Έρη, κυρίες και κύριοι.
13: Πρωτοφανές. Ευχαριστούμε πολύ, Ελισάβετ, για το ρεπορτάζ. Πάμε τώρα στο Βασίλη Βενιζέλο, διότι έχουμε ένα ιατρικό επίτευγμα. Ένας ασθενής χειρουργήθηκε στην Αθήνα, αλλά ο γιατρός που τον χειρούργησε βρισκόταν στη Γιουχάν της Κίνας. Καλό μεσημέρι, Βασίλη.
5: Καλό μεσημέρι, Έρη.
13: Να και μια ευχάριστη είδηση.
5: Ευχάριστη είδηση, πολύ εντυπωσιακή. Η Γιουχάν της Κίνας, από εκεί που ξεκίνησε ο κορονοϊός.
13: Σωστά.
5: Εκεί βρισκόταν ο γιατρός, ο καθηγητής ουρολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών, Ευάγγελος Λιάτσικος.
13: Ναι.
5: Που είναι διευθυντής ουρολογικής κλινικής του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πατρών.
13: Ναι.
5: Εκεί βρισκόταν στη Γιουχάν και χειρούργησε με ρομποτική χειρουργική και τηλεϊατρική τον ασθενή που βρισκόταν στην Αθήνα. Ολική εξαίρεση προστάτη. Ήταν με τη γραβάτα του, όπως είπε στην ΕΡΤ ο καθηγητής, ήταν με τη γραβάτα του και το πουκάμισό του και το κουστούμι του σε ένα δωμάτιο στην Κίνα και καθοδηγούσε το ρομπότ στην Αθήνα. Μάλιστα σε λίγες μέρες πρόκειται ο κύριος Λιάτσικος, ο καθηγητής κύριος Λιάτσικος, να επαναλάβει το επίτευγμα σε μικρότερη κλίμακα, αν μπορούμε να πούμε σε μικρότερη κλίμακα, θα είναι στην Πάτρα και θα χειρουργήσει ασθενή πάλι στην Αθήνα. Με τον ίδιο τρόπο.
13: Φανταστικό, φανταστικό, φανταστικό επίτευγμα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Βασίλη, για το ρεπορτάζ. Όλα έτοιμα για την έναρξη του Ράλι Ακρόπολης 2026 σε μια πολύ όμορφη διαδρομή. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις έχουμε από το μεσημέρι και μετά στο ελληνικό λόγω της υπερειδικής διαδρομής. Όλα τα νέα λοιπόν από την καλή συνάδελφο Πόπη Παπαμιχαήλ. Καλό μεσημέρι, Πόπη.
6: Καλησπέρα σας. Είμαι στο Λουτράκι, στην φυσική έδρα του Ράλι Ακρόπολης αυτή τη στιγμή.
13: Σωστά.
6: Ήδη έχουν φορτωθεί τα αγωνιστικά αυτοκίνητα για να πάνε στην υπερειδική. Η υπερειδική ξεκινάει 7 η ώρα. Ο κόσμος που θα πάει να δει, καλό θα είναι να πάει πολύ νωρίτερα. Υπάρχει και τραμ που πηγαίνει ακριβώς στην πίστα του ελληνικού.
13: Πολύ καλά κάνεις και το επισημαίνεις, Πόπη.
6: Ναι, ναι.
13: Λοιπόν, είναι μια τελείως διαφορετική, ναι, έτσι, γιορτή για το Ράλι Ακρόπολης. Συμμετέχουν πάρα πολλά αυτοκίνητα. Υπάρχει πολύ μεγάλη συμμετοχή και υπάρχουν κάποιες έτσι διαφοροποίησεις φέτος. Πολύ καλές διαφοροποίησεις για το Ράλι Ακρόπολης.
6: Είναι ένα παγκόσμιο γεγονός το Ράλι Ακρόπολης. Κάθε φορά που γίνεται είναι ένα παγκόσμιο γεγονός. Και ένα παγκόσμιο γεγονός πάντα έχει ιδιαίτερη σημασία. Για εμάς που το παρακολουθούμε χρόνια, είναι μια γιορτή που την περιμένουμε πώς και τι. Βέβαια οι θεατές και όσοι πάνε για πρώτη φορά θα πρέπει να ακούνε πιστά τις οδηγίες των οργανωτών και να μην κάνουν οποιαδήποτε πρωτοβουλία, γιατί πάνω απ' όλα το μηχανοκίνητο σπόρο είναι επικίνδυνο. Από εκεί και πέρα τώρα η Ακρόπολης έφυγε από τη Λαμία, ήρθε στο Λουτράκι και περιλαμβάνει όμως ειδικές διαδρομές στη Φωκίδα. Και επίσης καινοτομία είναι ότι θα έρθουν τα αυτοκίνητα από την Υπερηδική μόλις τελειώσουν στο λιμάνι της Κορίνθου, όπου τους περιμένει το Super Fast Ferry, θα επιβιβαστούν και θα πάνε στην Ιταία για να ξεκινήσουν το πρωί το κομμάτι που είναι στη Φωκίδα. Μοξίτες, ελικόνα κτλ.
13: Λοιπόν, να πούμε επίσης ότι εδώ ο σταθμός μας, στα παραπολιτικά, από τις 6 το απόγευμα ως τις 9 το βράδυ, μαζί με τον Βαγγέλη Κιούση στα μικρόφωνα, θα μεταδίδεται ειδική ζωντανή εκπομπή αφιερωμένη στο ECO Super Special Stage 2026, που θα πραγματοποιηθεί στο The Hellenico Sports Park, φέρνοντας στο επίκεντρο το κορυφαίο αυτό μηχανοκίνητο γεγονός. Ο Βαγγέλης Κιούσης θα περιγράψει λεπτό προς λεπτό τη δράση της υπερηδικής διαδρομής, θα μεταφέρει σε όλους τους και τον παλμό αλλά και την ένταση του αγώνα. Εκεί θα είσαι και εσύ από το Λουτράκι, όπως πολύ σωστά ανέφερες, και όλη η δημοσιογραφική ομάδα του Motor One θα βρίσκεται σε όλα τα κρίσιμα σημεία της διοργάνωσης.
6: Καλή διασκέδαση και καλή επιτυχία και στους οργανωτές και στους οδηγούς και κυρίως θεατές.
13: Βεβαίως. Επίσης, να πούμε ότι μαζί με τον Βαγγέλη Κιούση στο στούντιο θα βρίσκεται και ο Γιώργος Πολυζώης, πρωταθλητής συνοδηγός αγώνων ράλι. Αυτός θα προσφέρει, όπως καταλαβαίνετε, την τεχνική ανάλυση, σχόλια, πολύτιμες πληροφορίες για τον κόσμο των αγώνων και τον κόσμο που αγαπά πάρα πολύ τον μηχανοκίνητο αθλητισμό. Θα έχουμε αποκλειστικές συνδέσεις, θα έχουμε συνεντεύξεις, θα έχουμε συνεχή ενημέρωση. Συντονιστείτε όλοι στα παραπολιτικά λίγο μετά τις 6 το απόγευμα και λίγο μετά τις 7 που ξεκινάει η εκκίνηση. Όλοι εδώ συντονισμένοι στα παραπολιτικά 90,1 για τη μεγάλη αυτή γιορτή. Πάμε τώρα στη Σοφία Καρακασίδη που έχει όλα τα νεότερα γύρω από τα αποτελέσματα των αγώνων του Μουντιάλ και των αγώνων που περιμένουμε σήμερα. Καλό μεσημέρι, Σοφία.
7: Καλό μεσημέρι, Έρη. Να ξεκινήσουμε από τους φετινούς αγώνες. Είχαμε την νίκη της Ελβετίας με 2-1 επί του Καναδά. Η Βοσνία κέρδισε με 3-1 το Κατάρ. Το Μαρόκο ισοπαίδωσε με 4-2 την Αϊτή. Η Βραζιλία κέρδισε εύκολα με 3-0 τη Σκωτία. Σε ένα παιχνίδι μάλιστα που είχαμε και την επανεμφάνιση του Νεϊμάρ, κάτι το οποίο περίμεναν όλοι πώς και πώς, ο οποίος να πούμε ότι έγραψε και ιστορία, καθώς έγινε ο πρώτος βραζιλιάνος ποδοσφαιριστής που αγωνίζεται, φορώντας το εμβληματικό νούμερο 10 σε 4 διαφορετικά μουντιάλ. Ο ίδιος πολύ συγκινημένος φυσικά για την επιστροφή του. Δεν είχε αγωνιστεί μέχρι στιγμής λόγω του τραυματισμού που τον ταλαιπωρούσε. Συνεχίζουμε με τα αποτελέσματα Νότια Αφρική, Νότια Κορέα 1-0, Τσεχία Μεξικό 0-3. Είχαμε και ένα πανζουλισμό με παραπάνω από 800.000 Μεξικανούς αεροπαδούς στους δρόμους, μετά την πρόκριση της ομάδας στη φάση 32. Εντάξει, δεν νομίζω ότι είχε ανασυμβίβαση και κάτι τέτοιο. Πάμε στα σημερινά μας. Έχουμε στις 11 δύο αγώνες. Κουρασάο και Ελεφαντοστού, η σημερινός Γερμανία. Στις 2 τα ξημερώματα, την Ισία, Ολλανδία, Ιαπωνία, Σουηδία. 5 Τουρκία, ΗΠΑ, Παραγουάη, Αυστραλία. Να πούμε στα γρήγορα ότι οι ομάδες που έχουν προκριθεί στους 32 είναι Μεξικό, Νότια Αφρική, Ελβετία, Καναδά, Βραζιλία, Μαρόκο, ΗΠΑ, Γερμανία, Γαλλία, Νορβηγία, Αργεντινή, Κολομβία. Μαθηματικά έχουν αποκλειστεί Τσεχία, Κατάρ, Αϊτή, Τουρκία, Τινησία, Ιορδανία, Παναμά. Μένει να φανεί ποιες θα περάσουν ως τρίτες καλύτερες. Και έχουμε και ένα μουντιάλ, η αλήθεια είναι τον αυτογκολ. Καθώς δεν έχουν καν ολοκληρωθεί οι όμιλοι και έχουμε ήδη 11 αυτογκολ. Ένα πρωτόγνωρο, η αλήθεια είναι στατιστικό στην ιστορία του παγκοσμίου κυπέλλου. Έχουν ξαναγίνει, επειδή μου, αυτογκολ και λοιπά, αλλά όχι τώρα τόσο πολλά.
13: Τόσο πολλά,
7: στην φάση των ομίλων. Ναι.
13: Κατάλαβα. Λοιπόν, πάμε τώρα να μας πεις, ανακοινώθηκε ο Άλεκ Πίτερς από την Αρμάνι Μιλάνο.
7: Ναι, πολύ σωστά. Κάτοικος Ιταλίας. Αποχώρησε πρωταθλητής Ελλάδος και Ευρώπης από τον Ολυμπιακό, που η αλήθεια είναι συνδέθηκε αρκετά και με τους οπαδούς και με την ίδια την ομάδα. Ανακοινώθηκε σήμερα το μεσημέρι από την Αρμάνι Μιλάνο. Ο ίδιος θέλει να δώσει συνέχεια στην ανωδική του πορεία ως παίκτης. Ούτως ή άλλως στον Ολυμπιακό έδωσε πάρα πολλά και στους τελικούς, γενικά σε αυτές τις τρεις σεζόν, και στη φετινή κατάκτηση της Euroleague. Θα πλαισιώσει τους συμπαίκτες στη θέση 4 στην Αρμάνι Μιλάνο. Θα παίζει αντίπαλο τον Ολυμπιακό.
13: Με τον Μουσταφά Φάλ έχουμε κάποια νεότερα στον Παναθηναϊκό?
7: Όχι, πέρα από το ότι έχει ανακοινωθεί, σίγουρα, εντάξει, αυτό που περιμένουμε όλοι να ξεκινήσουν και οι προπονήσεις, να δούμε το πώς επί της ουσίας θα αξιοποιηθεί στη θέση 5 με τη συνύπαρξη με τον Ματίας Λεσόρ, με τον Ομπράντοβιτς. Θα έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, ξέρει ποιον παίκτη έχει πάρει ο Παναθηναϊκός.
8: Ταξί, ταξί, γρήγορα, στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
9: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
8: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
9: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
10: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
23: Η Τράπεζα Ηπείρου μεγαλώνει και έρχεται κοντά σας, σύντομα και στο Αγρίνιο. Μια διαφορετική τράπεζα, με ανθρώπινο πρόσωπο, με άμεση προσωπική εξυπηρέτηση, χωρίς ραντεβού. Τώρα το Αγρίνιο αποκτά πρόσβαση στα καταθετικά προϊόντα Ήπειρος Απόδοση με αποδόσεις έως 3% μέχρι το άνοιγμα του καταστήματος με digital onboarding άνοιγμα λογαριασμού ηλεκτρονικά από απόσταση. Με τη σιγουριά της Τράπεζας Ηπείρου. Τράπεζα Ηπείρου. Η νέα δύναμη της τραπεζικής. Σύντομα και στο Αγρίνιο.
24: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
23: Η ώρα είναι 3. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις

Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Χαμόγελο στο Αγρίνιο και τις γύρω περιοχές με την ανακοίνωση των βαθμολογιών για την είσοδο στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Απαγόρευση της αντλησιοταμίευσης στις φυσικές λίμνες ζητάει Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Η Νέα Αριστερά την Παρασκευή, 26 Ιουνίου στην Ετωλοακαρνανία με περιοδία Σκουλέτη Καρύγιανη. Λάθος υπολογισμός στην παράταση των μελετών σε ό,τι αφορά τη σύνδεση του Αγρινίου με την Ιόνια Οδό. Τρέχουν τις εργασίες στον Άγιο Βλάση Αγρινίου για τα μονοπάτια πριν τη λήξη του Ταμείου Ανάκαμψης. Το μεγάλο ευχαριστώ της Αγρινιώτισσας Μητέρας του Λάμπρου για το κύμα συμπαράστασης τη συγκέντρωση χρημάτων για το κρίσιμο χειρουργείο. Ο Αγρινιώτης εκπαιδευτικός Θανάσης Φλωρόπουλος πρόσφερε ζωή μέσα από το θάνατό του με τη δωρεά οργάνων. Κεραυνός χτύπησε έλατος στον πόδο ναυπακτίας, άμεση κινητοποίηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας για την κατάσβεση της φωτιάς. Το ημερήσιο γυμνάσιο Θέρμου συγκεντρώνει αρχιακό υλικό για επετειακό αφιέρωμα με αφορμή τα 100 χρόνια από την ίδρυσή του. Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.

0: Ελλάδας επιλέγει να επενδύσει στον αθλητισμό, 9 εκατομμύρια για έργα στην Αιτωλοακαρνανία και έπεται συνέχεια. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agrimiotimes.gr.
1: Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις τη σχολή των ονείρων σου, τότε Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Καραμήτρος Νίκος. Γιαννιώτης Δημήτρης. Καλαμπαλίκης Χρήστος. Παπανίκος Σταύρος. Αμβράζης Νίκος. Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 55424 και στο phasma.f.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.
2: Είσαι ο καλύτερος μάστορας, αλλά πώς ξέρεις πάντα τι να μου προτείνεις?
3: Γιατί εμπιστεύομαι ένα όνομα με πάνω από 50 χρόνια ιστορία.
2: Πώς λέγεται και πού βρίσκεται?
3: Το κατάστημα Βασίλη Σπύρου Ράπτης, σε ένα σύγχρονο χώρο στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17.
2: Και τι θα βρω εκεί?
3: Μεγάλη γκάμα από επαγγελματικό εξοπλισμό, βιομηχανικά εργαλεία, χρώματα, σιδηρικά και εποχιακά είδη. Για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη. Και με άνετο πάρκινγκ.
2: Οπότε μιλάμε για έναν χώρο που βρίσκεις τα πάντα.
3: Ακριβώς. Αλλά διαχρονικό στην αξιοπιστία. Μια επιχείρηση με ιστορία. Βασίλης Σπύρου Ράπτης. Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17. Τηλέφωνα 26410-59998 και 26410-25427.
4: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
5: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Αιτωλοακαρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.

0: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
1: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410 24 350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
2: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
3: Γρήγορα, παιδιά! Γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
4: Α, φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
2: Αμάν και ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
3: Τι ήταν αυτό? Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
4: Φοβάμαι!
3: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
2: Να το! Το βρήκα, παιδιά!
3: Μπράβο!
5: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
6: Συνεργασία.
5: Μυστήριο. Δράση.
6: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
5: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
6: Συνεργάσου με την παρέα σου.
5: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
6: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
5: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση κάλεσε στο 26410 47896 και online στο gamemasters.gr.
1: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρία στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
7: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε? Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας, εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
8: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 58 240.
7: Σκέψου πράκτικα.
9: Στις δύσκολες στιγμές, χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη, αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου, Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410 23 615 και 6977 23 7128. Μαζί σας στα δύσκολα.
10: Η ώρα είναι 4. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Χαμόγελο στο Αγρίνιο και τις γύρω περιοχές με την ανακοίνωση των βαθμολογιών για την είσοδο στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Απαγόρευση της αντλησιοταμίευσης στις φυσικές λίμνες ζητάει Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Η Νέα Αριστερά την Παρασκευή, 26 Ιουνίου στην Ετωλοακαρνανία με περιοδία Σκουλέτη Καρύγιαν. Λάθος υπολογισμός στην παράταση των μελετών σε ό,τι αφορά τη σύνδεση του Αγρινίου με την Ιόνια Οδό. Τρέχουν τις εργασίες στον Άγιο Βλάση Αγρινίου για τα μονοπάτια πριν τη λήξη του Ταμείου Ανάκαμψης. Το μεγάλο ευχαριστώ της Αγρινιώτισσας μητέρας του Λάμπρου για το κύμα συμπαράστασης τη συγκέντρωση χρημάτων για το κρίσιμο χειρουργείο. Ο Αγρινιώτης εκπαιδευτικός Θανάσης Φλωρόπουλος πρόσφερε ζωή μέσα από το θάνατό του με τη δωρεά οργάνων. Κεραυνός χτύπησε έλατος στον πόδο ναυπακτίας, άμεση κινητοποίηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας για την κατάσβεση της φωτιάς. Το ημερήσιο γυμνάσιο Θέρμου συγκεντρώνει αρχιακό υλικό για επετειακό αφιέρωμα με αφορμή τα 100 χρόνια από την ίδρυσή του. Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας επιλέγει να επενδύσει στον αθλητισμό 9 εκατομμύρια για έργα στην Ετωλοακαρνανία και έπεται συνέχεια. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agrimiotimes.gr.
1: Πώς κοιμήθηκες χθες?
2: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
1: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
3: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύπας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
1: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
3: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύπας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύπασέπιπλα.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύπας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
4: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
5: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
4: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
5: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
4: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
5: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
4: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία αλλίωση των χρωμάτων.
5: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
4: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
5: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
4: Τηλέφωνο 2641 091 760.
5: Κινητό 6945 3627 08.

0: καθαριστήρια νεροτριβή αχελός. Και καθαρίσατε.
1: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς στο Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φύλαφλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούνε κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
2: Οι καλοκαιρινές νύχτες είναι cool. Με τα νέα cool combos από την Κάντια. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια τέκνο τζελ και το προστατευτικό φρίζ για άνετο ύπνο, ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Βρες το cool combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Αγάπη μου, έλα να δεις. Τα παιδιά έβαψαν τους τοίχους στο σαλόνι.
4: Έβαψαν τους...
3: Δες, μα εσύ έχασες το χρώμα σου.
4: Θα είναι και αυτό κάπου στον τοίχο.
5: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Βρείτε το χρώμα σας, αλλά και μια απίστευτη ποικιλία σε βερνίκια και εργαλεία. Ασύγκριτες τιμές, υψηλή ποιότητα.
6: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Κάντε τη διαφορά στο σπίτι σας μέσα από μια μεγάλη γκάμα τεχνοτροπιών που διαθέτουμε. Ηρών Πολυτεχνείου 79, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410

0: Δεν είναι όλα τα εργαλεία ίδια και δεν είναι όλες οι δουλειές για όλους. Όταν ζητάς αντοχή, ακρίβεια και αποτέλεσμα, υπάρχει μόνο μία επιλογή. General Tools στο Αγρίνιο. Εργαλεία βαρέως τύπου, είδη φανοποιίας, χρώματα, κλιματισμός και ηλεκτρολογικός εξοπλισμός επαγγελματικών προδιαγραφών. Επιλεγμένα για να αντέχουν. Σχεδιασμένα για να αποδίδουν. Φτιαγμένα για επαγγελματίες που δεν συμβιβάζονται. Γιατί η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. General Tools στο Αγρίνιο. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 2641 3003 16. General Tools. Η δύναμη πίσω από κάθε σοβαρή δουλειά.
1: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους. Γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
2: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
3: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
2: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
3: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
4: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
5: Η ώρα είναι 5. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιοφωνικό.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Χαμόγελο στο Αγρίνιο και τις γύρω περιοχές με την ανακοίνωση των βαθμολογιών για την είσοδο στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Απαγόρευση της εμπλησιοταμίευσης στις φυσικές λίμνες ζητάει Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Η Νέα Αριστερά την Παρασκευή, 26 Ιουνίου στην Ετωλοακαρνανία με περιοδία Σκουλέτη Καρύγιαννη. Λάθος υπολογισμός στην παράταση των μελετών σε ό,τι αφορά τη σύνδεση του Αγρινίου με την Ιόνια Οδό. Τρέχουν τις εργασίες στον Άγιο Βλάση Αγρινίου για τα μονοπάτια πριν τη λήξη του Ταμείου Ανάκαμψης. Το μεγάλο ευχαριστώ της Αγρινιώτισσας Μητέρας του Λάμπρου για το κύμα συμπαράστασης τη συγκέντρωση χρημάτων για το κρίσιμο χειρουργείο. Ο Αγρινιώτης εκπαιδευτικός Θανάσης Φλωρόπουλος πρόσφερε ζωή μέσα από το θάνατό του με τη δωρεά οργάνων. Κεραυνός χτύπησε έλατο στον πόδο ναυπακτίας, άμεση κινητοποίηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας για την κατάσβεση της φωτιάς. Το ημερήσιο γυμνάσιο Θέρμου συγκεντρώνει αρχιακό υλικό για επαιτειακό αφιέρωμα με

0: αφορμή τα 100 χρόνια από την ίδρυσή του. Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας επιλέγει να επενδύσει στον αθλητισμό, 9 εκατομμύρια για έργα στην Αιτωλοακαρνανία και έπεται συνέχεια. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agrimiotimes.gr.
1: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, πλησίον πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
2: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
3: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102-7551. Delta360.gr.
4: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
5: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
4: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά! Και για το δωμάτιο των παιδιών!
5: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα!
4: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
5: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
6: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο iliotherm.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Iliotherm που 50 χρόνια μας στηρίζει. Iliotherm. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
7: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιό.

0: ξέρουμε. Όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς το Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
1: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
2: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
3: Γρήγορα, παιδιά! Γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
4: Α, φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
2: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
3: Τι ήταν αυτό? Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
4: Φοβάμαι!
3: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
2: Να το! Το βρήκαμε, παιδιά!
3: Μπράβο!
1: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
5: Συνεργασία.
6: Μυστήριο.
1: Δράση.
5: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
6: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
5: Συνεργάσου με την παρέα σου.
6: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
5: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
1: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
6: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26 410 47896 και online στο gamemasters.gr.
1: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο. Σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26 410 24 350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
7: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλή του 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26 410 23 615 και 6977 23 7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
8: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε? Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας, εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
9: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-058-240.
8: Σκέψου, Πράκτικα.
10: Η ώρα είναι 6.
11: Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.

Antenna Star.

0: είμαι.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Χαμόγελο στο Αγρίνιο και τις γύρω περιοχές με την ανακοίνωση των βαθμολογιών για την είσοδο στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Απαγόρευση της αντλησιοταμίευσης στις θεσικές λίμνες ζητάει περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Η Νέα Αριστερά την Παρασκευή, 26 Ιουνίου στην Ετωλοακαρνανία με περιοδία Σκουλέτη Καρύγιαν. Λάθος υπολογισμός στην παράταση των μελετών σε ό,τι αφορά τη σύνδεση του Αγρινίου με την Ιόνια Οδό. Τρέχουν τις εργασίες στον Άγιο Βλάση Αγρινίου για τα μονοπάτια πριν τη λήξη του Ταμείου Ανάκαμψης. Το μεγάλο ευχαριστώ της Αγρινιώτισσας μητέρας του Λάμπρου για το κύμα συμπαράστασης τη συγκέντρωση χρημάτων για το κρίσιμο χειρουργείο. Ο Αγρινιώτης εκπαιδευτικός Θανάσης Φλωρόπουλος πρόσφερε ζωή μέσα από το θάνατό του με τη δωρεά οργάνων. Κεραυνός χτύπησε έλατο στον πόδο ναυπακτίας, άμεση κινητοποίηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας για την κατάσβεση της φωτιάς. Το ημερήσιο γυμνάσιο Θέρμου συγκεντρώνει αρχιακό υλικό για επετειακό αφιέρωμα με αφορμή τα 100 χρόνια από την ίδρυσή του. Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας επιλέγει να επενδύσει στον αθλητισμό 9 εκατομμύρια για έργα στην Ετωλοακαρνανία και έπεται συνέχεια. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agrimiotimes.gr.

0: Η Τράπεζα Ηπείρου μεγαλώνει και έρχεται κοντά σας, σύντομα και στο Αγρίνιο. Μια διαφορετική τράπεζα, με ανθρώπινο πρόσωπο, με άμεση προσωπική εξυπηρέτηση, χωρίς ραντεβού. Τώρα το Αγρίνιο αποκτά πρόσβαση στα καταθετικά προϊόντα Ήπειρος Απόδοση με αποδόσεις έως 3% μέχρι το άνοιγμα του καταστήματος με digital onboarding άνοιγμα λογαριασμού ηλεκτρονικά από απόσταση. Με τη σιγουριά της Τράπεζας Ηπείρου. Τράπεζα Ηπείρου. Η νέα δύναμη της τραπεζικής. Σύντομα και στο Αγρίνιο.
1: Πώς κοιμήθηκες χθες?
2: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
1: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
3: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
1: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
3: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 0 51 544.

0: 6944-545-743. Επιπλαδρίβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
1: Οι καλοκαιρινές νύχτες είναι cool. Με τα νέα cool combos από την Κάντια. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια τέκνο τζελ και το προστατευτικό φρίζ για άνετο ύπνο ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Βρες το cool combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Κάντια. Wake up in the Mediterranean. Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις τη σχολή των ονείρων σου, τότε Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Καραμήτρος Νίκος. Γιαννιώτης Δημήτρης. Καλαμπαλίκης Χρήστος. Παπανίκος Σταύρος. Αμβράζης Νίκος. Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55424 και στο φάσμα-f.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.

0: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
1: Ταξί, ταξί, γρήγορα, στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
2: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
1: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
2: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
3: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
4: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Ετωλοακαρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
5: Είσαι ο καλύτερος μάστορας, αλλά πώς ξέρεις πάντα τι να μου προτείνεις?
6: Γιατί εμπιστεύομαι ένα όνομα με πάνω από 50 χρόνια ιστορία.
5: Πώς λέγεται και πού βρίσκεται?
6: Το κατάστημα Βασίλη Σπύρου Ράπτης, σε ένα σύγχρονο χώρο στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17.
5: Και τι θα βρω εκεί?
6: Μεγάλη γκάμα από επαγγελματικό εξοπλισμό, βιομηχανικά εργαλεία, χρώματα, σιδηρικά και εποχιακά είδη. Για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη. Και με άνετο πάρκινγκ.
5: Οπότε μιλάμε για έναν χώρο που βρίσκεις τα πάντα.
6: Ακριβώς. Αλλά διαχρονικό στην αξιοπιστία. Μια επιχείρηση με ιστορία. Βασίλης Σπύρου Ράπτης. Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17. Τηλέφωνα 26410 59 998 και 26410 25 427.
7: Η ώρα είναι 7.
8: Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις

Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Χαμόγελο στο Αγρίνιο και τις γύρω περιοχές με την ανακοίνωση των βαθμολογιών για την είσοδο στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Απαγόρευση της αντλησιοταμίευσης στις φυσικές λίμνες ζητάει περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Η Νέα Αριστερά την Παρασκευή, 26 Ιουνίου στην Ετωλοακαρνανία με περιοδία Σκουλέτη Καρύγιαν. Λάθος υπολογισμός στην παράταση των μελετών σε ό,τι αφορά τη σύνδεση του Αγρινίου με την Ιόνια Οδό. Τρέχουν τις εργασίες στον Άγιο Βλάση Αγρινίου για τα μονοπάτια πριν τη λήξη του Ταμείου Ανάκαμψης. Το μεγάλο ευχαριστώ της Αγρινιώτισσας Μητέρας του Λάμπρου για το κύμα συμπαράστασης τη συγκέντρωση χρημάτων για το κρίσιμο χειρουργείο. Ο Αγρινιώτης εκπαιδευτικός Θανάσης Φλωρόπουλος πρόσφερε ζωή μέσα από το θάνατό του με τη δωρεά οργάνων. Κεραυνός χτύπησε έλατο στον πόδο ναυπακτίας, άμεση κινητοποίηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας για την κατάσβεση της φωτιάς. Το ημερήσιο γυμνάσιο Θέρμου συγκεντρώνει αρχιακό υλικό για επετειακό αφιέρωμα με αφορμή τα 100 χρόνια από την ίδρυσή του. Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας επιλέγει να επενδύσει στον αθλητισμό 9 εκατομμύρια για έργα στην Ετωλοακαρνανία.

0: Και έπεται συνέχεια. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agrimiotimes.gr.
1: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, Πλησίων Πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
2: Αγάπη μου, έλα να δεις. Τα παιδιά έβαψαν τους τοίχους στο σαλόνι.
3: Έβαψαν τους...
2: Δες! Μα εσύ έχασες το χρώμα σου!
3: Θα είναι και αυτό κάπου στον τοίχο.
4: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Βρείτε το χρώμα σας, αλλά και μια απίστευτη ποικιλία σε βερνίκια και εργαλεία. Ασύγκριτες τιμές, υψηλή ποιότητα.
5: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Κάντε τη διαφορά στο σπίτι σας μέσα από μια μεγάλη γκάμα τεχνοτροπιών που διαθέτουμε. Ηρώων Πολυτεχνείου 79, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-32558.
6: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο iliotherm.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Iliotherm που 50 χρόνια μας στηρίζει. Iliotherm. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Ανώτερες σχολές Δέλτα. Δέλτα είναι δύναμη. Δέλτα είναι διδασκαλία στις πιο σύγχρονες ειδικότητες από ενεργούς, καταξιωμένους επαγγελματίες. Δέλτα είναι η διαφορά της βιωματικής κατάρτισης σε εργαστήρια πραγματικούς χώρους εργασίας. Δέλτα είναι δίπλα σου σε 8 πόλεις. Δέλτα είναι διασύνδεση με επιχειρήσεις που περιμένουν να σε προσλάβουν. Ανώτερες σχολές Δέλτα και βρίσκεις δουλειά.
2: Σπούδασε στην Πάτρα. Ενημερώσου τώρα για τα προνομιακά δίδακτρα στις νέες εγγραφές. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. 2610-270-551. delta360.gr.
3: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
4: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
3: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
4: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
3: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώς. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
4: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
3: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία αλλίωση των χρωμάτων.
4: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
3: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
4: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
3: Τηλέφωνο 2641091760.
4: Κινητό 6945-3627-08.
3: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
5: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
1: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε.
2: Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας, εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
3: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 58 240.
1: Σκέψου, πράκτικα.
4: Στις δύσκολες στιγμές, χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη, αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου, Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410 23 615 και 6977 23 7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
5: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου. Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο. Σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410 24 350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
6: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
7: Γρήγορα παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
8: Α, φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε ρε!
6: Αμάν και ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
7: Τι ήταν αυτό! Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε!
8: Φοβάμαι!
7: Σταμάτα και εσύ μωρέ! Με τρόμαξε!
6: Να το! Το βρήκα παιδιά!
7: Μπράβο!
4: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
9: Συνεργασία.
7: Μυστήριο.
4: Δράση.
9: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
7: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
9: Συνεργάσου με την παρέα σου.
7: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
9: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
4: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
7: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410 47896 και online στο gamemasters.gr.
10: Η ώρα είναι 8.
11: Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
5: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Χαμόγελα στο Αγρίνιο και τις γύρω περιοχές με την ανακοίνωση των βαθμολογιών για την είσοδο στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Απαγόρευση της αντλησιοταμίευσης στις φυσικές λίμνες ζητάει περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Η Νέα Αριστερά την Παρασκευή, 26 Ιουνίου στην Ετωλοακαρνανία με περιοδία Σκουλέτη Καρύγιαν. Λάθος υπολογισμός στην παράταση των μελετών σε ό,τι αφορά τη σύνδεση του Αγρινίου με την Ιόνια Οδό. Τρέχουν τις εργασίες στον Άγιο Βλάση Αγρινίου για τα μονοπάτια πριν τη λήξη του Ταμείου Ανάκαμψης. Του μεγάλο ευχαριστώ της Αγρινιώτισσας Μητέρας του Λάμπρου για το κύμα συμπαράστασης τη συγκέντρωση χρημάτων για το κρίσιμο χειρουργείο. Ο Αγρινιώτης εκπαιδευτικός Θανάσης Φλωρόπουλος πρόσφερε ζωή μέσα από το θάνατό του με τη δωρεά οργάνων. Κεραυνός χτύπησε έλατος στον πόδο ναυπακτίας, άμεση κινητοποίηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας για την κατάσβεση της φωτιάς. Το ημερήσιο γυμνάσιο Θέρμου συγκεντρώνει αρχιακό υλικό για επετειακό αφιέρωμα με αφορμή τα 100 χρόνια από την ίδρυσή του. Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας επιλέγει να επενδύσει στον αθλητισμό, 9 εκατομμύρια για έργα στην Ετωλοακαρνανία και έπεται συνέχεια. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agrimiotimes.gr.
1: Πώς κοιμήθηκες χθες?
2: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
1: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
3: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
1: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
3: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
4: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς στο Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα αγρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
5: Οι καλοκαιρινές νύχτες είναι cool. Με τα νέα cool combos από την Κάντια. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια τέκνο τζελ και το προστατευτικό φρίζ για άνετο ύπνο ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Βρες το cool combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
6: Είσαι ο καλύτερος μάστορας, αλλά πώς ξέρεις πάντα τι να μου προτείνεις?
7: Γιατί εμπιστεύομαι ένα όνομα με πάνω από 50 χρόνια ιστορία.
6: Πώς λέγεται και πού βρίσκεται?
7: Το κατάστημα Βασίλης Σπύρου Ράπτης, σε ένα σύγχρονο χώρο στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17.
6: Και τι θα βρω εκεί?
7: Μεγάλη γκάμα από επαγγελματικό εξοπλισμό, βιομηχανικά εργαλεία, χρώματα, σιδηρικά και εποχιακά είδη. Για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη. Και με άνετο πάρκινγκ.
6: Οπότε μιλάμε για έναν χώρο που βρίσκεις τα πάντα.
7: Ακριβώς. Αλλά διαχρονικό στην αξιοπιστία. Μια επιχείρηση με ιστορία. Βασίλης Σπύρου.

0: Ράπτης. Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17. Τηλέφωνα 26410-59998 και 26410-25427.
1: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

ξεφλουδίζουν τους τοίχους που ένας ένικος αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν

0: Δεν είναι όλα τα εργαλεία ίδια και δεν είναι όλες οι δουλειές για όλους. Όταν ζητάς αντοχή, ακρίβεια και αποτέλεσμα, υπάρχει μόνο μία επιλογή. General Tools στο Αγρίνιο. Εργαλεία βαρέως τύπου, είδη φανοποιίας, χρώματα, κλιματισμός και ηλεκτρολογικός εξοπλισμός επαγγελματικών προδιαγραφών. Επιλεγμένα για να αντέχουν. Σχεδιασμένα για να αποδίδουν. Φτιαγμένα για επαγγελματίες που δεν συμβιβάζονται. Γιατί η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. General Tools στο Αγρίνιο. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 2641 3003 16. General Tools. Η δύναμη πίσω από κάθε σοβαρή δουλειά.
1: Η Τράπεζα Ηπείρου μεγαλώνει και έρχεται κοντά σας. Σύντομα και στο Αγρίνιο. Μια διαφορετική τράπεζα με ανθρώπινο πρόσωπο. Με άμεση προσωπική εξυπηρέτηση, χωρίς ραντεβού. Τώρα το Αγρίνιο αποκτά πρόσβαση στα καταθετικά προϊόντα Ήπειρος Απόδοση με αποδόσεις έως 3% μέχρι το άνοιγμα του καταστήματος με digital onboarding άνοιγμα λογαριασμού ηλεκτρονικά από απόσταση. Με τη σιγουριά της Τράπεζας Ηπείρου. Τράπεζα Ηπείρου. Η νέα δύναμη της τραπεζικής. Σύντομα και στο Αγρίνιο.
2: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
3: Ταξί, ταξί, γρήγορα. Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
4: Τι τρέχει κυρά μου και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
3: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
4: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
5: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
6: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούδου 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
7: Η ώρα είναι 9.
8: Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Χαμόγελο στο Αγρίνιο και τις γύρω περιοχές με την ανακοίνωση των βαθμολογιών για την είσοδο στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Απαγόρευση της αντλησιοταμίευσης στις φυσικές λίμνες ζητάει περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Η Νέα Αριστερά την Παρασκευή, 26 Ιουνίου στην Ετωλοακαρνανία με περιοδία Σκουλέτη Καρύγιαν. Λάθος υπολογισμός στην παράταση των μελετών σε ό,τι αφορά τη σύνδεση του Αγρινίου με την Ιόνια Οδό. Τρέχουν τις εργασίες στον Άγιο Βλάση Αγρινίου για τα μονοπάτια πριν τη λήξη του Ταμείου Ανάκαμψης. Το μεγάλο ευχαριστώ της αγρινιώτισσας μητέρας του Λάμπρου για το κύμα συμπαράστασης τη συγκέντρωση χρημάτων για το κρίσιμο χειρουργείο. Ο αγρινιώτης εκπαιδευτικός Θανάσης Φλωρόπουλος πρόσφερε ζωή μέσα από το θάνατό του με τη δωρεά οργάνων. Κεραυνός χτύπησε έλατο στον πόδο ναυπακτίας, άμεση κινητοποίηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας για την κατάσβεση της φωτιάς. Το ημερήσιο γυμνάσιο Θέρμου συγκεντρώνει αρχιακό υλικό για επετειακό αφιέρωμα με αφορμή τα 100 χρόνια από την ίδρυσή του. Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας επιλέγει να επενδύσει στον αθλητισμό 9 εκατομμύρια για έργα στην Ετωλοακαρνανία και έπεται συνέχεια. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agrimiotimes.gr.
1: Αγάπη μου, έλα να δεις, τα παιδιά έβαψαν τους τοίχους στο σαλόνι.
2: Έβαψαν τους...
1: Δες, μα εσύ έχασες το χρώμα σου.
2: Θα είναι και αυτό κάπου στον τοίχο.
3: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Βρείτε το χρώμα σας, αλλά και μια απίστευτη ποικιλία σε βερνίκια και εργαλεία. Ασύγκριτες τιμές, υψηλή ποιότητα.
4: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Κάντε τη διαφορά στο σπίτι σας μέσα από μια μεγάλη γκάμα τεχνοτροπιών που διαθέτουμε. Ηρών Πολυτεχνείου 79, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-32558.
5: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύμφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
2: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
1: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
2: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
1: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
2: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
1: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία λύωση των χρωμάτων.
2: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
1: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
2: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
1: Τηλέφωνο 2641-091-760.
2: Κινητό 6945-3627-08.
1: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελώς. Και καθαρίσατε.
3: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου, Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλή του 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
4: Αντένα Star.

0: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
1: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
0: Σκέψου, πράκτικα.
2: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς στο Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαφλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα αγρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
3: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410-24350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
4: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
5: Γρήγορα παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
6: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε ρε!
4: Αμάν πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
5: Τι ήταν αυτό! Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε!
6: Φοβάμαι!
5: Σταμάτα κι εσύ μωρέ! Με τρόμαξε!
4: Να το! Το βρήκα παιδιά!
5: Μπράβο!
7: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
8: Συνεργασία.
9: Μυστήριο.
7: Δράση.
8: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
9: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
8: Συνεργάσου με την παρέα σου.
9: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
8: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
7: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
9: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
10: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, Πλησίων Πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
11: Η ώρα είναι 10.
12: Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
13: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agrinio-times.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agrinio-times.gr.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Χαμόγελο στο Αγρίνιο και τις γύρω περιοχές με την ανακοίνωση των βαθμολογιών για την είσοδο στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Απαγόρευση της αντλησιοταμίευσης στις φυσικές λίμνες ζητάει περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Η Νέα Αριστερά την Παρασκευή, 26 Ιουνίου στην Ετωλοακαρνανία με περιοδία Σκουλέτη Καρύγιαν. Λάθος υπολογισμός στην παράταση των μελετών σε ό,τι αφορά τη σύνδεση του Αγρινίου με την Ιόνια Οδό. Τρέχουν τις εργασίες στον Άγιο Βλάση Αγρινίου για τα μονοπάτια πριν τη λήξη του Ταμείου Ανάκαμψης. Του μεγάλο ευχαριστώ της αγρινιώτισσας μητέρας του Λάμπρου για το κύμα συμπαράστασης τη συγκέντρωση χρημάτων για το κρίσιμο χειρουργείο. Ο αγρινιώτης εκπαιδευτικός Θανάσης Φλωρόπουλος πρόσφερε ζωή μέσα από το θάνατό του με τη δωρεά οργάνων. Κεραυνός χτύπησε έλατος στον πόδο ναυπακτίας, άμεση κινητοποίηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας για την κατάσβεση της φωτιάς. Το ημερήσιο γυμνάσιο Θέρμου συγκεντρώνει αρχιακό υλικό για επετειακό αφιέρωμα με αφορμή τα 100 χρόνια από την ίδρυσή του. Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας επιλέγει να επενδύσει στον αθλητισμό, 9 εκατομμύρια για έργα στην Ετωλοακαρνανία και έπεται συνέχεια. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agrimiotimes.gr.
2: Οι καλοκαιρινές νύχτες είναι cool. Με τα νέα cool combos από την Κάντια. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια τέκνο τζελ και το προστατευτικό φρίζ για άνετο ύπνο, ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Βρες το cool combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Πώς κοιμήθηκες χθες?
4: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
3: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
5: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
3: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
5: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβασέπιπλα.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.

0: Γρήγορα, παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
1: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
2: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
0: Τι ήταν αυτό? Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
1: Φοβάμαι!
0: Σταμάτα και εσύ, μωρέ! Με τρόμαξες!
2: Να το! Το βρήκα, παιδιά!
0: Μπράβο!
3: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
4: Συνεργασία.
0: Μυστήριο.
3: Δράση.
4: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
0: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
4: Συνεργάσου με την παρέα σου.
3: Λύσε τους γρίφους.
0: Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
4: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
3: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
0: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
5: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Ετωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410-20-333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
6: Η Τράπεζα Ηπείρου μεγαλώνει και έρχεται κοντά σας, σύντομα και στο Αγρίνιο. Μια διαφορετική τράπεζα, με ανθρώπινο πρόσωπο, με άμεση προσωπική εξυπηρέτηση, χωρίς ραντεβού. Τώρα το Αγρίνιο αποκτά πρόσβαση στα καταθετικά προϊόντα Ήπειρος Απόδοση με αποδόσεις έως 3% μέχρι το άνοιγμα του καταστήματος με digital onboarding άνοιγμα λογαριασμού ηλεκτρονικά από απόσταση. Με τη σιγουριά της Τράπεζας Ηπείρου. Τράπεζα Ηπείρου. Η νέα δύναμη της τραπεζικής. Σύντομα και στο Αγρίνιο.
7: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
2: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
7: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
2: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
3: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
8: Η ώρα είναι 11. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Χαμόγελο στο Αγρίνιο και τις γύρω περιοχές με την ανακοίνωση των βαθμολογιών για την είσοδο στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Απαγόρευση της αντλησιοταμίευσης στις θεσικές λίμνες ζητάει Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Η Νέα Αριστερά την Παρασκευή, 26 Ιουνίου.

0: ιστορικό αφιέρωμα με αφορμή τα 100 χρόνια από την ίδρυσή του. Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας επιλέγει να επενδύσει στον αθλητισμό, 9 εκατομμύρια για έργα στην Αιτωλοακαρνανία και έπεται συνέχεια. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agrimiotimes.gr.
1: Ξέρουμε, όλα ακριβένουν. Όμως εμείς το Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
2: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
3: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
2: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
3: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
2: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
3: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
2: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία αλλίωση των χρωμάτων.
3: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
2: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
3: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
2: Τηλέφωνο 2641091760.
3: Κινητό 6945-3627-08.
2: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
4: Είσαι ο καλύτερος μάστορας, αλλά πώς ξέρεις πάντα τι να μου προτείνεις?
5: Γιατί εμπιστεύομαι ένα όνομα με πάνω από 50 χρόνια ιστορία.
4: Πώς λέγεται και πού βρίσκεται?
5: Το κατάστημα Βασίλη Σπύρου Ράπτης, σε ένα σύγχρονο χώρο στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17.
4: Και τι θα βρω εκεί?
5: Μεγάλη γκάμα από επαγγελματικό εξοπλισμό, βιομηχανικά εργαλεία, χρώματα, σιδηρικά και εποχιακά είδη. Για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη. Και με άνετο πάρκινγκ.
4: Οπότε μιλάμε για έναν χώρο που βρίσκεις τα πάντα.
5: Ακριβώς. Αλλά διαχρονικό στην αξιοπιστία. Μια επιχείρηση με ιστορία. Βασίλης Σπύρου Ράπτης. Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17. Τηλέφωνα 26410-59998 και 26410-25427.
6: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
7: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
6: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
7: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
6: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
7: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
8: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
1: Η ώρα είναι 12. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
2: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

κρυμμένος σε φιάλτες. Κάτι απρόσωπα λαμπάκια της νύχτος δανείζει. Σαν υδρος ανέρας στους αντάρτες. Στοιχειωμένος σε μια εθνική οδό που πείσει. Βρίσκει την αχτίδα που απομένει. Και μαζί της τη φυγή θα μοιραστεί. Οι ψυχές

κυρίες και κύριοι, είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Χαμόγελο στο Αγρίνιο και τις γύρω περιοχές με την ανακοίνωση των βαθμολογιών για την είσοδο στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Απαγόρευση της αντλησιοταμίευσης στις θεσικές λίμνες ζητάει Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Η Νέα Αριστερά την Παρασκευή, 26 Ιουνίου στην Ετωλοακαρνανία με περιοδία Σκουλέτη Καρύγιανη. Λάθος υπολογισμός στην παράταση των μελετών σε ό,τι αφορά τη σύνδεση του Αγρινίου με την Ιόνια Οδό. Τρέχουν τις εργασίες στον Άγιο Βλάση Αγρινίου για τα μονοπάτια πριν τη λήξη του Ταμείου Ανάκαμψης. Το μεγάλο ευχαριστώ της Αγρινιώτισσας Μητέρας του Λάμπρου για το κύμα συμπαράστασης τη συγκέντρωση χρημάτων για το κρίσιμο χειρουργείο. Ο Αγρινιώτης εκπαιδευτικός Θανάσης Φλωρόπουλος πρόσφερε ζωή μέσα από το θάνατό του με τη δωρεά οργάνων. Κεραυνός χτύπησε έλατος στον πόδο ναυπακτίας, άμεση κινητοποίηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας για την κατάσβεση της φωτιάς. Το ημερήσιο γυμνάσιο Θέρμου συγκεντρώνει αρχιακό υλικό για επετειακό αφιέρωμα με αφορμή τα 100 χρόνια από την ίδρυσή του. Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας επιλέγει να επενδύσει στον αθλητισμό 9 εκατομμύρια για έργα στην Ετωλοακαρνανία και έπεται συνέχεια. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agrimiotimes.gr.

ήσουν εσύ χθες βράδυ που άκουσα κλειδί στην πόρτα. Ήταν της σιωπής μια μπλόφη και της μοναξιάς

δώσ' μου δανεική μια μέρα, όλη μου η ζωή μια μέρα, να σε πάλι δω μονάχα μια μέρα, να σε δω όλη μου η ζωή μια μέρα δανεική.

0: Antenna Star, το ζωντανό ραδιόφωνο.
1: Θυμόσουν το καλοκαιριάτικο φεγγάρι και να τραγούδι σε έναν δρόμο τα ξημερώματα.

0: τσαραμόνι.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Χαμόγελο στο Αγρίνιο και τις γύρω περιοχές με την ανακοίνωση των βαθμολογιών για την είσοδο στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Απαγόρευση της αντλησιοταμίευσης στις φυσικές λίμνες ζητάει περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Η Νέα Αριστερά την Παρασκευή, 26 Ιουνίου στην Ετωλοακαρνανία με περιοδία Σκουλέτη Καρύγιαν. Λάθος υπολογισμό στην παράταση των μελετών σε ό,τι αφορά τη σύνδεση του Αγρινίου με την Ιόνια Οδό. Τρέχουν τις εργασίες στον Άγιο Βλάση Αγρινίου για τα μονοπάτια πριν τη λήξη του Ταμείου Ανάκαμψης. Το μεγάλο ευχαριστώ της αγρινιώτισσας μητέρας του Λάμπρου για το κύμα συμπαράστασης τη συγκέντρωση χρημάτων για το κρίσιμο χειρουργείο. Ο αγρινιώτης εκπαιδευτικός Θανάσης Φλωρόπουλος πρόσφερε ζωή μέσα από το θάνατό του με τη δωρεά οργάνων. Κεραυνός χτύπησε έλατο στον πόδο ναυπακτίας, άμεση κινητοποίηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας για την κατάσβεση της φωτιάς. Το ημερήσιο γυμνάσιο Θέρμου συγκεντρώνει αρχιακό υλικό για επετειακό αφιέρωμα με αφορμή τα 100 χρόνια από την ίδρυσή του. Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας επιλέγει να επενδύσει στον αθλητισμό 9 εκατομμύρια για έργα στην Ετωλοακαρνανία και έπεται συνέχεια. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agrimiotimes.gr.
2: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: είναι 2. Antenna Star στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
1: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Χαμόγελα στο Αγρίνιο και τις γύρω περιοχές με την ανακοίνωση των βαθμολογιών για την είσοδο στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Απαγόρευση της αντλησιοταμίευσης στις θεσικές λίμνες ζητάει περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Η Νέα Αριστερά την Παρασκευή, 26 Ιουνίου στην Ετωλοακαρνανία με περιοδία Σκουλέτη Καρύγιανη. Λάθος υπολογισμός στην παράταση των μελετών σε ό,τι αφορά τη σύνδεση του Αγρινίου με την Ιόνια Οδό. Τρέχουν τις εργασίες στον Άγιο Βλάση Αγρινίου για τα μονοπάτια πριν τη λήξη του Ταμείου Ανάκαμψης. Το μεγάλο ευχαριστώ της Αγρινιώτισσας μητέρας του Λάμπρου για το κύμα συμπαράστασης τη συγκέντρωση χρημάτων για το κρίσιμο χειρουργείο. Ο Αγρινιώτης εκπαιδευτικός Θανάσης Φλωρόπουλος πρόσφερε ζωή μέσα από το θάνατό του με τη δωρεά οργάνων. Κεραυνός χτύπησε έλατο στον πόδο ναυπακτίας, άμεση κινητοποίηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας για την κατάσβεση της φωτιάς. Το ημερήσιο γυμνάσιο Θέρμου συγκεντρώνει αρχιακό υλικό για επετειακό αφιέρωμα με αφορμή τα 100 χρόνια από την ίδρυσή του. Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας επιλέγει να επενδύσει στον αθλητισμό 9 εκατομμύρια για έργα στην Ετωλοακαρνανία και έπεται συνέχεια. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.

0: Η ώρα είναι 3. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
1: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.